0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον ημάς αμήν, δόξα Σου ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλέ Φωράνιε Παράκλητο Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρώνω θησευρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρία ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία Σιμών ένα και με το αίματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον. Και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού. Εξαγγελθέντες το ύπνο προσπευτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμα Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο Κρητής επελεύσεται και εκάσου επράξεις δημοθήσονται, αλλά φοβό κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργίστης αμήν το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδές είναι από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενων γυράς με, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος μου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και σημειένα τα σοντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εξομολογήσει καρδίας, και αν ημίν το Παναγιόν ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλέ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων ασθήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωριών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεσαι την εκτορή παρών χιλέων μου έλυση, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρόνιμων παρθένων, εν φεδράλη λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγωγενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησαι εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτίεις μη αγαλίαστην και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα, απόστρωσον το πρόσωπό μου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία συνδοσωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον μου στα σοδού σου και ασεβίσευσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανησύν σου. Ότι θέλησα στη Σία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Μακάρια μου με ενωδώ η πορευόμενη εν ενόγων Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετήσου συν αυτών. Ουγάρια εργαζόμενοι την ανομία εν δεσόδης αυτού επορεύθησαν. Σε ενεπίλωτα σαν δουλά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοία σχηνθώ εν το με επιβλέπειν επιπάσαστα σαν δουλά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνομαι τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μην εγκαταλείπησε ω φόδρα. Εν την ικατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσασε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξαζήτησά σε μία απόσχημη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνα τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλια σύνου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδελεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιωμασή σου με γλετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρη πως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις από μου τα σαντολά σου. Επεπόδισαν η ψυχή μου ότι επιθυμήσα τα κρέματά σου εν πάντη καιρό. Επετίμησα συμπεριφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απεμόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξαζήτησα. Και γαρικά τους ανάρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ουδέ δούλωσε ο δελέσχεν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επικουσάς μου, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνεβησών με και αδολεσχίσου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από ακεδίας βεβαίωσον εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόσυσον επ' εμού και το νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου και πελαθώμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνουν την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μόνη υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου πιστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου Κύριε το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσιν λόγων, οδήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε το στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμηναν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξαζήτησα. Και λάλλουναν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οκείς χεινόμην. Και μελέτωναν τα σεντολές σου ασιγάπησας φόδρα. Κύρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου σιγάπησα και εδωλέσκουν εν της δικαιωμασή σου. Μνήστητε των λόγων σου το δούλο σου εν επιρπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου, ότι το λογιόν σου έζησέ με. υπερήφανοι παρενόμονε ως φόδερα από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τω αποπαρικίας μου. Εμνήστην ενηθή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Άφθια γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, υπό του φυλάξαστα των νόμων σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην του και ταράχθην του φυλάξαστα τα σαντολά σου. Σχημία αμαρτωλών περιεπλέγησάνε και τα τον νόμο σου και τα λαθώνην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης εγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν διδαξών με, ότι τα σαντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν μοι ότι διαπεινωσάς μου, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στοματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείριε σου επίησάν με και πλασάν με, συνείδησόν με και μαθήσω με τις εντολάς σου. Οι φοβμένοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, του παρεκαλέσαι με κατά το ευλογιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη τιμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος με ελέγχει μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμησαν είσαι με. Εγώ δε αδελεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με, φοβμένη σε και γενώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί η καρδιά μου άμωμος εν εις δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σε ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και περλαθώμην. Πόσα εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Δίγησαν τόμοι παράνομοι αντολεσχίας, αλόχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχήσιν ετελεσάν με εν τη γη. Εγώ δέω και κατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Εμεί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάχομαι με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμειναν αμαρτωλή, το πολέσε με, τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σε τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε πόλησα τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι σε νομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαργή μου τα λογιά σου, υπέρ μέλη του στοματή μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς θα πάσα να δω αδικίας. Λίχνωσες πως ήμουν όμως σου και φως της τρίβης μου, όμως ακέστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώμε. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμη. Έθεντα αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλία με της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, το ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιμση. Παρανόμους εμίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα, που η Θεός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα εφόμοι μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλά σου του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσωμε, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ευλογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοπατησά τους άν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπεν ως το σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός που ποιήσα το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμη. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ένοιξα και ένοιξα και ήλκησα πνεύμα. Ό,τι τα σαντολά σου επιπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαύματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριεύσα το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ μου από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιωσε, Κύριε, και ευθύε κρίση σου. Εν έτειλο δικαιοσύνην τα μάρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέθιξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωτο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μιλέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέδισόν με και ζήσουμε. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επακουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν κατά διώκοντές με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσισε, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και ξελούμα ότι του νόμου σου και πελατώμη. Κρίνουν την κρίση μου και λυτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με εκ των μαρτυρίων σου και ξέχυνα. Είδωνα συνετούντας και εξεθικόμην ότι τα λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Άρχι των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από των λόγων σου ευηλία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λογιά σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμιν των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας ενεσάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκές την αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σοδολά σου ηγάπησα. Εφυλάξαν ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις μου εναντίον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερέξα το ταχύλι μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένισε τα η γλώσσα μου το λογιά σου, ότι πάσε εδωλές σου δικαιοσύνη. Γενναίες το ηχέρι σου του σώσε με, ότι τα σαντολά σου ηρεξάμιν. Ευεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολελός, ζήτησαν τον δούλον σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τα ασθενεία Σιμών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, και ο Πνεύμα, την κοινήν και αήξου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου, σε ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ιδούν η Θεός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ενευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος θα πάλι ενευρύσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατελεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβερά ενώσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρύνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπελεύσει τη φωνή λέγουσα, ιδού ονυφίω σου, βλέπουν ψυχή μου μην τάξεις και μην έξω θεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισον, εν επαντήσεις χρυσό τον Θεό, εν ελαίω πίονη και δώση τον υφόνα το Θείο της δόξης αυτού. Κινήν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε τα πόρθη των τείχων, στο τη σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και Παρθένε και τέβομαι. Τα συναντιών βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λίπινης χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και μόνο εν τη ώρα τάφτα συντεύξεις, και ήθινε ότι η ζωή ημών προς τον τολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς ο γης σου αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσον μισήν της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Και τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρός το σεραφείμ, και ενδιαφέρον στο λόγο τεκούσα την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει των αμαρτωλών και είσαι επίσταση κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, στον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυκνίαστα, έδοξάτε και ξέρεις αν ουκέσιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε Σύ ότι ούσιν απόλυστα σημάς της ανομίες ημών. Να φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγονος την κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσε το κράτος Σου, διότι σοπούμε την ανήκαστό Σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνε και ψάλιν, και εξομολογήστε Συ τον πάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο Πατρί Συ του μονογενή Σου Υιώ, και το Παναγίο και καθόδη ζωπιό Σου Πνεύματι, ειν και αίκη Σου αιώνα στον αιώνα να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλο το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε, ειδούν ειστάξει ο διαπνός ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλου σου συγκάψει σε, ουδέει σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντα στη δούλη Κυρίου. Η αστότητα συνήκου Κυρίου αναβλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρει την ασχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, αληθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμεί αφήμε τι οφειλέτε ημών, και εμεί ενέγξει εμά τη πειρασμών, αλλά ρίσει εμά από του πονηρού. Νήσιτη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος ημίσιο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστίδας ψυχάς των δούλων σου, έθω και στη πόνο σου λείπου

Κύριε Λέησον, μνήσι την Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και απάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρεσον αυτής πάν πλημέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνε πλημελθέν υπ' αυτών δασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη να φράσουν και ονείως σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση στον κειμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, είσαι τη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον Άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο Κρεθό και ζωπιό σου πνεύματι, είναι και η αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην. Υπενέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσέγγιε μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έδιασε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον τρία Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξό με από τη σκέπη σου.

Κυριελέησον.

0: Σπίρτε λέησον, δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύμα, την κρίνη και αήξου σε όλα στον αιώνα μη. Την τιμιωτέραν δευτερουγγίμ και δοξωτέραν, ασυλλός ο Σεραφείμ, την ενδιαφέρον σε ολόγον τεκούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε του Κύριου στην ημέρα θλίψεως. Βρασκήσε το όνομα του Θεού εγώ. Εξαποστείλε τη βοήθεια ενός Αγίου. Εξιών αντιλάβει το όχι. Μισή πάση τη θυσία σου. Και το λογά αυτό μας του γεννάτο. Δώσε Κύριος στα την καρδία σου. Και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αλλιασόμαστε από τη σωτηρία σου. Και το όνομα του Κύριου Θεού ημών μεγαλυπησόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα δικήματά σου. Είναι ευγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Απακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, επειραθείες της σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε ενάν μαθητή ούτε ενήθης, ημείς εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοίς είναι πολύ σαν και έπεσο, ημείς εν έστειμε και νοστόθημε. Κύριε Ιησού Χριστό Βασιλέα και πάξον ημών, εν εάν ημέρα ευκαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου ευκαλέσει το βασιλέας, και επί σου Κυρίως ο Γαλιάς και σκόδρα, με επιθυμία της καρδίας να σου έδωκα σ' αυτόν, και της θέλησης με φιλέων αυτού ούτε θέλησης αυτόν, ότι φρέφτες αυτόν με ευλογίες της πιστότητος, έφυγες από την κεφαλή αυτού στέφαλα κλείσου τιμίου, ζωήνη της ατός και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνων.

0: Μεγάλη δόξα αυτού είναι σου Κυρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια ανεπίθεση επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράμενα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και το ελέη του υψής του μη σαλευθεί. Ευρεθεί χείρ σου πάθ της εχθρή σου, δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίμανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς, και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλαινε σε κακά, διαλογίσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων της περιλήπης σου, ετοιμάζεις το πρόσωπον αυτόν, υψώθητη Κύριε τη δυνάμη σου, άσε με το ψαλούμε της δυναστείας σου, δόξα Πατρί και Αιώτιο Πνεύμα, την κοινήν και αήξου σε όνος των αιώνων μη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Αιώτιο Πνεύμα, την κοινήν και αήξου σε όνος των αιώνων μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε μαρτίες ημών, δέσποτα της χώρας της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήρθε της ταινίας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και το Πνεύμα, την κοινή και αήξη σε όλους των αιώνων ημών. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιευτεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου, ειρθεί το θέλημά σου, ανά και θρησκείς, κάρτε ημών, δεν επιδούσε, ορθώς ημείς σήμερα, και άφεσαι μεν τα κλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουν σου κλέντες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς της πειρασμός, αλλά λύσει εμάς από τους πονηρούς. Σήμερα κύριε το λαό σου και ευλόξου την προαμία σου, μήκα της βασιλεύς και κατά βαβά ευρούμενος, δοσόν σου λάβων για τους αυλούς σου πολλούς αυλούς. Δόξα Πατρί και έως το πνεύμα της, εξορθήσεντος αυρέ ακουσίως και πονήμου σου καινή πολιτεία, της οκτηρημού σου δόρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανε δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, στη συμμαχία να έχει εντυσίν όπλων και δίνει σε ήτη των τρόπεων, κινήν και αήξου σε όνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήσεις αγαθή τα θυκεσία ημών πανήμιντε Θεοδόκε. Στηρίξω ορθοδόξων πολιτείαν, σώσε όσοι κέλευσαν βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόφεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδέ, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ με εξόρος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ουφ βυθίσω από μυριάδων λαούτων, κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκθρονοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' με την χείρα σου. Ουκέ στην ίασεν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομοί μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' με, προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της σαρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθηνε ως όδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ως τον αγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο ήζετοντες την ψυχή μου και ήζετοντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως άλλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τί αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσείς ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον με πότε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου, ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομίον μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο αυτήν σύτου ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον τα ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλημα πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας σχήρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εις ενέσει το στόμα μου, η έμνη μου ανεβώσω επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή η δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρα σου νοφέας, μερίδος αλοπέχων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσα, όμνιον εν αυτό ότι ενεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κληρώντο σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ανεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέβονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντώμε λάκου κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμε ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην κι ούκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσω δέση, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καβώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθεν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχομαι με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου. Ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα συνταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσεν ανατολέα πουδισμών, εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίζει, ότι πνεύμα δίθενεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσει την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζων. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει.
Ταχύ εις άγχουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπούν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν απλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον τε αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν του ουρανού και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσης της αβύσης. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις οι ετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους επ' θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτο από ανθρώπου έως κτήνους, εξαπέστειλε σημεία και θέρατε εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Ωπ βασιλέα γης Βασάν και πάσας της βασιλείας Χανάν και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε του όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κνωτιστήσονται, ουδέγαρε εις τη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς, είκοσι Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, είκοσι Αρών ευλογήσατε τον Κύριον, είκοσι Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, υποβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσε τη θαυμάσια μεγάλο μόνο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσε τη τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσε την γήν επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσε τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξα τη Αίγυπτον σύν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγώτη τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντη την ερυθράν θάλασσαν, εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και διακακώτη τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξα τη Φαραώ και την δύναμην αυτού, εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το διακακώτη των λαών αυτού εν τη ερήμου, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξα δι βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναν δι βασιλείς κρατεούς, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Ωπ βασιλέα γης Βασάν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και δότη την γην αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμείς τιμών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Και ελυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Οδηδούς τροφήν πάσης αρκεί, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί πυρώτησαν ημάς, οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, ως άσομεν την οδήν Κύριο επί γης αλουτρίας, Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρική μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, μνήστητη Κύριε των Υιών εδών την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτρι Βαβυλώνος η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις ή του ανταποδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν. Μακάριος τους κρατήσει και ταφή τα νηπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσες πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς τον ναόν Άγιόν σου και εξομολογήσω με το όνομα σου επί του ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιόν σου. Εν ιάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχεία πακουσών μου, πολύ ορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς τους αν σοι Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάρτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά η φορά, και τα υψηλά που μακρόθεν γινώσκει. Εάν πορευτώ εν μέσω θλίψεως ίσης με, εποργήν εχθρόν με ξέτην ασχήρα σου και έσωσέ μη δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περί μου, Κύριε του έλεος εις τον αιώνα, τ' έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκιμασάς με και έγνος με, σι έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σι συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρύπο μου και τη σκήνο μου σι εξυπνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλου σε γλώσσι μου. Ιδού, Κύριε, εσύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σι έπλασάς με και έδικα σε δομέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξέ μου, εκρατεώθη ουμή δίνομαι προς αυτήν, που πορευτώ από το πνεύματός σου και από το προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό σι εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει, εάν αναλάβει με τα σπτερηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου, και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν κρυφή μου, ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου, και ανοίξει ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε αντελάβω μου αγαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γεννώσει και σπόδρα, μου και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίσας εν κρυφή, και η υπόστασή μου της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και, επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Εμεί δε λίανε τιμήτησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσουμε αυτούς και υπερά μου επιδυνθίσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκλείνατε από εμού, ότι εριστέ είστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Οχι τους μισούντας οι Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενοντόμην. Δοκίμασόν μου ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν μου και γνώθη τα στρίφους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησόν με νοδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αντίκουρίσε με, ή την εσελογήσε του αδικίαν η καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον του πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ως αιώθεος, ή ως ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε, ο χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσαν το, του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν οι περήφανοι παγίδα μου, και σχοινείς τι έθιναν παγίδα της ποσή μου. Εχόμενα τρίβους σκάνδαλα έθεντόμι, είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της θέησεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου, μη παραδώς με Κύριε από της επιθυμίας μου μαρτωλώ, διαλογήσαν το καθεμού μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ ψωθώσιν, η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπους των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς, πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσιν. Ανήρυχλος όδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά πειρεύσεις διαφθοράν. Έχουν οτιποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των θενήτων, πλην δίκη εξομολογήσονται το όνοματί σου και κατοικήσουν συνευθύσιν το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Κύριε δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε και άκραξα προσέ, άκουσόν μου, πρόσχη στη φωνή της δεήσεως μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυντή το η προσευχή μου, στη μία με ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου θυσίας περινή. Του Κύριε φυλακήν το στόματί μου, και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλείνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομίαν, και ομοί συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος, εν ελέη και ελέγξι με. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου τις ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσω δε τα ρήματά μου ότι ειδήλθησαν, ως υπάρχους γης εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα ουστά αυτών παρά τον άδειν, ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επισήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου, φύλαξόν με από παγίδος, η σύναισθη αντώνη, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν, πεσούνται έναν πιπλίστρο αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεί εγώ, έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδέητην, εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξαιμού το πνεύμα μου, και σοι έγνωστα στρίβους μου, εν οδό ταύτη επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόμη στα δεξιά και επέβλεπον, και ο κίνο επιγεινώσκον μεν. Απόλετο φυγή απαιμού και ουκέστημα ζητών την ψυχή μου, εγέτραξα προσέ, Κύριε, είπα, σοι ελπίς μου, μερίς μου ή εν γης όντων, πρόσχες προς την δέησή μου ότι αταπεινώθην σφόδρα, δέησε με εκ των καταδιωκότων με, ό,τι εκρατεώθησαν υπέρ με. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονοματί σου, εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισαήθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και ουδήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ό,τι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε ενισχύν την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινή στου νεκρού αιώνου, και εκειδίασε ενεπεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση τη έργη σου, εν βήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Τα γη άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου στο πνεύμα και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εις λάχων. Ακουστών ποιησόν το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορέψομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου, και εν του ελέη σου εξολοτρέψει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου στυλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, αιτία στην άνθρωπος, ότι εγνώσεις αυτό, ή ως ανθρώπο ότι λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθεια, η μέρα αυτού ως η σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείραν σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξυδάτων πολλών, εκχυρώσιον ολοτρίων, ον το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός ο δίν και νύνας ο μέση, εμψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει, το διδόντι της σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχυρώσιον ολοτρίων, ον το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνοι αυτών ως νεόφυτα εδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, πέρ και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα πληθύνοντα εν της εξόδης αυτών, οι βόες αυτών παχής, ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, δε διέξοδος, ουδέ κραυγή εν της πλατείας αυτών, εμακάρισαν το λαόν οτά αυτά εστί. Μακάριος ο λαός σου, Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσει. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Νήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά το σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και οι όσοι σου ευλογησά το σάνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε της εις των ανθρώπων την δυναστεία σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Οι οφθαλμοί πάντων εις ελπίζουσι και συδίδωσι την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και βιβλάσπαν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντως ο αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένα συν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ένι ψυχή μου τον Κύριον, έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει εις την γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτή, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της ποινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ενορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσε τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ο Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει. Ο ιόμενος του συλλισταμένος στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών. Ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνων πρέης ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάρξετε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη ετών. Το εξαναστέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Διδώνει τη κτίνεση τροφήν αυτών και τη νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκή, ευδοκή Κύριος εν της φοβμένης αυτών και εν της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνη και στέ αρπηρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων των λόγιών αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιών αυτού ως ιέριον ομίχλινος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίστανον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τι υποστήσετε. Εξ αποστελεί τον λόγον αυτού και τήξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα. Ο απαγγέλων του λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκ επίησεν αυτό παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ούκ δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της εψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών εν εισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζε αρχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες οι βουνοί, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη αρπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νέα νήσχη και παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση σε αυτό επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτού. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποι εις αντί αυτών, και εις ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραίς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάργη αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίησε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή εστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού. Ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος. Ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό. Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχης. εν είτε αυτόν εν κυμβάλλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή, εν εσάδω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσος με ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αθάντου υπερβολημένης ενδόξης πίνσιμων Θεοτόκου και Παρθέν Μαριάς. Με τα πάντα Παναγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλήθους και πάσαν τους ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αεί

0: του Κυρίου Δεϊθόμενου,
1: Κύριε ελέησον,
0: οι Άγιος ο Θεός μου και να γης επαναπαύει, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: και υπέρ του καταξιωθήν ημάς σε πράσους του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκ του καταμαρθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Σοφία όρθια ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του καταμαρθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα
0: σε. Είπεν ο Κύριος, αμήν λέγω ημίν, που μη παρέλθει γενά αυτή, έως αν πάντα ταύτα γέννητε, ουρανός και γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι, οι λόγοι μου μη παρέλθωση, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας σου δύση είδεν, ουδέ οι άγγελοι του ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος, ως περ δε ημέρε του Νόε, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, γρηγορείτεουν ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται, εκείνο δε γινώσκεται ότι ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησε αν και ουκ ανίασε, διορηγήνε την οικίαν αυτού,

Ελέησον μου ο Θεός, κατά το μέγα ελεώστη, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου, επί ίσα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθη και να αμαρτίες εκείς εμ ημί θυρμού. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ίσο όποτε καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεφον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σέβησε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου φουδενώσει. Αγάθινον Κυρίαν και ευδοκίας των Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς της Ιαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσωσιν επί το θυσία.

Ομοίων σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη, και εκτιμήσει ύψουσον κέρας χριστιανών αυτού δόξου, και κατάπνευσαν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναφράγκου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σου σταυρού, προστασίες των τιμίων εφορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και πανεπτήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Ιωσίων και Θεοφόρων, Πατέρων Μόντων Ιωσίων και Θεοφόρων, Πατέρων Ιμών Ιωσίων, Θεοσίδων Σου και Φρέμπου Κατουνακιών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών και Μκιάνης, της Αγίας και ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Μαρίνης, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν.

τον ημφίο Χριστό, έρωτη της καρδίας σου, από βρέχουσε μνήπυρ πολυθύσα, έδραμες δορκάσος διψώσα.

κυρίαρχος ειρήνης, ου βασιλεύει Χριστός ημών ειρήνη, μνήμη του Οσίου Λεωνίδου ηγουμένου της Μονής, ουστ νεντούμα εν Ρωσία, ως Λέων φανής προς δαίμονας γενναίος, ύπνων κοιμάται Λεωνίδας δικαίων, μνήμη των Αγίων αίων μαρτύρων της ρωσικής βασιλικής οικογενείας, του τσάρου Νικολάου Δευτέρου της βασιλίσσης Αλεξάνδρας, του τσάρεβιτς Αλεξίου και των συν και των δουκισών, Αναστασίας, Τατιανής, Όλγας και Μαρίας, θανατοθέντων πάντων, διατυφικισμού εν Εκατερινοπόλη υπό των αθέων Μπολσεβίκων, κατά το 1910.

0: Αγίων Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ της καθηγουμένης σε άσμονης ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστώς Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ του ψευούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν,

Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάς εις το όρος εκάθητο εκεί. Και προσήλθον αυτό όχλοι πολλοί έχοντες με θεά.

λόπισθεν, ύψα το του ηματίου αυτού έλεγε γάρ, ότι καν τον ηματίον αυτού άψομε σωθήσομε, και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι ότι ήλθε από της μάστιγος, και ευθέως ο Ιησούς επινούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμη, εξελθούσα επιστροφής εν το όχλο έλεγε, της μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό η μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όχλον συθλίβοντάς σε και λέγεις, της μου ύψατο, και περιευλέπετο, ειδήν την τούτο ποιήσασαν, ιδέ γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ο γέγονεν επ' αυτή ήλθε και προσέπεσε.

0: Τον προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν τη Αγίου Ναού τούτου, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιστότος λόγου το απεκδεχομέν το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έχτσεστε η κατηχουμένη το Κυρίο, η πιστή περιδοτηχουμένη το ηχόμεν, είναι ο Κύριος.

και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Οι κατηχούμεντας και θαλάσσιμον το Κύριο πλήνατε. Είναι και έρθεις μη δοξάζει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές το όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μητής των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία. Πάλι και πολλάκι, σύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί τη δέηση ημών, καθαρίσμοντας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσ' μην ανέργου και ακατάκριον την παράσταση στο Κύριο της Ιστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις εμφωμές μην προκοπή βίου και πίστεως και συνέας πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με το φόβο και αγάπη λατρεύυνση, ανενόχους και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Υπουρανίας Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ο Παντοκράτο, ο μόνος Άγιος ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον υπηκαμές όλη καρδία, πρόδειξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίος της Εστηρίου και ικάνωσε μας προς εγγύς δώσει και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνοημάτων και καταξίωσουν ημάς ευρύεν χάρη ενώπιον σου του γενέστη. Συ ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα τη χάρη τόσο αγαθούν εφημά και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Διά των εκτριμών του μονογενού σου ιού μεθό ευλογητό σου, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ήμ και αή.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

πάσον και δίκαιον σε ημνήν σε ευλογήν σε ενήν σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν πατή τόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον σύ και ομονογενής ως και το πνεύμα του Άγιον σύ εκ του μειώνου σου ιστόν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσσας πάλι ο καπές πάντα ποιών και ως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστή μέλου σου. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε σε και το μονογενή σου και το πνεύμα της του Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμε και ονούκλεισμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών μόν δέξαστε, κατηξίωσες και της υπαριστήκες χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρτιση από τερωτά.

με μνημένη δίνεις του Τίου Τάφου συντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας Δευτέρας και Ενδόξων Πάλιν Παρουσίας, ο Θεός, η Λάστη, το Μαθολό και Λύσου.

Φαρισίδη προς εμείς κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομαι εις νοικοί τάχνη λατρείαν υπέρ των επίσκεν απαυσαμένων, προπατώνων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύμα δικαίων πίστη, τετελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης,

0: Κύριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντεκαταπέμψει με τη Θεία Φάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάωσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, παρακάτω, Θεέ μου, θα τη ζωή μου ανάπασαν και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε εσύ και δεόμεθα και κετεύομαι. Καταξίωση μας μεταλαβή των υπουρανίζων και φρικτών μυστήριων τάψη, ράση και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότος. Η σάψη των ματιών, η σιγό πλημεγμάτων, η πνεύμα Αγίου Κοινωνία, η βασιλεία ουρανών πληρωμία, η παρησία αντιπροσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτω, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρετε, ότι αμεδούς δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πουλήθητο λέως εξουκόντων στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα ουρανών φενέπει, επί τους του πηγλούς έφερε κεφαλά σου βαρέκτα σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Συ ουν Δέσποτα προκύνει να πας νημείς αγαθών στο μάτσο, κανονικά σου διαχρίαν τις πλέον σύμπλησαν τους ειδοπορούς συνόδευσαν, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου, Υιού Μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεις, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξεγείρωτα την κτηρίου σου, και από αυτόν τον βασιλείο σου και θέση του αγιάς ημάς, ο άνωτο πατήσε εγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράζει, ενώ και καρεξίς του κρετάζει και μεταδούν ημίν το χάρος όμορφος, και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λέω, ο Θεός η λάστιμη το ματωλή και λύσον. Ο Θεός η λάστιμη το ματωλή και λύσον, ο Θεός η λάστιμη το ματωλή και λύσον.

το θυρό του ναού σου χωρίστηκα και το δεινό λογισμό μου καθίσταμαι. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελεών δικαιό σα και Χαναναία ελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλε ανοίξα. Άνοιξε όμοι τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε πω ερχόμενο και από το μενό σου στην πόλη και την εμόρουν. Η μέρα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό τη μία συνέλαβεν. Ιδέτω του αχράντου πόδα κρατήσει, άτι λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνώσω, το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε μου ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ελθώνει στον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε μου σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδου βαδίζω προς θείαν κοινωνία, προς τουργέ με φλέξη με τη μετουσία.

0: Το μυστήριον είπε, ο φίλος μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νήσιτη μου Κύριε τη Βασιλεία Σου. Θεωργό να μ' αφρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα του δεν οντρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ, κυλίωσες το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλου της αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της ενσύντριφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων, πόσες ελεύσουμε ονάξιος, εάν γάρ τολμήσως εις ελθύνης των υπών αρχιτών με ελέγχει, ότου καίστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμος φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητοτα για ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Άλλης κάθασιν και αγιασμό ψυχής και σώματος, εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδετε που σχολάστε το Θεό αθωνεστή, στήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεό, και νονόν με παράλαβε, ομήγα της εχθρής το μυστήριον είπω, ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, νήστητη μου Κύριε, την Βασιλεία Σου.
1: Λόγους επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ένα από τα πιο συμπαθέστατα ζώα είναι και η δορκάς, το ζαρκάδι. Αυτή τη ζωηρή εικόνα του ζαρκαδιού χρησιμοποιεί και ο Ιερός Υμνογράφος, περιγράφοντας την Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα υπήρξε μία από τις πιο αγνές μορφές της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν η μοναχοκόρη του ιερέως των ειδώλων Εδεσίου. Ο Εδέσιος, μόλις άκουσε πως η κόρη του ήταν χριστιανή, ταράχτηκε, αλλά δεν μπόρεσε να καταφέρει να την μεταπίσει. Μαθεύτηκε έτσι σε ολόκληρη την πόλη πως η κόρη του Εδεσίου έγινε χριστιανή, με αποτέλεσμα ο Ρωμαίος διοικητής να στείλει τους στρατιώτες του να τη συλλάβουν. Μόλις όμως αντίκρισε τη 15χρονη Μαρίνα, προσπάθησε να κερδίσει τη συμπάθειά της και να τη σώσει. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού η νεαρή κόρη αντιστάθηκε στον ηγεμόνα με μια πρωτοφανή δύναμη. Τότε ο ηγεμόνας και οι άρχοντες απειλούν την Μαρίνα πως θα τη βασανίσουν σκληρά και τέλος θα τη θανατώσουν. Υπέμενε τα πάντα η Αγία με τέτοια καρτερία που όχι μόνο το πλήθος των παραβρισκομένων της συμπόνεσε, αλλά και αυτός ο βασανιστής της δάκρυσε. Ο ηγεμόνας όμως ασυγκίνητος πρόσταξε να την κλείσουν στη φυλακή. Εκεί επισκέφτηκε την Αγία Μαρίνα ο δαίμονας. Εκείνη όμως με θάρρος τον άρπαξε από τα κέρατα και με ένα σίδερο που βρέθηκε μπροστά της άρχισε να τον χτυπά, ώσπου τον έριξε στη γη σχεδόν νεκρό. Έπειτα από πολλές ανακρίσεις και βασανιστήρια αποκεφάλισαν την Αγία. Ο Κύριος έτσι στεφάνωσε τη μάρτυρα με το τριπλό στεφάνι της αγνότητος, της θαραλέας ομολογίας και της μέχρις αίματος θυσίας. Με τις μνήμες των Αγίων που καθημερινά η Εκκλησία μας εορτάζει, όλοι οι χριστιανοί βιώνουμε το πατερικό λόγιο. Ορθοδοξία είναι μια συνεχής εορτή και βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος. Έχουμε όμως σκεφτεί ποιος πρέπει να είναι ο κατεξοχήν πνευματικός εορτασμός σε μας που αγωνιζόμαστε να δρέψουμε λίγα ψυχία από την τράπεζα των εορταζόντων Αγίων μας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, παρατηρεί: για σένα που θέλεις να εορτάζεις με σύνεση και ευσέβεια, εορτίας είναι όχι το φως των καντιλιών που σβήνει σε λίγο, αλλά κυρίως το καντήλι της ψυχής σου, που είναι η γνώση των θείων και ουρανίων πραγμάτων, γνώση που χορηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η γνώση ασλάμπει με όλη τη ζωή σου, φωτίζοντας περισσότερο από ό,τι οι ακτίνες του ηλίου όσους βρίσκονται στον κόσμο με το καθαρό φως του λόγου σου, αρτημένου με το αλάτι του πνεύματος. Αντί για τα πολλά καντήλια, υπάρχουν σε σένα σκέψεις φωτεινές, με τις οποίες συφαίνεται όλη η ομορφιά των αρετών και φανερώνεται η λαμπρότητα του πνευματικού σου ναού σε εκείνους που βλέπουν σωστά. Αντί για τα μοίρα και τα θυμιάματα, ας ετυλίγει η πνευματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος, που είναι ανέκφραστη και ενωμένη με το θείο φως. Αντί για τους φίλους, οικείους και συγγενείς, ας μετέχουν μαζί σου στην εορτή σου όλοι οι Άγιοι, οι ουράνιοι φίλοι σου και φίλοι του Θεού. Αυτούς να αγαπάς και να τιμάς περισσότερο από όλους, ώστε όταν αναχωρήσεις από τούτη τη ζωή, να σε υποδεχθούν στην αιώνια κατοικία τους, όπως υποδέχθηκε ο Αβραάμ το Λάζαρο στην αγκαλιά του. Αντί για το πλούσιο τραπέζι με τα άφθονα φαγητά, ας υπάρχει σε σένα μόνο ο ζωντανός άρτος, όχι ο αισθητός, αλλά αυτός που είναι μέσα στον αισθητό και που σου προσφέρεται σαν αισθητός. Είναι ο άρτος του Θεού που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει στον κόσμο τη ζωή. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, φως ανέκφραστο, γλυκύτητα ανίποτη, εφροσύνη αιώνια. Αν έτσι εορτάζεις, αλλά και έτσι μεταλαμβάνεις τα θεία μυστήρια, όλη σου η ζωή θα είναι μία εορτή. Μόνο εορτή θα είναι ένα Πάσχα, δηλαδή μετάβαση από τα ορατά και πρόσχερα στα πνευματικά και αιώνια. Θα βλέπεις τον Κύριο συν πάση της Αγίης μέσα στην απέραντη αιωνιότητα και θα συμβασιλεύεις με αυτό από τον οποίο τίποτε ανώτερο δεν υπάρχει. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ορθή, μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξε μας τον φόβο σου, τους πάντας, προύησε μόνο τη ζωή, ασφάλισε μόνο τα διαβήματα, ευχές και εκείς εν δόξω τω και παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ο ευλογών σου ευλογούνται σε Κύριε και γιάζουν σε ψηπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκής δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερέας άδους σου μόνο στρατού και παιδί του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα ορειματέριον άνωρνε εσύ καταβαίνεξε του πατρός του φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας στη γη παντοδαπούς, εκφύν καρπούς απόλασαν και τροφήν η μετέρα, ότι σπέραμε στους τρισπέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βροδιέτων, ελα προτέρου σαν αδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν τις διαφόρες καρπής ευλόγησον, και τους εξωτόμητα λαμβάντος αγίασον, ότι εις δόξα συν και εις τιμήν και μνήμης αγίας και δόξου μεγαμάτων μαρίνας, ταύτα προετέθησαν, παρά τους ονδούλων και δνημόσων τον ευσεβή την πίστη τελειευθέντων, παρά σπουδε αγαθέ, της τεύτερ πίστας η ταύτα, και της τη μνήμη την επιτελούσι πάντα τα προσωτρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσαν. Πρεσβείς Παναχράνου Δεσπίνης Σιμών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, σ' Αγίας και Δόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, εις και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι σοι ευλογώνα και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξα να αναπέμπουμε στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιών.

0: Κυρίου και ελευσεύευμα στη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρέσβης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Προστιωάνου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Ματήρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρμων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσίου Φτισιχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χριστόμου και τη Θήμη Σταγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Κιμ και Άνης, της Αγίας και Ενδόξου Μεγαλομάρτης Μαρίνησης και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσ' μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα, φρέξε πάντα σε εμάς, καλημέρα, βοήθειά μας, η Αγία και χρόνια πολλά.
2: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας, των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε Θεός μου, ότι καπώσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχίστη και σώματος. Εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίης των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μκέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή, των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλιστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάση εκτίθης του αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσχου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και εν των πτερήγων σου σκιά. Και δώρησέ με μέχρι τη σχάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, η άφεση των αμαρτιών και η ζωή νεώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, τι νυν και αή και σώνα των αιώνων αμήν. Ο δού στροφή μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διήλθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα αρμούσε νεφρούσε καρδίαν. Φλέξον τα κάνθα των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα. Τα συγνία στήριξον στέ ει άμα. Εστίσαν φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέδιζε και φώτιζέ με. Δείξουμε στο σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνωσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα το σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ο Θεό και Δεσπότη, δόξον άπαντες πέμπουμε καθημέραν.

0: και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εισδόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης σου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι οξύωσας με τον Ανάξιον, κοινωνών γενέστε του Αχράντου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζώπισόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φουλές πλαχνος μήτυρ, ελέησον με και δώσ' κατάνοξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου, και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχουν η δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνή και δοξάζεσαι πάσα τας ημέρες της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφίεμαι τις οφλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματος σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψε αχάρις, την οικουμένη φώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν, και δια των σοφιλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεσε, υπάρχεις γαρ καθηγητής σου στα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών, Μιχαήλ και την γήν θεία νεύση διερχόμενος και τέρεση με γης της θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αίκησόνος των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσου μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίθους των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σου εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Διαπρεσβειών σου Παναχράνους Μητρός και Πάτρος των Αγίων Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη 7η Ιουλίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης, του Αγίου Εφρασίου Επισκόπου Ιαννοπόλεως, του Οσίου Ειρήναρχου του Σολόφσκι Ρωσίας και του Οσίου Λεωνίδα του Στεντούμσκ Ρωσίας. Η Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτης. Ένα από τα συμπαθέστατα ζώα είναι και η δορκάς, το ζαρκάδι. Αυτήν τη ζωηρή εικόνα του ζαρκαδιού χρησιμοποιεί και ο ιερός υμνογράφος για την μεγαλομάρτυρα Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα υπήρξε μία από τις πιο αγνές μορφές της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν η μοναχοκόρη του ιερέα των ειδώλων Εδεσίου. Ο Εδέσιος, μόλις άκουσε πως η κόρη του ήταν χριστιανή, ταράχθηκε και δεν μπόρεσε να την μεταπίσει. Μαθεύτηκε αυτό σε ολόκληρη την πόλη, ότι η κόρη του Εδεσίου έγινε χριστιανή. Ο Ρωμαίος διοικητής έστειλε τους στρατιώτες του τότε να την συλλάβουν. Ο ηγεμόνας, μόλις αντίκρισε τη 15χρονη Μαρίνα, προσπάθησε να κερδίσει τη συμπάθειά της και να την σώσει. Η νεαρή Μαρίνα κατάλαβε ότι ο κίνδυνος της αγνότητάς της ήταν μεγάλος. Γι' αυτό με τη βοήθεια του Θεού η νεαρή κόρη αντιστάθηκε με μία πρωτοφανή δύναμη. Ο ηγεμόνας και οι άρχοντες την απειλούν ότι θα την βασανίσουν σκληρά χωρίς έλεος και τέλος θα την θανατώσουν. Τα υπέμεινε όμως με τέτοια καρτερία που όχι μόνο το πλήθος την συμπόνεσε, αλλά και αυτός ακόμη ο βασανιστής της δάκρυσε. Ο ηγεμόνας ασυγκίνητος πρόσταξε να την κλείσουν στη φυλακή και εκεί την επισκέφθηκε ο δαίμονας. Η Αγία Μαρίνα όμως με θάρρος τον άρπαξε από τα κέρατα και με ένα σίδερο που βρήκε μπροστά της άρχισε να τον χτυπά ώσπου τον έριξε στη γη σχεδόν νεκρό. Οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν χωρίς να λυγίσουν την πίστη της Αγίας, γεγονός που έκανε πολλούς να πιστεύσουν στον Χριστό. Ο ηγεμόνας όμως δίνει εντολή ύστερα από όλα αυτά να την αποκεφαλίσουν. Ο Κύριος τη στεφάνωσε με τον αμάραντο τριπλό στέφανο για την αγνότητά της, για την θαραλέα ομολογία της και την μέχρι αίματος θυσία της και της έδωσε πλούσια χαρίσματα και δύναμη θαυματουργική για αυτούς που την επικαλούνται.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίου.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Μαζί μας είναι και πάλι ο Γέροντας, πατήρ Εφραίμ. Γέροντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι έτσι, μέσα στα πλαίσια έστω και αυτών των ταπεινών και απλών ομιλιών μας, πολλές ψυχές οικοδομούνται και ειλικρινά, δημόσια καταθέτω την ευχαριστία μου.
1: Εγώ πολλές φορές λέω, κύριε Νικολέδη, ότι δεν είμαι καθηγητής, αλλά είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου.
0: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα όμως.
1: Και αισθάνομαι ότι πάντοτε φοιτώ.
0: Να μην κληθεί
1: ποτέ δεν αισθάνομαι ποτέ ότι είμαι δάσκαλος, αλλά είμαι φοιτητής σε αυτό το πανεπιστήμιο.
0: Εμείς δεν κάνουμε γεροντά που είμαστε καθηγητές.
1: Εσείς έχετε αυτό το προνόμιο να είστε καθηγητής.
0: Βέβαια, είναι
1: προνόμιο.
0: Είναι προνόμιο, γεροντά μου.
1: Διότι για να είναι καθηγητής δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να καλείς να δουλέψει, να υδρώσει, να μελετήσει, να παραδώσει διδακτορικά εκείνα τούτα. Εμείς. Δεν θέλησαμε. Και εγώ πήγα και τους τέλειωσα τη σχολή με το ζόρι στην ουσία, διότι ο νους μου ήταν αλλού.
0: Εντάξει, Γεροντά, όμως.
1: Και έτσι τα έφερε ο Θεός.
0: Ξέρετε, Γεροντά, όμως, ανεξάρτητα και το να μαθητεύσει κανένας στο πανεπιστήμιο και να ακούσει κάποια πράγματα, όχι γιατί τα μαθαίνει, αλλά το ανοίγονται ορίζοντες.
1: Οπωσδήποτε δεν το μετάνιωσα που πήγα στη θεολογική σχολή, αλλά όμως χαίρομαι που είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου.
0: Εντάξει. Και οι πατέρες οι μεγάλοι, όμως, ο Μέγας Βασίλειος, Γεροντά μου.
1: Ο Μέγας Βασίλειος ήταν μαθηματικός, ήταν φυσικός, ήταν αστρονόμος, ήταν γιατρός.
0: Από όλα, φιλόσοφος.
1: Δεν είχε ένα πτυχίο όμως, το πτυχίο της θεολογίας. Δεν είχε πτυχίο τότε.
0: Υπήρχε το θεολογίας
1: πτυχίο. Δεν είχε θεολογική σχολή τότε.
0: Αν και φίλησε, ξέρετε, στην Κεσάρια, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα, ο Βασίλειος.
1: Δεν είχε πτυχίο θεολογίας πάντως.
0: Ναι, λέει όμως ο Γρηγόριος ο θεολόγος, λέει ευφυΐα σπουδή συνέδραμε. Ήταν και πανέξυπνος. Αλλά εσύ, κάποτε που το διαβάζω. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει και λέει ο καημένος, γράφει στον φίλο του Ευσέβιο, λέει αρρωστία εξ αρρωστιών. Και λέει, αχ το σηκώτη μου, αχ, ξέρω εγώ, είπε από τα νεφράγια το σηκώτη.
1: Ήταν πολύ φιλάστενος ο Άγιος Βασίλειος, αλλά όμως κύριε Νικολέδη, εγώ στο Μέγα Βασίλειο πάντοτε συγκλονίζουμε πως αυτός ο φιλάστενος, ο οποίος ήταν τα 2/3 του χρόνου στο κρεβάτι, έκανε τέτοιο ποιηματικό έργο. Δεν είναι η χάρη σου τίποτα μαζί του που προπορευόταν και συνακολουθούσε.
0: Μα ποιηματικό έργο, τα συγγράμματα του.
1: Πώς έγραψαν αυτός τόσα πράγματα, πώς.
0: Πόσα χρόνια.
1: Αφού ήταν τόσο αδυνάτων από τους πόνους, η Μακρίνα. Η αδερφή του ήταν εκεί και τον παρηγορούσε διότι ο δυνάτων από τους πολλούς πόνους που είχε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τους πόνους.
0: Επήγε, λέει ο Νήσις, Γεροντά μου, τώρα εμπαρόνταν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι οικοδομητικά. Επήγε να τις ανακοινώσει ότι ο Βασίλειος εκοιμήθη. Και λέει την ευρύ και ξαπλωμένη στο έδαφος στη Μακρίνα και είχε πει αποσκέφαλα ένα ξύλο. Και λέει αντί να στενοχωρηθεί και να κάνει και λοιπά και λοιπά, τότε ανακάθισε, έβαλε το μαξιλάρι στο ξύλο και άρχισε να μιλά. Και λέει ο Νήσις, όταν την άκουγα να μιλά την διδάσκαλο. Την διδάσκαλο.
1: Ήταν διδάσκαλος.
0: Ναι, διδάσκαλος. Λέει, μου θύμιζε την απόλαυση που νιώθει κάποιος όταν ακούει το νερό να κελαρίζει στο πρανές του λόφου. Και ο λόγος, Γέροντά μου, ο διάλογος περί ψυχής και αναστάσεως που έχει ο Νήσις, είναι δικός της. Είναι δικός της.
1: Είναι η πρώτη γερόντισά τους, κύριε Νίκο.
0: Και ξέρεις, λέει, ώσπου να φύγει, πέθανε και Μακρίνα, ήταν άρρωστη. Και τότε είπε στην αδερφή Λαμπαδό, της είπε, ήταν και διακόνησα, λέει, ντύσε τη Μακρίνα. Και αυτή ήρθε μετά κλαίοντας. Λέει, τι είδα, του λέει, Γέροντα, τι είδες. Μακρίνα είχε καρκίνο, Γέροντα, στο στήθος. Τότε δεν υπήρχαν γιατροί, όπως σήμερα και λοιπά. Και αυτή γονατούσε και τρέχαν τα δάκρυά της, έπαιρνε τη λάσπη από το χώμα εκεί και το έβαλε στο στήθος και είχε μία τόση μεγάλη ουλή και θεραπεύτηκε. Και είπε στον Νήσις, όταν θα με κυδεύσετε, να βάλετε στον τάφο το γονιό μου. Αλλά μία θερμή παράκτηση, να βάλετε χώμα, έτσι, για να μην δω έστω και νεκρούς το σώμα του γονιό μου και μην πάθω την κατάρα του χάμου. Εγώ τα διαβάζω έτσι και συγκινούμαι βαθύτατα, Γέροντά μου, και λέω, κοίταξε πόσον οι πατέρες διδάσκω.
1: Τι ακρίβεια είχαν.
0: Φοβερή.
1: Τι ακρίβεια, τι προσοχή είχαν, τι συνείδηση είχαν.
0: Και λέει ο Νήσις, Γέροντά μου, όταν γύρισε ο Βασίλειος από την Αθήνα, ήταν ρήτορας. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου και κάθεσε μια δίκη πανηγυρικά, τον καταχειροκρότησαν και λοιπά, και άρχισε να αλλάζει προορισμό. Και λέει τότε, ακούστε, Γέροντα, η αδελφή παρέλαβε τον αδελφό. Και δυστυχώς αυτοί οι πατέρες μένουν, τέλος πάντων, το θέμα περί υπακουής γεροντά. Εσείς είστε μοναχός και είστε και ηγούμενος. Αυτό το θέμα της υπακουής πώς το βλέπετε στους υποτακτικούς σας και στον εαυτό σας γεροντά. Προσωπική ερώτηση.
1: Ακούστε, βέβαια το θέμα της υπακουής είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κέριο θέμα, είναι σπουδαίο θέμα και όπως ξέρετε ο μοναχός έρχεται στο μοναστήρι και βιώνει τρεις μεγάλες αρετές. Την αχτιμοσύνη, την υπακοή και την παρθενία.
0: Έτσι.
1: Η υπακοή βέβαια είναι μεγάλη αρετή, δύσκολη αρετή, διότι έρχεται κανείς και καταθέτει το ίδιο θέλημα, όχι διότι είναι ασκήσιμος, όχι διότι έχει μειωμένη βούληση, όχι διότι είναι βλάκας, όχι διότι είναι αγράμματος. Αλλά όπως ξέρετε τώρα ευτυχώς έρχονται και μορφωμένα παιδιά στο μοναχισμό και μπορούν από τα 9-10 έχουν απολυτήρων ανωτά της σχολής σήμερα
0: τυχείο.
1: Στο τυχείο. Έρχονται όμως και καταθέτουν το θέλημά τους. Γιατί νομίζετε? Διότι ο Χριστός μας έδωσε τον δρόμο της θεραπείας, κύριε Νίκο. Και ακριβώς ο Θεός ήταν αναμάρτητος και ήταν 100% Θεός και 100% άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Για να το πούμε στη λαϊκή γλώσσα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, και έρχεται ο ίδιος ο Θεός και λέγει, ο οποίος μας παριστάνει τον άνθρωπο που θεραπεύεται, χωρίς να έχει βέβαια αμαρτία, μας έδωσε τον τρόπο της θεραπευτικής κούρας. Δεν χρειαζόταν να νηστεύσει, δεν χρειαζόταν ο ίδιος να υπακούσει και μας είπε ότι ουκ ήλθον ή να πει το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Και πολλές φορές ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε στις συνάξεις μας, λέει παιδιά, λέει, εάν ο Κύριος μας που ήταν Θεός και άνθρωπος, αναμάρτητος άνθρωπος και αληθινός Θεός, εάν έκανε το θέλημά του θα ήταν αμαρτωλόν, και όμως δεν το έκανε γιατί, για να μας δείξει και να μας φανερώσει τον τρόπο της θεραπευτικής, ας πούμε, εργασίας και αγωγής. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς πηγαίνουμε στο μοναχισμό, κάνουμε υπακοή. Και πολλές φορές έρχονται διάφοροι στο μοναστήριο, έτσι, διάφοροι αξιολόγοι, κοσμικοί βέβαια άνθρωποι, και μου λέει πώς αισθάνεσαι εσύ που είσαι, ας πούμε, σαν ένας, ας πούμε, αγάσιο, μου λέει κάποιος. Του λέω, δεν νομίζω να είναι έτσι όμως. Λέει, εγώ έτσι βλέπω. Λέει, και σε μακαρίζω και μακάρι να ήμουν στη θέση σου, μου λέει κάποιος πρόσφατα. Λέω κι εγώ, ακούστε, εδώ έρχεται ένας μοναχός και κάνει υπακοή. Δεν κάνει υπακοή για μένα. Κάνει υπακοή για τον Χριστό. Και ένας γέροντας έρχεται εδώ και του δίνει εντολές. Δεν του δίνει εντολές του υποτακτικού για να του κάνει μερικές προσωπικές εξυπηρετήσεις. Αλλά τι κάνει ένας γέροντας? Προσπαθεί να πείσει τον μοναχόν να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Αυτό κάνει. Και πολλές φορές, ας πούμε, λέει, κάνουν υπακοή οι πατέρες. Λέω, όταν δεν κάνουν αυτοί, κάνω εγώ. Διότι καμιά φορά για να ισορροπήσει η κατάσταση και να ησυχάσουν τα πράγματα, κάνω γέροντας σε γνώση του υπακοή και λέει, εντάξει, και υποχωρεί. Το ότι υποχωρεί ο γέροντας, ο οποίος έχει μια εξουσία, αυτόν είναι δύναμης. Αυτόν είναι και αρετή. Γι' αυτό και πολλές φορές, εφόσον με ρωτήσατε, πολλές φορές σε γνώση μας κάνουμε υπακοή εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ώρα είναι σε ένα σκοτισμό και μετά ξέρετε ότι το καταλαβαίνει και έρχεται και ζητάει τη συγγνώμη και τη μετάνοιά του. Διότι ακριβώς πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση σκοτισμού και δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει υπακοή. Και επιμένει στο θέλημά του και, ας πούμε, προβάλλει το θέλημά του και πολλές φορές, ας πούμε, ο διάβολος με τη λογική, δηλαδή ερμηνεία των πραγμάτων και των γεγονότων, έρχεται και σου λέει, ξέρεις, πρέπει να γίνει έτσι. Και βλέπεις ότι επιμένει ο αδελφός. Και αν εσύ επιμένεις, θα γίνει καυγάς. Γιατί να γίνει καυγάς? Υποχωρεί ο γέροντας σε γνώση του και τότε ο αδελφός κάνει με αυτόν που θέλει, αλλά μετά το φωτίζει ο Θεός, διότι ταπεινώθηκε ο γέροντας, λόγω της ταπεινώσεως, της εγνώση ταπεινώσεως του γέροντος, και φωτίζεται και έρχεται μετά και λέει, ας πούμε, ξέρει, συγγνώμη, έκανα λάθος που επέβαινα και με συγκινήσατε εσείς που υποχωρήσατε. Θέλω να πω ότι το θέμα της υπακούς είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα αυτό το οποίο παρατηρούμε, κύριε Νικολαίδη, όσο ο μοναχός κάνει υπακοή, τόσο και ελευθερούται.
0: Έτσι.
1: Διότι ακριβώς η υπακοή δεν είναι μια δουλεία. Δεν υπάρχουν δουλοπάρικοι, δεν υπάρχουν ήλωτες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν εκεί με το ζόρι. Έρχονται εκεί διότι το ποθούν και το θέλουν. και κάνουν υπακοή, διότι την εκλέγουν την υπακοή και είναι η χαρμονή τους η υπακοή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος, αν θυμάστε από τα γραφόμενά του, πάντοτε εισηγόταν τη χαρούμενη υπακοή. Διότι δεν είναι πειθαρχία που κάνουμε στο μοναστήρι. Δεν είναι στρατόνα σε έναν κοινόβιο. Είναι ασκητικών κέντρων που συνάγονται οι άνθρωποι εν ονόματι Ιησού Χριστού του Σταυρωμένου. Και ακριβώς όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα. Δεν αισθανόταν δούλος ο Χριστός, αλλά εκαυχόταν γιατί υπήκονε στον Πατέρα τους άνθρωπος. Έτσι και εμείς παίρνουμε χάρη μεγάλη, και εγώ πολλές φορές έτσι σας εξομολογούμε ότι μακαρίζω τους υποτακτικούς που αισθάνονται τη χάρη μου, επειδή υπακούν, αισθάνονται την ευλογία και αισθάνονται την ελευθερία που πραγματικά είναι ένα δώρο Θεού. Διότι ακριβώς ποια είναι η πραγματική ελευθερία? Η γνώση του Χριστού. Και όταν οι πατέρες μιλούν περί γνώσεως Χριστού, δεν έχει σχέση με τη διανοητική γνώση, αλλά με την εμπειρική γνώση. Και όταν ο Κύριος λέει γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας, δεν εννοεί την αλήθεια ως μια φιλοσοφία, θεωρία ή ιδέα, αλλά εννοεί την αλήθεια ως πρόσωπο. Όπως είπε ο ίδιος, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν, εκείνος ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, πώς τη γνωρίζει? Δια της στηρήσεως των εντολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αν θυμίστε, τι λέει? Ο Ιησούς Χριστός είναι και κρυμμένος εν τις εντολές αυτού. Και εκείνος ο οποίος στηρεί την εντολή, έχει το Χριστό μυστικός εν την καρδία του. Έτσι. Και ψηλαφεί το Χριστό. Και τότε πραγματικά γίνεται ο πραγματικά ελεύθερος. Εγώ, κύριε Νικολαίδη, δεν γνώρισα πιο αληθινά ελεύθερος από τις υποτακτικούς. Οι οποίοι υποτάσσονται για τον Χριστό. Έχουν τέτοια χαρά, έχουν τέτοια άνεση, τέτοια ελάφρυνση, τέτοια ανάπαυση μέσα τους που δεν δίνεται πουθενά σε κανένα. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φαινομικά είναι διευθυντές υπηρεσιών, που έχω εξομολογήσει αρκετούς άνθρωπους που έχουν αξιώματα, από βασιλείς μέχρι υπαλλήλους, εξομολογήσαμε. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την χάρη και την χαρά και την ανάπαυση ενός υποτακτικού.
0: Γέροντα, να δώσω κάτι. Συμβαίνει καμιά φορά στο μοναστήρι μέσα. Εσείς πείστε εκεί. Είπετε υποχωρείτε επειδή κάποιος υποτακτικός το θέλει να το
1: δει. Τη ώρα σκοτισμού.
0: Μάλιστα. Να θεωρηθεί η δική σας, ας πούμε, έτσι, εντολή ως αυθαιρεσία. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και να την εκλάβει ο υποτακτικός ότι είναι αυθαιρεσία αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί να το εκλάβει αυτό, διότι ποτέ ο γέροντας δεν φέρεται εμπαθώς σε έναν υποτακτικό. Έτσι. Το ξέρει εκ προημίου. Και πάντοτε τους λέω ότι θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη, όχι διότι είμαι αλάθητος, όχι. Ουδής είναι αλάθητος και ουδής αναμάρτητος. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ το κάνω αυτό για τον Χριστό. Δεν το κάνω για να προβάλλω ούτε τον εαυτό μου, ούτε την δική μου προσωπική, ας πούμε, εγκάλυψη, ούτε την προσωπική μου εξυπηρέτηση, αλλά για να σας πω κάτι, θα το κάνετε για τον Θεό και θα το δείτε αυτό. Και άρα λοιπόν, εφόσον σας το λέω για τον Θεό, δεν έχει εμπάθεια μέσα. Και εφόσον δεν έχει εμπάθεια, οφείλετε να το τηρήσετε και οφείλετε να το αποδεχτείτε.
0: Στο γεροντικό λέει μέσα γεροντικό εξής, κάποτε ο Μέγας Βασίλειος πήγε σε ένα μοναστήρι να διαλέξει κάποιον στο μοναστήρι του, για διάκονα του. Οπότε φώναζε κάποιους υποψηφίους και λέει πάρε αυτόν το καλάθι, πήγαινε στη βρύση, γέμισε το νερό και φέρ' το. Έλεγα, μα τι νερό να φέρω γεροντά, αφού αυτό είναι καλάθι αυτό. Πήγαινε κάποιος, τον πήρε το καλάθι, πήγε στη βρύση, γύρισε πίσω, λέει Δεσπότη μου, δεν μπαίνει νερό μέσα, έχει τρύπες, λέει εσύ κάνεις. Δηλαδή και εκεί που καμιά φορά γέροντα φαίνεται ότι μπορεί να ασφάλει ο γέροντας, υπάρχει στο βάθος αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε ότι η υπακοή δεν πρέπει να ερμηνεύεται λογικά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή άλλον είναι κάτι που είναι υπέρ λόγων και υπέρ έννοια. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή, η μοναστική ζωή, η μοναστική ζωή της ουσίας τι είναι? Η λεπτομερή βίωση της Ευαγγελικής Αληθείας. Αυτή είναι η μοναστική ζωή. Αλλά θέλω να πω ότι υπακούει. Ας πούμε, υπακούει ένας λαϊκός στον εξομολόγων. Τι υπακούει? Υπακούει να μην αμαρτάνει.
0: Έτσι.
1: Και βλέπετε, πρέπει να γίνει και διαχωρισμός εδώ, ας πούμε. Δεν πρέπει να υπακούει κάποιος, ας πούμε, εξομολογούμενος των εξομολόγων, όπως υπακούει ο μοναχός του γέροντα. Ο εξομολογός μπορεί να λέει εντολές μέχρι και εκεί που δεν πρέπει να αμαρτάνει, διότι όταν κάνει αυτό που κάνει παρακούει, κάνει αμαρτία. Πέραν τα άλλα, τα προσωπικά του. Ας πούμε, ήρθαν μερικοί νέοι στο Άγιον Όρος προχθές και ήρθαν και έτσι λυπημένοι. Μετά τηλεφώνησε στον πνευματικό του και λέει: Πάντρε, είμαστε στο Άγιον Όρος. Και του λέει: Δεν πήρατε ευλογία να πάτε στο Άγιον Όρος. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, ένας πνευματικός, τώρα θέλουν να πάρουν την ευχή του για να πάνε στο Άγιον Όρος, ναι. Αλλά όμως δεν είναι μοναχοί του πνευματικού και αυτό πρέπει είναι. Να έχουν ευλογία να πάνε στο Άγιον Όρος.
0: Ρωτώ αυτό, Γέροντα.
1: Ναι, δεν είναι, είναι λάθος αυτό. Και δεν μπορεί, όπως στη μοναστική ζωή, δεν πρέπει να επισέλθει η έγκαμο ζωή. Έτσι και στην έγκαμο και στην κοσμική ζωή δεν πρέπει να επισέρχεται η μοναχική ζωή. Μετά γίνονται, νοθεύονται τα πράγματα, αλλάζουν και γίνονται αρρωστημένα πράγματα. Όπως πει, μια κυρία σας είπα και στις άλλες εκπομπή. Λέει να πάμε το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία, ας πούμε, να εκδρομή. Λέει ο άντρας στη γυναίκα. Λέει να ρωτήσω τον πνευματικό μου και σου πω. Μα δεν είναι θέματα πνευματικού αυτά. Είναι ο άντρας σου, κόρη μου, και σου λέει αυτό το πράγμα και θα ρωτήσω τον πνευματικό σου. Ετσακώθηκε ο άντρας και τη λέει λοιπόν, πει, είναι παντρέψου τον πνευματικό σου. Θέλω να πω, δεν γίνεται. Αυτά είναι μερικά αρρωστημένα πράγματα που τα ακούν και διάλογοι που δεν είναι και κοντά στην εκκλησία. Μα έτσι τα κάνω εγώ. Το ότι δεν γίνεται. Ο μοναχός πιένει η γνώση του και παραδίδει τη βούλησή του ένα και ενιού του Θεού. Αλλά πηγαίνει και παραδίδει ο ίδιος τη βούλησή του στον γέροντα. Και ούτε ο γέροντας, ας πούμε, ο γέροντας είναι εκεί. Δεν μπορεί ο υποτακτικός που είναι στο μοναστήρι μοναχός χωρίς την ευλογία του να πάει να εξομολογηθεί άλλων πνευματικών. Όμως ένας εξομολογούμενος λαϊκός. Δεν σημαίνει ότι για να πάει σε άλλο πνευματικό πρέπει να πάρει ευλογία από τον πνευματικό τον πρώτο. Έτσι, έτσι. Δεν αναπαύομαι, πηγαίνω. Δεν έχω δεθεί όπως ο υποτακτικός με το μυστήριο της κουράς και είναι ο πνευματικός μου πατέρας και δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς την εντολή του.
0: Γέροντα, θα ρωτήσω αυτό το πράγμα γιατί καμιά φορά ξέρετε, συχαίονται τα δύο μεγέθη. Άλλο εκείνος που πήγε στο μοναστήρι. Η κόρη μου θα πήγε στο μοναστήρι. Μα το ανακοίνωσε κάποιες μέρες πρωτού πάει στο μοναστήρι. Τη είπα, εγώ άκουσα να σου πω κάτι. Είσαι σε νόμιμη ηλικία. Είσαι μεγάλη, τελείωσε το πανεπιστήμιο, δουλεύεις τώρα στα σχολεία και λοιπά, να πας. Της λέω, μέχρι τώρα εσύ ζεις εν Παρθενία. Αυτή είναι η πρώτη αρετή. Από την άλλη πλευρά της λέω, κοίταξε, εντάξει, προσεύχεσαι, εξομολογείσαι και λοιπά, και λοιπά, έχεις μια προπαίδεια. Νηστεία την κάνω, μείνεις στο σπίτι μας, στο μέτρο του δυνατού. Θα σου πω ένα πράγμα όμως, θα το θυμάσαι. Είσαι έτοιμη να πατάξεις το δικό σου το θέλημα. Και να κάνεις υπακοή στη γερόντεσά σου που θα πας εκεί. Αυτό να δεις, της λέω. Θα ζήσεις μια ζωή με αποκοπή του ιδίου θελήματός σου. Αν αυτό το πράγμα, κόρη μου, το δέχεσαι, μου λέει, πατέρα, εγώ το δέχομαι. Με την ευχή μου. Θέλω να πω, γέροντα μου, ότι άλλο στο μοναστήρι, γέροντα. Εγώ είμαι παντρεμένος.
1: Δεν μπορεί να συγχαίει τη μοναχική ζωή με τη ζωή των κοσμικών.
0: Και ακούμε προβλήματα, γέροντα, πολλές φορές, σοβαρά προβλήματα με στον αντρόγινο. Που παρεμβαίνει ο πνευματικός πολλές φορές σε πάρα πολλά θέματα. Μέχρι τι θα μαγειρέψει, τι θα κάνει, τι θα φτιάξει, πού θα πάει. Πού πάμε.
1: Και ακόμα, κύριε Νίκο, με συγχωρείτε, παρεμβαίνει και ο πνευματικός μέχρι τη συζυγική ζωή και λοιπά σε λεπτομέρειες και αυτά. Δεν γίνεται. Μα και η εξομολόγηση ακόμα δεν προηγείται, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, με λεπτομέρειες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η Αγία Μαρία Αιγυπτή εξομολογεί την ώρα τη ζωή τη που ήταν η αρχιπόρα τη οικουμένη σε λίγα λεπτά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πρέπει να επισερχόμεθα και να ισοπεδώνουμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε και η πνευματική διάδραση στον κόσμο. Δεν πρέπει πολλές φορές μερικές ενορίες. Νομίζω ότι είναι μοναστήρι. Δεν είναι μοναστήρι η ενορία.
0: Γέροντα, ξέρω αντρόγινο που εχώρησε.
1: Εξαιρετικό
0: το πράγμα. Τη είπε, παντρεύτε το πνευματικό σου.
1: Είναι μερικές τραγωδίες που γίνονται που πραγματικά, ας πούμε, κανείς διερωτάται ότι η πνευματική πρέπει να έχουν όριο.
0: Κάνει ο σύζυγος δεν είναι πιστός, γέροντα μου, τι γίνεται.
1: Τι θα γίνει. Και του δίδων πρέπει να υπάρχει και μια διάκριση. Πρέπει να υποπάνεται το ασθενές μέλος είναι εκείνο που προηγείται. Δεν γίνεται. Εδώ πέρα, ας πούμε, έχει γίνει ένα πιστή και ο άντρας είναι εκτός εκκλησίας και τον κάνει υπομονή. Και πρέπει να τον κάνει υπομονή μέχρι ώστε να τον πείσει σιγά-σιγά, ώστε να έρθει μέσα στην εκκλησία να ενταχθεί. Δεν γίνεται ένας ο οποίος είναι αμελής χριστιανός, πρέπει να τον καταφρονεί, επειδή ας πούμε δεν είναι χριστιανός σωστός και να ακούει ας πούμε τον πνευματικό και να έχει μια στενή σχέση με τον πνευματικό και να καταφρονεί τον σύζυγό της. Αυτά είναι μερικά λάθη τα οποία φταίνει η πνευματική μεταξύ μας. Το ότι πρέπει ο πνευματικός να υπάρχει ένα υπεδήμος μέχρι εκεί. Και πολλές φορές υπάρχει και, να σας πω και ένα άλλο, οι γυναίκες πολλές φορές δεν έχουν τη συναισθηματική κάλυψη του σύζυγου και πάνε στους πνευματικούς. Και νομίζουν ότι εκεί πρέπει να βρουν μια συναισθηματική εγκάλεψη. Πρέπει να ξέρουν και οι πνευματικοί ότι πρέπει αυτά να τα κρατούν, να είναι σωστή πιθανή, όχι ώστε να δουν μια πνευματική, να πούμε, όχι σωστή και αρρωστημένη κατάσταση, αμέσως να την κόβω. Εγώ θυμάμαι μια επιστολή που στέλνει ο Άγιος Νεκτάριος σε μια μοναχή που άρχισε να του φερόταν με μια συναισθηματικότητα, όχι από πονηριά, από μια αναπηρία.
0: Έτσι.
1: Και είδα αυτόν τον Άγιο που ήταν τόσο γλυκής και τόσο ευγενής, όπως λέει και αυτή που τον γνώρισε, είναι χαρακτήρας ο Άγιος Νεκταρίος. Ήταν ευγενέστατος και πολύ προσεκτικός και πολύ γλυκύτατος. Και της έγραψε μια αυστηρή επιστολή που είναι σε δημοσίευμα και τη διαβάζουμε. Yeah. Και της λέω ότι θέλω να σε γνωρίζω, θέλω να σε ξέρω, αν δεν αλλάξεις διαγωνία, αλλάξεις στάση απέναντί μου. Θέλω να πω ότι αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να τα προσέχουμε και πρέπει να θέτουμε όριο στις πνευματικές σχέσεις. Και όταν δούμε, ας πούμε, καμιά φορά και από καλή διάθεση μια γυναίκα, ένας άντρας, πάει και προσκολάται στο πνευματικό. Και μια φορά, ας πούμε, ένας ήρθε εκεί και μιλούσε με τη γυναίκα του και λέει: ξέρεις, εγώ τον πνευματικό τον αγαπώ πιο πολύ από σένα. Και ήταν αιτία να τσακωθούν και ήταν στα όρια του χωρισμού. Και ήρθε εκεί και τον μάλωσε εγώ τον άντρα. Του λέει: λες τέτοια πράγματα στη γυναίκα σου. Και η γυναίκα του Ικαμένη ήταν μια που άρχισε να μπαίνει στην εκκλησία, αλλά δεν ήξεραν τη σχέση πνευματικού και εξομολογουμένου. Και δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, έρχεται ο πνευματικός εναντί των πρόσωπων και ξέρεις αυτόν τον σύμπαθο πιο πολύ από σένα. Θέλει πολύ προσοχή. Διότι πολλές φορές η υπακοή που γίνεται στον μοναχισμό, ας πούμε, παρεξηγείται και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε δίδε σαν μοναχοί, αφού δεν είμαστε στη μοναχική ζωή.
0: Έτσι, Γιώργο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, Γιώργο μου.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Βέβαια, καμιά φορά όμως, Γιώργο μου, πολλά συμπραγματικό, ξέρεις, με αυτόν τον πρόσωπο σταμάτα να έχεις επικοινωνία. Διότι διαβλέπει ο πνευματικός μια διορίστηση στην αμαρτία.
1: Ναι, λόγοι αμαρτίας. Ότι εσύ θα αμαρτήσεις πρέπει να του υπακούσεις. Σε θέματα αμαρτίας, όταν σου είπε ο πνευματικός, εκεί πνευματικά δεν σε συμφέρει, πρέπει να του υπακούσεις. Αλλά όμως σε θέματα προσωπικά, ιδιωτικής φύσεως, αν θα αγοράσεις αυτό το αυτοκίνητο, ή θα αγοράσεις αυτό το οικόπεδο, ή θα αγοράσεις κάτι άλλο στο σπίτι σου, δεν είναι θέματα πνευματικού. Είναι κατ' εμέ αρρωστημένες καταστάσεις που πρέπει αυτές να πατάσσονται και να εξυγιένονται.
0: Ωστόσο, Γέροντά μου, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θα δε σταυρούν. Αυτό ισχύει πιο πολύ στο μοναχισμό, έτσι.
1: Ακούστε, αυτό είναι στο μοναχισμό πιο πολύ.
0: Πιο πολύ.
1: Διότι εκεί ο νέος και η νέα πηγαίνει και αφιερώνεται για αυτή τη ζωή. Yeah. Και βλέπετε, δεν έχει κάτι άλλο, είναι μέσα στο μοναχισμό και η ζωή του εποπτεύεται από τη μονή και τακτοποιείται από τη μονή και τη διαχειρίζεται τη ζωή του ο γέροντας.
0: Έτσι.
1: Και οπωσδήποτε παραδίδεται εκεί και μάλιστα και εκεί ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται συναισθηματική σχέση γέροντος και υποτακτικού. Ούτε επιτρέπεται, ας πούμε, συναισθηματική σχέση μεταξύ των αδελφών. Μας έλεγε ο γέροντας, δεν είστε φίλοι μεταξύ σας, είστε αδελφοί. Άλλο αδελφός και άλλο φίλος. Mm. Και ακριβώς δεν επιτρέπεται, βλέπεις και με τον γέροντα ακόμα. Δεν υπάρχει σχέση συναισθηματισμού. Διότι υπάρχει σχέση πνευματική. Και τον γέροντα τον σέβεσαι ένεχεν Χριστού. Δεν τον σέβεσαι γιατί εντάξει, υπάρχει ένα σεβασμό. Και πολλές φορές ο Θεός καλεί κάποιον να πάει στον μοναχισμό και συμβάλλει και ο γέροντας εμέσως. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και δεν ερχόμαστε για να είμαστε προσωπικοί θεράποντες του γέροντα. Αλλά ερχόμαστε για να τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Και όπως είπε ο γέροντας, δίνει και πείθη των υποτακτικών να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού.
0: Διαβάζω στο γεροντικό γέροντα που λέει: πήγε να πουλήσει πανέργεια ο υποτακτικός στον κόσμο. Και του είπε, ξέρεις, πρόσεχε, το και το και λοιπά και λοιπά, σε κανένα σπίτι δεν θα μπεις. Τελικά έμεινε ένα μπανέρι, δεν μπορούσε να το πουλήσεις, το ξέρετε αυτό. Χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού, λέει ένα μπανέρι μου, μην αγοράστε το, θα πάω και στο μοναστήρι. Ήταν μια γυναίκα, λέει, κόπια σε ευλογημένα, του λέει, μέσα να πιεις ένα ποτήρι νερό, κάνει ζέστη και κάνει παρακοή. Και μπήκε μέσα και παραλίγο να αμαρτήσει. Την τελευταία στιγμή είπε όμως, Θεέ του γέροντά μου, σώσε με. Και βρέθηκε στη σκήτη. Και του λέει ο γέροντάς του, σε έβλεπα. Έτσι, και προσευχόμουν για σένα.
1: Είναι πολλά τα θαύματα που γίνονται και που όταν παρεκτρέπεται από την υπακοή. Τώρα μου έλεγε ένας επίσκοπος το εξής. Ήρθε στο μοναστήρι και μου λέει, άσε μου λέει τι έγινε. Δύο μοναχοί από το μοναστήρι της υπαρχίας του έφυγαν να πάνε στην πόλη. Πήραν βλογία από τον γέροντα και σαν επέστρεφα, δεν πάμε και στο δίπλανο χωρίο αφού περνάμε, λέει, να δούμε τον τάδε γνωστό της μονής. Χωρίς ευλογία. Και πήγαν εκεί και τράκαρα και έλειωσαν το αυτοκίνητο, έγινε μπίτα το αυτοκίνητο και ευτυχώς αυτοί ως εχθάμενοι δεν έπαθαν τίποτα. Και πού έπαθαν, γιατί δεν πήραν ευλογία.
0: Έτσι,
1: θέλω να πω, όταν δεν είναι σφραγισμένη μια πράξη με την ευλογία της υπακοής, τότε μπαίνει ο διάβολος και κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή στους μοναχούς πάντοτε να δρουν με τη σφραγίδα της ευλογίας και της υπακοής.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Να είστε καλά, έχει πάλι. Και σας ευχαριστούμε, αγαπητοί που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μια εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας ως ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντάς τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο για με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι, όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντίπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό. Όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολλή αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας, θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία, και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη, γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας, διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί». Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή. Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το πνεύμα το ταπεινό, με το πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι, μιλάει για γνώση απόκρυφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ουκ έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του, λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελεία του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση, ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί, έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Βίβλος ζωής είναι η εκπομπή μας, γιατί βίβλος είναι η Αγία Γραφή και γιατί η βίβλος είναι ζωή και οδηγεί στη ζωή και κάνει τη ζωή ευτυχισμένη των ανθρώπων. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε μία αναφορά στην προφητεία. Θα μιλήσουμε για τους προφήτες και την προφητεία. Αν ψάξουμε τον εβραϊκό όρο να μπει, που σημαίνει προφήτης, θα δούμε ότι είναι αυτός που μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Στην ελληνική γλώσσα η απόδοση του προφήτη κυρίως παραπέμπει σε αυτόν που προλέγει πράγματα. Προ και φημί. Δεν είναι όμως έτσι στη βίβλο. Οι προφήτες είναι αυτοί που μιλούν αντί κάποιου άλλου. Και αυτός ο άλλος είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει στόμα. Χρησιμοποιεί τα στόματα των προφητών. Χρησιμοποιεί τον άνθρωπο, αυτόν που διάλεξε τον προφήτη. Είναι εκλεκτός άνθρωπος ο προφήτης. Τον έχει διακρίνει, τον έχει επιλέξει ο Θεός και μέσα από αυτόν μιλάει. Οι προφήτες εμφανίζονται όταν έχουμε περιόδους, έρχονται στο προσκήνιο, όταν έχουμε περιόδους κρίσης στον Ισραήλ. Και το έργο τους ποιο είναι? Να παρεμβαίνουν. Ο προφήτης βλέπει την κοινωνία σαν ένα σώμα και βάζει τα μηχανήματα επάνω, όπως κάνουμε εμείς σήμερα στον αξονικό τομογράφο, και περνάει όλο το σώμα και εντοπίζει το μηχάνημα που υπάρχει το πρόβλημα στην υγεία του ανθρώπου. Αυτή η κοινωνία, όλες οι κοινωνίες και η σημερινή, αλλά και η κοινωνία αυτή των προφητών, ήταν ένα σώμα, ας το πούμε έτσι, σαν με μια εικόνα, και ο προφήτης εντοπίζει που είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και το ελέγχει και πηγαίνει στον παραβάτη, είτε αυτός είναι ένας ταγός πολιτικός ή άλλος, είτε άλλος άνθρωπος, και του επισημαίνει το λάθος και του προτείνει το δρόμο πως θα φύγει από την δυσκολία, θα διαφύγει από τη δυσκολία που βρίσκεται. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό οι προφητείες να είναι αρχικά προφορικές. Λόγος είναι. Όμως αργότερα χρειάζεται και να καταγραφούν. Όπως το ίδιο έγινε, αν θυμάστε, και με τον Χριστό και με τους Αποστόλους. Δεν είχαμε τότε κείμενα, χρειάστηκαν όμως μετά, χρειάστηκε και για να απαντήσουμε στις αιρέσεις και για να κατηχήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους, να είναι καταγεγραμμένες οι αλήθειες, οι θεοφάνειες. Τι κάνουν λοιπόν οι προφήτες, είπαμε? Παρουσιάζονται.

προφήτη. Καλεί σε μετάνοια. Ο προφήτης ζητά μετάνοια. Και όταν οι άνθρωποι υιοθετήσουν στη ζωή τους τη μετάνοια, μετανιώσουν δηλαδή, τότε πολλές φορές αλλάζει και το σχέδιο. Αλλάζει και η βούληση, ας πούμε, του Θεού. Υπάρχει ένα σχήμα στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι το σχήμα της αμαρτίας, η οποία φέρνει πτώση, και η μετάνοια που φέρνει τη σωτηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αμαρτία φέρνει γενικότερη πτώση και η μετάνοια επαναφέρει τον άνθρωπο στην προτέρα του κατάσταση. Οι προφήτες μιλάνε και για κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Μιλούν για ένα ιερό υπόλοιπο. Λένε, ενώ οι πολλοί θα πηγαίνουν σε ένα δικό τους δρόμο, θα λοξοδρομούν, δεν θα πηγαίνουν στην ευθεία οδό. Θα υπάρχει όμως πάντοτε μία μερίδα ανθρώπων. Είναι ένα κυπάριο αυτό, είναι ένας κήπος τον οποίο ο Θεός τα καλλιεργεί. Θα είναι λίγοι. Το είπε και ο Χριστός αργότερα, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Μη φοβάσαι τους λίγους. Αυτοί οι λίγοι δεν θα προδώσουν. Αυτοί οι λίγοι θα μείνουν σταθεροί μέχρι το τέλος. Οι πολλοί θα πηγαίνουν στην εύκολη λύση. Οι πολλοί διαλέγουν την ειδονή. Αλλά η ειδονή φέρνει οδύνη. Η προφητεία αφορά στο παρόν. Αφορά στην εποχή που ζει ο προφήτης. Ο προφήτης είναι ένας ενεργός πολίτης. Όπου ζει, στο Βόρειο Βασίλειο, στο Νότιο Βασίλειο, όπου και να βρεθεί, ο προφήτης είναι ενεργός. Είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας που ζει. Όμως η προφητεία του δεν περιορίζεται πολλές φορές μόνο στα χρόνια στα οποία θα ζήσει ο ίδιος και η κοινωνία και οι συνάνθρωποι του, οι συμπολίτες του. Αλλά η προφητεία έχει μία διαχρονικότητα και μία παγκοσμιότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι ερμηνεύεται και η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Φανταστείτε ότι είμαστε πάνω από τα νερά μιας ήσυχης λίμνης. Και κάποιος ρίχνει ένα μικρό χαλίκι, ένα βότσαλο πάνω μέσα στη λίμνη. Τι θα γίνει τότε? Με το που θα μπει μέσα στο νερό το βότσαλο θα αρχίσουν και θα δημιουργηθούν ομόκεντροι κύκλοι. Ένας κύκλος μικρός, ένας μεγαλύτερος, μέχρι που θα χαθεί κάποια στιγμή ο κύκλος μέσα στο απέραντο, το πέλαγος. Έτσι ερμηνεύεται η προφητεία. Δηλαδή έχει μία εκπείρωση, ίσως ακόμα και στα χρόνια στα οποία ζει ο προφήτης, μπορεί όμως να εκπειρωθεί και αργότερα και μετά από 10 χρόνια και μετά από 20 και μετά από 100. Και στα έσχατα, όπως λέμε. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο έσχατα, δύο τελευταία χρόνια. Η Παλαιά Διαθήκη έχουμε τα πρώτα έσχατα, την έλευση του Χριστού. Άρα έχουμε πράγματα που λέγονται για την έλευση του Χριστού. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Χριστός. Και έχουμε και τα δεύτερα έσχατα που είναι η Δευτέρα Παρουσία, την οποία και εμείς αναμένουμε. Άρα λοιπόν, η προφητεία έχει μια διαχρονικότητα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να λέμε «Να, μολύνθηκαν τα ύδατα, άρα εκπληρώθηκαν οι προφητείες». Όχι. Μπορεί να έχουμε μια ακόμα χειρότερη μόλυνση και να εκπληρώνεται και σε μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερο βαθμό η προφητεία. Οι προφήτες χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Τεχνική είναι κυρίως η δομή αυτή, ο χωρισμός αυτός. Είναι οι μεγάλοι προφήτες και οι μικροί προφήτες. Γιατί τους λέμε μικρούς και μεγάλους? Ως προς την αξία τους, ως προς το ότι είναι πιο θεόπνευστο το κείμενο του ενός από τον άλλον? Όχι. Έχει να κάνει μόνο με την έκταση του έργου τους. Όταν έχουν γράψει ένα μικρό βιβλίο, τους ονομάσαμε μικρούς προφήτες, ενώ ας πούμε
τους μεγάλους προφήτες

0: τους ονομάσαμε μεγάλους γιατί γράψαν μεγάλα εκτενή κείμενα. Να πούμε ότι η προφητεία είναι χάρισμα. Δεν είναι για όλους. Δεν την είχαν όλοι. Όπως και δεν την έχουν όλοι την προφητεία. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Δείτε πόσοι υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι θα καταστραφόταν ο κόσμος το 2000. Και άλλες ημερομηνίες. Είναι ψευδοπροφήτες. Το κάνουν αυτό για να προκαλούν τον κόσμο. Το κάνουν αυτό γιατί εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα ή αλλότρια συμφέροντα. Ο ψευδοπροφήτης δεν κρίνει με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο ψευδοπροφήτης έχει συμφέρον, γι' αυτό και προφητεύει. Ο γνήσιος προφήτης είναι αυτός που έχει το χάρισμα εκείνο. Και ξέρετε, είναι κόπος και είναι βάσανος η προφητεία. Μέσα σε μια παρένθεση θα σας πω κάτι. Τον ξέρετε τον Άγιο Πορφύριο οι περισσότεροι. Ξέρουμε τους τρεις τελευταίους Αγίους, Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο. Ο Άγιος Πορφύριος δέχτηκε στο μοναστήρι του μια κοπέλα η οποία είχε ένα παιδάκι στην αγκαλιά, μόλις το είχε γεννήσει, ο λίγων ημερών. Πήγανε για να κάνουν το λεγόμενο σαραντισμό στο μοναστήρι, στο γέροντα. Ο γέροντας με το προφητικό του χάρισμα είδε ότι αυτό το παιδί θα πεθάνει. Έβλεπε χαρούμενη τη μάνα να κρατάει το παιδί της, και εκείνος έβλεπε με το χάρισμά του ότι αυτό το παιδί θα πεθάνει. Μετά από λίγο καιρό πήγαν στο μοναστήρι ντυμένοι στα μαύρα οι γονείς και είπανε: «Γέροντα, το παιδί πέθανε. Παιδί μου, το γνώριζα. Τι να σας έλεγα?» Καταλαβαίνετε τι βασανιστήριο ζούσε αυτός ο κληρικός με το χάρισμα το προφητικό. Η προφητεία είναι θυσία. Η προφητεία δεν είναι για όλους. Είναι για όσους έχει εκλέξει ο Θεός. Και η προφητεία είναι αυτή που μας βοηθάει για να διακρίνουμε, είπαμε, την ψεύδο προφητεία, δηλαδή το ψεύδο προφήτη. Θα σας πω, θα κάνω τώρα μία αναφορά για το πού συναντάμε την έννοια του προφήτη. Καταρχήν, επαναλαμβάνω κάτι που έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο προφήτης είναι και το στόμα του Θεού, αλλά και ο ερμηνευτής του Θεού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο προφήτης δεν είναι μόνο ένας κάποιος που μεταφέρει ένα μήνυμα. Είναι αυτός που ζει πρώτα το μήνυμα. Γι' αυτό ο προφήτης είναι αυτός που βλέπει. Είναι αυτός ο ορών, ο βλέπων. Δηλαδή αυτός που είδε και αυτός που αξιώθηκε να το αποκαλυφθεί ο Θεός. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διάκριση αυτή? Δεν είναι μόνο ένα μήνυμα που μεταφέρει. Είναι κάτι που ο ίδιος έζησε, μετήχε σε αυτή τη θεοφάνεια, είδε μόνος του και μετά το μεταφέρει. Θα σας πω χαρακτηρισμούς που δίνει ένας από τους σπουδαίους καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, μακαριστός τώρα, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης. Να δούμε πώς χαρακτηρίζει τους προφήτες. Άνθρωποι του Θεού, δεν το λέμε και σήμερα, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, λέμε. Δούλος του Θεού. Ο δούλος στην Παλαιά Διαθήκη έχει αξία. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε σήμερα η δουλεία. Ο δούλος είναι κάτι το οποίο είναι ο ιδιαίτερος άνθρωπος. Όχι ο δούλος με τη δουλική σημασία, έτσι όπως το κατανοούμε και υπάρχει σήμερα η έκφραση. Άγγελος, άγγελοι του Κυρίου, ποιμένες, φύλακες, χαρακτηρισμοί αυτοί. Πάμε να τον δούμε τώρα την προφητεία που υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ χαρακτηρίστηκε προφήτης στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση. Οι πατριάρχες χαρακτηρίζονται προφήτες στους ψαλμούς. Ο Μωυσής ονομάζεται προφήτης στο Δευτερονόμιο. Οι 70 άνδρες, οι συνεργοί του Μωυσή, στους αριθμούς, στο βιβλίο, λέγεται ότι προφήτευσαν, άρα και αυτοί προφήτες. Η αδελφή του Μωυσή, η Μαριάμ, στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται προφήτης, προφήτιδα, όπως και η Δεβόρα στο βιβλίο των Κριτών. Άρα υπάρχουν και γυναίκες προφήτιδες. Δεν είναι ένα χάρισμα όπως σήμερα έχουμε εμείς τους ιερείς. Οι ιερείς είναι όλοι άνδρες. Υπάρχουν, στο χάρισμα αυτό υπάρχουν και γυναίκες προφήτιδες. Νέος προφήτης ονομάζεται ο Σαμουήλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλα σχεδόν τα βιβλία υπάρχει η έννοια της προφητείας, υπάρχει η έννοια του προφήτη. Πάω λίγο παρακάτω. Διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε, ειδικά από μια αναφορά που γίνεται στον Ισαΐα, ότι υπάρχουν κάποιες προφητικές σχολές. Τι σημαίνει αυτές, τι σημαίνει αυτό? Είναι σχολές με τη σημερινή έννοια? Είναι πανεπιστήμια? Τι είναι αυτές οι σχολές? Πώς λειτουργήσαν? Θα σας πω. Ήταν κάτι σαν μία ομάδα. Έχουμε καταρχήν μία διαφοροποίηση στους ειδικούς για το πώς λειτουργήσαν αυτές οι σχολές και τι ήταν. Θα πούμε πάντως ότι ήταν μάλλον μία ομάδα, μία θρησκευτική ομάδα, ένας θρησκευτικός σύλλογος που είχαν έναν επικεφαλή. Ο επικεφαλής ήταν ο προφήτης και εκεί πέρα πήγαινα και μαθήτευαν δίπλα του άνθρωποι. Αυτός βέβαια είχε το ιδιαίτερο χάρισμα και βλέπουμε ότι γίνεται και μία μεταφορά, ας το πούμε, του χαρίσματος από το δάσκαλο στο μαθητή. Δεν ήταν μία γνώση, δεν ήταν κάτι γνωστικό, γνωσιολογικό, αλλά ήταν κάτι βιωματικό, δηλαδή κάτι που ζούσε ο προφήτης και όταν ερχόταν κοντά ο μαθητής και αυτός έμπαινε στην ίδια ατμόσφαιρα πνευματική και το ζούσε και εκείνος. Άρα λοιπόν αυτοί αποτελούσαν μία ξεχωριστή ομάδα και έτσι εξελίχθηκε σε αυτό που λέμε σχολή σήμερα. Τι ακριβώς έκαναν στις σχολές αυτές? Καλλιεργούσαν την πίστη. Επίσης έκαναν το εξής: προφύλασαν τον κόσμο αυτοί οι προφήτες από το να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να θυσιάζουν στα είδωλα, τον Βάλ. Ο Βάλ ήταν, και τα Βαλίμ ήταν εκεί, οι άλλες θεότητες. Ο Βάλ ήταν ο ιδωλατρικός αυτός θεός και βοηθούσαν οι προφήτες αυτοί, οριοθετούσαν τα πράγματα έτσι ώστε να προφυλάσσονται οι άνθρωποι και να μην θυσιάζουν σε ψεύτικους θεούς. Και επίσης έκαναν, τόνιζαν, θα λέγαμε μια κατήχηση σήμερα, ένα κατηχητικό. Η λέξη κατηχητικό είναι πάρα πολύ ιερή. Κάτω ήχος δηλώνει το Άγιο Πνεύμα, την επιφύτηση του Άγιου Πνεύματος στην Πεντηκοστή. Έκαναν αυτή την κατήχηση στη σχολή αυτή, μάθαιναν, μαθητεύονταν και μάθαιναν και μετέφεραν στους ανθρώπους την προσοχή για να έχουν την καθαρή πίστη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τόνιζαν οι προφήτες να έχουμε την πίστη του Μωυσέως. Καθαρή πίστη, προσέξτε, μην βάζουμε προσμίξεις, μην την αλλοιώνουμε την πίστη, τους έλεγε. Κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα. Έχουμε αλλίωση της πίστης, ο καθένας φτιάχνει μια δικιά του πίστη και την υπηρετεί. Και το δεύτερο που κάνουν οι προφήτες, τόνιζαν και τα ιδανικά του έθνους. Υπάρχει αυτό. Ήθελαν τον Ισραήλ μια συμπαγή ομάδα, μια κοινότητα. Και πώς κάνεις ένα λαό να είναι δεμένος μεταξύ τους? Κοινή πίστη, κοινή γλώσσα, κοινές παραδόσεις. Πάμε να πούμε για την κλίση των προφητών. Υπάρχει και εδώ ένα ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πώς νιώθει την έλξη αυτή προς το Θεό ο προφήτης? Πώς πλησιάζει το Θεό? Πώς επιλέγεται από το Θεό? Υπάρχει μια εσωτερική φωνή. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα έτσι καθημερινό, ενώ της εποχής μας. Μπορούν όλοι να γίνουν ιερείς? Όλοι μπορούν να γίνουν ιερείς? Δεν μπορούν να γίνουν όλοι ιερείς. Ποιοι θα γίνουν ιερείς? Αυτοί που έχουν δύο πράγματα. Μία κλίση, με γιώτα και ήτα η λέξη, και άλλοι και οι ίδιοι που έχουν μία κλίση με ήτα και ήτα. Δηλαδή, αυτοί που τους καλεί ο Θεός και αυτοί που έχουν μια εσωτερική διάθεση για κάτι περισσότερο από το Θεό. Θέλουν περισσότερη κοινωνία, γνωριμία με το Θεό. Το ίδιο έχει γίνει με στους προφήτες. Έχουμε μια εσωτερική φωνή όπως τον Ιερεμία. Έχουμε ίσως σε κάποιους άλλους ένα εξωτερικό φαινόμενο, θέαμα. Άλλοι άκουσαν κάτι, άλλοι ήταν σε όραμα κάτι, ή και έχουμε κάποιους προφήτες οι οποίοι με τη χρήση τους μπαίνουν και υπηρετούν αυτό τον ιερό θεσμό, την προφητεία. Άρα καλεί ο Θεός. Νιώθουν αυτήν την αγιοπνευματική κατάσταση οι προσκαλούμενοι, όποιοι καλούνται, και έτσι αναλαμβάνουν ένα έργο. Πείθονται μερικές φορές, γιατί στην αρχή τι λένε οι προφήτες? Κύριε, δεν μπορώ να αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο. Είναι πολύ υψηλό το έργο. Τα χέρια μου είναι μικρά. Τα χέρια μου είναι αδύναμα. Και βέβαια μετά τους δίνει και κάτι ακόμα ο Θεός. Μία επιπλέον ενίσχυση, και βλέπουμε μετά ότι εμπιστεύονται και πείθονται οι προφήτες και αναλαμβάνουν το έργο. Ένα σημαντικό πρέπει να ξέρουμε για τους προφήτες είναι ότι αυτά που λένε εκπληρώνονται. Είναι και διάκριση από τους ψευδοπροφήτες. Είπαμε, οι ψευδοπροφήτες λένε το τάδε, δυστυχώς και στην εποχή μας, επαναλαμβάνω, έχουμε πάρα πολλούς, που αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, σε μια θρησκευτική τρομοκρατία, και πολλές φορές πέφτουν έξω. Λένε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ο προφήτης όμως είναι πραγματικός. Ο προφήτης, αυτά που θα πει θα γίνουν. Γι' αυτό έχει μία αίσθηση εσωτερική. Ξέρετε τι λέει όταν ξεκινάει? Τάδε λέγει Κύριος. Έτσι ξεκινάνε οι προφήτες. Με μία βεβαιότητα ότι μιλούν αντί του Θεού. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω και εκπροσωπώ, ας πούμε, το Θεό. Μεταφέρω μήνυμά Του. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Γιατί μπορεί να είναι δικιά σου σκέψη και μπορεί να μην είναι του Θεού. Τα δε λέγει Κυρίως, λένε εκείνοι. Αυτό λέει ο Θεός, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού. Και πολλές φορές η εκπλήρωση των προρήσεων αυτών που έχουν πει οι προφήτες γίνονται με κάποιο θαύμα. Έρχεται και επιβεβαιώνει και επιβεβαιώνεται όσα έχει πει ο προφήτης με ένα θαύμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά γνήσιος προφήτης. Η εκπλήρωση δηλαδή των προρήσεων, όταν γίνεται με θαύμα, φανερώνει τη γνησιότητα της προφητείας. Το ίδιο πολλές φορές έκανε και ο Χριστός και οι μαθητές. Θυμηθείτε ότι οι μαθητές κήρυταν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου, πιστεύω και σε εσάς, αρέσει το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Η Εκκλησία μετά την Ανάληψη του Χριστού. Τα πρώτα βήματά της στον κόσμο, μέσα σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, μια χούφτα ανθρώπων που πιστέψαν στον Χριστό και έχουν τώρα διάθεση να γυρίσουν όλη τη γη και να μιλούν για αυτά που είδαν, άκουσαν, που με τα χέρια τους ψηλάφισαν. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί πολλές φορές, αφού μίλαγαν και χιλιάδες άνθρωποι θέλανε να βαπτιστούν και ασπάζονταν την χριστιανική πίστη, έκαναν και θαύματα. Και εκεί γινότανε, πώς να το πω, η επιβεβαίωση των λόγων. Πέρναγε, λέει, ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι και περνούσαν από ανθρώπους ασθενείς και θεράπευαν με τη σκιά τους. Ούτε καν ακουμπούσαν τον άνθρωπο. Και με τη σκιά τους ακόμα σήκωναν τους παράλυτους. Έδιναν φως στους τυφλούς. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί φανέρωνε ότι είναι πράγματι εκπρόσωποι της υπηρέτες, πραγματικοί υπηρέτες, γνήσιοι υπηρέτες του Θείου Θελήματος. Δεν θα συνεχίσω κάτι άλλο σήμερα. Μιλήσαμε για την προφητεία και τους προφήτες. Θα συνεχίσουμε σε αυτό. Θα πούμε και μερικά πράγματα ακόμα. Θα πούμε πώς εμπνέονταν οι προφήτες. Δηλαδή, είχαμε και στην αρχαία ελληνική πίστη κάτι παρόμοιο. Θυμηθείτε τα μαντεία, θυμηθείτε τους μάντις, έδιναν προφητείες. Με τη βοήθεια ποιου, ποιου το έκαναν αυτό. Ήταν μια τέτοια εμπειρία με το Θεό. Τι διαφοροποίηση υπάρχει. Εδώ πέρα βλέπουμε, θα δούμε την επόμενη φορά, ότι αυτή η έκσταση στην οποία έπεφτε ο προφήτης δεν ήταν χωρίς να καταλαβαίνει που βρίσκεται. Είχε αίσθηση, καταλάβαινε, ένιωθε, βίωνε όλη αυτή την αποκάλυψη. Έβλεπε ότι είναι άνωθεν αυτή η ενίσχυση. Θα τα δούμε όμως την επόμενη φορά, θα δούμε τη συνέχεια αυτού του χαρίσματος που λέγεται προφητεία και σε επόμενες εκπομπές μας θα πάμε να δούμε έναν προφήτη και θα δούμε τι ο καθένας από αυτούς έχει να μας πει και πιστέψτε με, έχει να μας πει πάρα πολλά, ενώ έχουν γράψει χιλιάδες χρόνια π.Χ. Είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος τους, πολύ επίκαιρος. Θα πάρουμε πράγματα σίγουρα για την καθημερινότητά μας από αυτούς, αλλά θα δούμε και θα βλέπουμε και πράγματα που ισχύουν για όλους τους προφήτες. Θα δούμε δηλαδή κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι προφήτες, αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας από αυτούς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που σήμερα είσαστε μαζί μας, που κάνατε τον κόπο να ακούσετε αυτά που είχαμε ετοιμάσει να μοιραστούμε. Και μακάρι αυτή η συχνότητα μέσα από την Πεμπτουσία, από αυτό το πόστο να δίνει και γνώση, να οθεί ίσως και σε μελέτη κάποιων πραγμάτων, σε κάποιο προβληματισμό. Η εποχή μας άλλωστε είναι μια εποχή αρκετά δύσκολη που οδηγεί τον άνθρωπο σε προβληματισμό. Νιώθει ο άνθρωπος πολύ μικρός μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Θυμηθείτε κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ο κορονοϊός, δεν φαίνεται, δεν είναι ορατός, μόνο με το μικροσκόπιο το βλέπεις, έχει αλλάξει τον πλανήτη. Και αυτό πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμό για το προς τα που πρέπει να κινηθούμε και τι αναζήτηση πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε όλοι γεροί, να είστε δυνατοί, να έχουμε υπομονή και πίστη. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Όπως γνωρίζετε, όσοι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές, στις προηγούμενες είχαμε αναπτύξει τα θέματα που έχουν σχέση με τον Θεό, με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δηλαδή είχα αναφερθεί στα θέματα τα οποία έχουν σχέση και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι άγνωστο σε πολλούς. Δεν το διαβάζουν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Μερικοί θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι είναι απλώς μια ιστορία του Ισραήλ, των Εβραίων και δεν έχει καμία σημασία με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απλώς μερικές ιστορίες και τίποτα περισσότερο. Όμως είναι γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι, όταν ομιλούσαν οι Απόστολοι, χρησιμοποιούσαν κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη και ιδίως οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί, χρησιμοποιούσαν κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Διότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανιζόταν ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, και στην Καινή Διαθήκη έχουμε την ενσάρκωση του λόγου, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Έχουμε πει μέχρι τώρα ότι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφανίσεις του ασάρκου λόγου στους προφήτες, στην Καινή Διαθήκη έχουμε αποκάλυψη του εσαρκωμένου λόγου στους Αποστόλους και βεβαίως στη ζωή της Εκκλησίας οι Άγιοι Πατέρες ήταν εκείνοι που είχαν εμπειρία του εσαρκωμένου λόγου. Γι' αυτό και η πίστη μας είναι μια πίστη που είναι ταυτόσιμη η εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Και εκείνο το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι οι πατέρες πάντοτε ερμήνευαν την Παλαιά Διαθήκη χριστολογικά. Όποιος δεν ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη επί τη βάση της χριστολογικής

Οπότε ο σταυρός ήταν το φωνικό όργανο με το οποίο εφώνευαν τότε τους κακούρους, και μεταξύ αυτών βγήκε απόφαση να υποστεί τον σταυρικό θάνατο και ο Χριστός. Έτσι έχουμε λοιπόν το σταυρό ως θυσία του Χριστού. Ήταν ο τρόπος θανάτου των κακούργων, και θεώρησαν ότι ο Χριστός, με το να λέει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που ενσαρκώθηκε και προσέβαλε την μονοθεία του, ότι υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός, και τον κατηγόρησαν και τον κατεδίκασαν εις θάνατο δια του σταυρού. Επομένως, ο σταυρός είναι το όργανο εκείνο δια το οποίο απέθανε ο Χριστός. Συγχρόνως όμως, όταν μιλάμε για σταυρό, εννοούμε για το μυστήριο του σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Δηλαδή, ο σταυρός δεν είναι απλώς μόνο ένα όργανο φωνικό, είναι το όργανο εκείνο με το οποίο απέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και λέμε ότι ο σταυρό, η αγάπη μάλλον, είναι μια σταυρική ζωή. Η αγάπη είναι κένος, είναι σταυρός, είναι θυσία, είναι προσφορά. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτό σημαίνει ότι εξέφρασε την αγάπη του Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όταν μιλούσε είπε «Ούτω γάρ ηγάπησιν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύουν σε Αυτόν, μη απόρριται, αλλά έχει ζωή αιώνιο». Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το μονογενή του Υιό για να σταυρωθεί, για να πεθάνει, και ώστε εκείνος ο οποίος πιστεύει εις Αυτόν, να έχει, να μην καταστρέφεται, να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Οπότε λοιπόν εδώ φαίνεται καθαρά, λέει, ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, και δια του Σταυρού εκφράστηκε αυτή η αγάπη. Εξέφρασε ο Θεός την αγάπη του δια του Σταυρού, και ο άνθρωπος εκφράζει τη σταυρική ζωή με την πίστη στο Θεό. Έτσι ο Σταυρός δεν είναι απλώς το φωνικό όργανο, γιατί με το σταυρό πέθαναν και οι δύο κακούργοι. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι η έκφραση και το μυστήριο της αγάπης του Θεού, της κενώσεως του Λόγου του Θεού. Δηλαδή το ότι ο Θεός εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, δηλαδή κένωσε τον εαυτό του, χωρίς βέβαια να πάψει να είναι Θεός, ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση, και όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια σταυρική ζωή. Συγχρόνως όμως, όταν λέμε για σταυρό, δεν εννοούμε μόνο την αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, αλλά εννοούμε και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό και την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, και δεύτερον είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Γιατί για να αγαπήσει ο Θεός, ο Θεός τον άνθρωπο, σταυρώθηκε και ένωσε τον εαυτό του. Για να αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό, πρέπει και εκείνος να κενώσει τον εαυτό του, να σταυρωθεί, να κάνει θυσίες, να προσφερθεί. Και για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του, θα πρέπει και εκείνος να κάνει μια ζωή, να ζήσει μια ζωή κενώσεως, μια ζωή προσφοράς. Δηλαδή τελικά η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα. Η αγάπη δεν είναι απλώς ένας βερμπαλισμός, λόγια, αλλά είναι θυσία, προσφορά, κένωσης, σταυρός. Με αυτήν λοιπόν την έννοια του σταυρού βλέπουμε και το μυστήριο του σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ιδιαιτέρως το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, όχι στην Καινή Διαθήκη, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη. Και το λέγω αυτό γιατί μερικοί γράφουν και λένε ότι ο Σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που φαίνεται η προτύπωση του Σταυρού του Χριστού. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στη ζωή του Χριστού προτυπώθηκαν και προλέχθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες. Ο προφήτης Ισαΐας είδε τη γέννηση του Χριστού, την Παρθένο που έγινε, και πολλά άλλα. Επομένως
το

0: ο Σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε απλώς προτύπωση του Σταυρού, αλλά μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Έχουμε δηλαδή μια ενέργεια του μυστήριου του Σταυρού. Όχι απλώς ένα γεγονός το οποίο προτυπώθηκε και είναι έξω από μας, αλλά είναι η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Και θα το δούμε αυτό στα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία δείχνουν το πώς προτυπώθηκε όχι απλώς ο Σταυρός, το μυστήριο του Σταυρού, και όχι απλώς προτυπώθηκε, αλλά βιώθηκε και έγινε μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Πώς? Ένα περιστατικό είναι η διάβαση του Ισραηλιτικού λαού με καθοδήγηση από τον Μωυσή διαμέσου της Ερυθράς Θαλάσσης. Ψάλλομαι στις καταβασίες και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό το τροπάριο Σταυρών, Χαράξας, Μωσής, Επευθείας, Ράβδο, την Ερυθράν διέτεμνε, το Ισραήλ παιδεύσαντι, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμασιν, κροτήσα σύνοσεν, επεύρους διαγράψας, το αΐτ των όπλων, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, διό άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Αυτό το ψάλλουμε, το ακούμε. Ποια είναι η μετάφραση και θα έλεγα και η ερμηνεία αυτού του υπέροχου τροπαρίου που ψάλλουμε στην Εκκλησία της Καταβασίας εκεί όταν εορτάζουμε πριν και μετά το Σταυρό του Χριστού το Σεπτέμβριο? Η μετάφραση είναι η εξής. Ο Μωυσής, χαράξας και προτυπώσας το Σταυρό, εκτύπησε πρώτον τη ράβδο του με ευθεία και ίση γραμμή επάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και έτσι διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα ο Ισραηλιτικός λαός πεζός, χωρίς να βραχεί. Δηλαδή χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα με τη ράβδο του και άνοιξε. Η Ερυθρά Θάλασσα επάγει σε δύο μέρη, σχηματίστηκε, μπήκε ένα αεράκι και στο βυθό μπόρεσε να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Είναι η κατακόρυφη πλευρά του Σταυρού. Και συνέχεια όταν πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός, λέει το τροπάριο, ο ίδιος ο Μωυσής γυρίσα στην ίδια ράβδο με πλάγιο σχήμα, επιστρεπτικός, πλάγια είναι η οριζόντια διάσταση του ξύλου του Σταυρού, λοιπόν με πλάγιο σχήμα εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και ίνωσε τα δύο σχιστέντα μέρη αυτής, σχηματίσας έτσι το αίτητον όπλο του Σταυρού και κατεπάτησε το Φαραώ, κατέπνιξε μάλλον το Φαραώ με τα άρματα. Γι' αυτό και εμείς ας ψάλουμε στον Θεό μας ότι είναι δοξασμένος. Αυτό λοιπόν είναι μια προτύπωση του Σταυρού. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, προτύπωση του Σταυρού. Είναι μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Γιατί? Διότι καταρχάς εκτύπησε με τη ράβδο του κατευθείαν και με ίσον τρόπον και ίσιν γραμμήν και πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός και σώθηκαν, και στη συνέχεια με την ίδια ράβδο επιστρεπτικός, δηλαδή με πλάγιο σχήμα, εκτύπησε και ένωσε τα δύο σχιστέντα μέρη της θαλάσσης και κατεπνίγει ο στρατός των Αιγυπτίων. Οπότε λοιπόν δεν είναι απλώς μια προτύπωση, είναι προτύπωση του Σταυρού, αλλά συγχρόνως έχουμε και μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, που άλλοι σώζονται και άλλοι καταδικάζονται. Αυτό σημαίνει μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού. Και αυτό μας τον αλλοιεί πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όταν λέει «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί». Δηλαδή ο λόγος περί του Σταυρού, αυτούς οι οποίοι είναι σε απώλεια της μεν απολυμένης, είναι μορία, δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του Σταυρού. Αλλά της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Για αυτούς οι οποίοι πορεύονται την οδό της σωτηρίας και σώζονται, είναι δύναμης, μεγάλη ο Σταυρός. Δεν είναι απλώς ότι φοράει κανείς το Σταυρό. Μετέχει τις δυνάμεις του Σταυρού και σώζεται δια του Σταυρού, δια της αγάπης του Θεού. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά, καταστρέφονται. Επομένως, ο Σταυρός είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι η αγάπη και η αγάπη είναι Σταυρός. Που σημαίνει όταν κανείς θέλει να αγαπήσει κάποιον, πρέπει να θυσιαστεί, άρα να σταυρωθεί. Δεν εννοούμε πάντοτε το σταυρό με την έννοια να καρφωθεί επάνω στο σταυρό, αλλά έχει την έννοια της θυσίας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αγαπώ το Θεό και αγαπώ τους άλλους, χωρίς να μην θυσιάζεται για το Θεό και για τους άλλους. Και επομένως ο Σταυρός και το μυστήριο του Σταυρού, η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού, έχει διπλή ενέργεια. Είναι άλλους σώζει και άλλους καταδικάζει. Δηλαδή άλλοι σώζονται δια του Σταυρού και άλλοι καταδικάζονται δια του Σταυρού. Για παράδειγμα, επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ο Σταυρός του Χριστού, εσταυρωμένος, και δεξιά και αριστερά ήταν οι δύο ληστές, σταυρωμένοι και εκείνοι. Ο ένας βλασφημούσε τον Χριστό και καταδικάστηκε, ο άλλος επενούσε ή μάλλον ομολογούσε ότι αυτός είναι Υιός του Θεού και σώθηκε. Ο Σταυρός τον έναν τον καταδικάζει, τον άλλον τον σώζει. Επομένως, όταν μιλάμε για μυστήριο, για μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, είναι η αγάπη και η ενέργεια του Θεού που εκφράζεται με θυσιαστικό τρόπο και η αγάπη και η ενέργεια και η δύναμη του ανθρώπου που εκφράζεται και αυτή με σταυρικό θυσιαστικό τρόπο. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό ένα χωρίο, μια διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, ο οποίος μιλούσε για τη δύναμη του μυστηρίου του Σταυρού και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πεμπτουσία της όλης διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης: «Η δύναμη του Σταυρού και της Αναστάσεως είναι η αγάπη του Θεού, η οποία ενεργεί προτού τον κόσμο είναι παρά το Θεό, κατά τη δημιουργία και κυβέρνηση του κόσμου, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, πρώτης σταυρικής θυσίας, κατά τη σταυρική θυσία και μετά από αυτήν». Επομένως, ο Σταυρός ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη ως μυστήριον, με την έννοια την οποία ανέφερα προηγουμένως, ως έκφραση της αγάπης του Θεού. Και πάντοτε όταν ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, τον αγαπά κενώνοντας τον εαυτό του, και το αποκορύφωμα αυτής της κενώσεως είναι η σταυρική θυσία του Χριστού και συνέπεια η Ανάσταση του Χριστού. Μυστήριο λοιπόν του Σταυρού είναι η ενέργεια του Σταυρού. Είναι ότι ενεργούσε η αγάπη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού που αγαπούσε τους προφήτες, τους δικαίους και όλους τους ανθρώπους. Ενεργούσε αυτό το μυστήριο του Θεού, δηλαδή η αγάπη του Θεού. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού. Ενεργούσε πρώτης σταυρικής θυσίας του Χριστού, γιατί πριν τη σταυρική θυσία του Χριστός αγαπούσε τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος, έκανε θαύματα, ενεργούσε, έδινε άφεση αμαρτιών κτλ. Άρα ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού και πριν το Σταυρό, πριν σταυρωθεί, και φυσικά ιδιαίτερος ενήργησε το μυστήριο του Σταυρού μετά την θυσία επάνω στο Γολγοθά, διότι εκεί επάνω στο Γολγοθά ο Χριστός εθριάμβευσε πάνω στις αρχές και τις εξουσίες, του σκότους, του αιώνας τούτου. Δηλαδή ενίκησε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Οπότε έχουμε την τελική νίκη επάνω στα τρία μεγάλα αυτά κακά τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους. Επομένως, το μυστήριο του Σταυρού και η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού είναι η μέθεξη της αγάπης του Θεού. Όποιος αισθάνεται μέσα στην αγάπη του Θεού βιώνει το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Ενεργεί μέσα του η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη όμως πλευρά είναι η εσωτερική πλευρά. Δηλαδή πώς εμείς εκφράζουμε τον Σταυρό στη ζωή μας. Πώς εμείς βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού ως αγάπη και κένωση προς το Θεό και τους αδελφούς μας. Και αυτό είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Και για να γίνει κατανοητό, να χρησιμοποιήσω ένα χωρίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου, ο οποίος μιλώντας για το μυστήριο του Σταυρού λέει: «Η πράξη του Σταυρού διπλή εστί». Δηλαδή η πράξη και η ενέργεια του Σταυρού είναι διπλή. Εκφράζεται με δύο τρόπους. Αυτό σημαίνει είναι διπλή. Η μία ενέργεια καλείται πράξης και η οποία πράξη βιούται ως υπομονή στις θλίψεις και τις συκοφαντίες και τα προβλήματα της ζωής και αυτή εκφράζεται στο θυμικό μέρος της ψυχής και η άλλη ενέργεια του Σταυρού καλείται θεωρία και συνίσταται στην διπλή εργασία του νου. Δηλαδή, είναι όταν ο νους του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, βρίσκεται στη θεία αδολεσχία, που σημαίνει ασχολείται με το Θεό, με το όνομα του Θεού και προσεύχεται, όταν διαμένει ο νους του ανθρώπου στην προσευχή και φυσικά όταν ανίσταται και ανεβαίνει και αρπάζεται ο νους εις θεωρία. Αυτή είναι η θεωρία του μυστήριου του Σταυρού. Έτσι κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, ο Σταυρός ως πορεία του ανθρώπου προς το Θεό και η βίωση του μυστήριου του Σταυρού ως μέθεξη της αγάπης του Θεού και της θυσίας που κάνει ο άνθρωπος για να μετέχει του Θεού, έχει διπλή ενέργεια. Αφενός μεν βοηθά τον άνθρωπο στην πράξη να υπομένει τα προβλήματα και να καθαρίζεται. Είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη μέσα από την υπομονή και τις δοκιμασίες και έπειτα είναι η θεωρία η οποία αρχίζει με την προσευχή, την ωραία καρδιακή προσευχή και την ανύψωση εις τη θέα της δόξης του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχοντας υπόψη αυτό που λέγει ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος, ότι διπλή η ενέργεια είναι η διπλή η ενέργεια του Σταυρού, λέει ανάξιος ευρέθην του διπλού Σταυρού της πράξεως και της θεωρίας. Κύριε, λέει, εγώ βρέθηκα ανάξιος αυτού του διπλού Σταυρού της πράξεως και της θεωρίας. Οπότε εμείς όταν εκφράζουμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού στη ζωή μας, είναι όταν αγωνιζόμαστε κάνοντας πράξη, δηλαδή αγωνιζόμαστε να καθαρθεί η καρδιά μας από τα πάθη με τη μετάνοια, με την υπομονή στις δοκιμασίες της ζωής και βεβαίως με τη θεωρία όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και ανυψώνεται προς το Θεό. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο το ξέρουν πολλοί, γιατί είναι ένας υπέροχος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναλύει το μυστήριο του Σταυρού και πώς ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι γίνεται η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Καταλλαγή σημαίνει συμφιλίωση. Συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό, όχι ο Θεός με τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, από το φως και από την αλήθεια και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται εχθρός του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να καταλλαγεί, να συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτή η καταλλαγή, λέγει, γίνεται με το μυστήριο του Σταυρού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης. Δηλαδή, να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού είναι να καταργηθεί η αμαρτία. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό και όταν εμείς κάνουμε τα πάντα και με την ενέργεια του Θεού και ενωνόμαστε με το Θεό, τότε καταργείται η αμαρτία και αυτό γίνεται με το Σταυρό, με τη θυσία, με την προσφορά, με την αγάπη τη δική μας προς το Θεό. Και επομένως, δια του Σταυρού κατηλάγησαν οι δίκαιοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι οποίοι πολέμησαν την αμαρτία. Βέβαια, δεν μπόρεσαν ακόμη να νικήσουν το θάνατο, γιατί αυτή η νίκη από το θανάτου δεν μπορούσε να επιτευχθεί στην Παλαιά Διαθήκη και έγινε από τον Χριστό επάνω στο Γολγοθά. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν και γνώρισαν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς το γνώρισαν? Δια της καταλλαγής. Πώς δια της καταλλαγής? Δια της βιώσεως της αγάπης του Θεού και της δικής τους αγάπης. Δηλαδή, δια του Σταυρού. Και γράφει ότι φίλοι του Θεού πολλοί, υπάρχουν φίλοι του Θεού πολλοί, προνόμου και μετανόμων, μήπως του Σταυρού φανέντος, υπ' αυτού του Θεού με μαρτύρεται. Δηλαδή, έχει μαρτυρηθεί από το Θεό πριν ακόμη εμφανιστεί ο Σταυρός επάνω στο Γολγοθά, πριν σταυρωθεί ο Χριστός, υπήρχαν φίλοι του Θεού και πρώτου νόμου, πριν το Μωυσή και μετά τον νόμον. Και συνεχίζει, Σταυρός ειν εν της προγενεστέρης και πρώτου τελεστίνε. Δηλαδή, πριν πραγματοποιηθεί ο Σταυρός, η Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Γολγοθά, υπήρχε Σταυρός με αυτή τη διπλή έννοια που είπα προηγουμένως. Πρώτον, της εκφράσεως της αγάπης του Θεού και δεύτερον, της εκφράσεως της αγάπης των προφητών και των δικαίων στο Θεό που αγωνίστηκαν με την πράξη και έφτασαν στη γνώση του Θεού. Και συνεχίζει, ο του Χριστού Σταυρός προεκυρείται το και προετυπού το μυστικός εκ γενεών αρχαίων και ουδίσποτε κατηλάγει το Θεό χωρίς της του Σταυρού δυνάμεως. Υπήρχε δηλαδή μια μυστική προτύπωση του Σταυρού, άρα μέθεξη του Σταυρού, και πριν έρθει ο Χριστός, πριν ενανθρωπίσει, γιατί υπάρχει καταλλαγή του Μωυσέως και των άλλων συμφιλίως με τον Θεό. Όταν ο Μωυσής θα ανέβηκε πάνω στο όρος, και είδε τη δόξα του Θεού και ομίλησε με τον άσαρκο λόγο, αυτό ακριβώς είναι βίωση της αγάπης του Θεού και της δικής του αγάπης, έκφραση της δικής του αγάπης, βίωση του Σταυρού. Και αυτό αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αναφέρει δύο παραδείγματα, πολλά, αλλά μεταξύ αυτών των δύο τα χαρακτηριστικά. Του Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ βίωσε το μυστήριο του Σταυρού. Πώς, όταν του είπε να βγεις από τη συγγένειά σου και από το σπίτι σου και από τον οίκο του πατρός σου και τα λοιπά και να βαδίσεις και θα σου φανερωθώ. Το ότι βγήκε από το σπίτι του, έκανε θυσία και έξεφρασε την αγάπη και την υπακοή στο Θεό, είναι η πράξη. Και μετά έρχεται και το εμφανίζει το Θεός και είναι η θεωρία. Το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή, όταν του ανέβαινε πάνω στο όρος και του είπε βγάλε τα υποδήματά σου, και έβγαλε τα υποδήματα και πλησίασε και είδε την κοιωμένη και μη καταφλεγμένη βάτο. Αυτό τι είναι, ανέβηκε και μετά ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε το νόμο. Είναι η πράξη, δηλαδή η υπακοή στο Θεό, και η θεωρία, η θέα του Θεού. Και αυτό είναι βίωση του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού. Επομένως, αν θέλουμε κάπως έτσι να καταλήξουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι ότι το μυστήριο, ο Σταυρός δεν εκφράστηκε μόνο στο Γολγοθά. Εκεί επάνω στο Γολγοθά έχουμε φυσικά την υπέρτατη αγάπη του Θεού, γιατί θυσιάστηκε, σταυρώθηκε με η ανθρώπινη φύση και νίκησε το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Οπότε έχουμε εκεί την τελική έκφραση της αγάπης του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφραζόταν και προηγουμένως. Έτσι, όταν λέμε βίωση του μυστηρίου του Σταυρού, δεν εννοούμε απλώς να φοράμε ένα σταυρό, και αυτό είναι καλό, το να φοράει κανείς το σταυρό και να πιστεύει στο Χριστό και τον βοηθάει, αλλά να μετέχουμε του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού, δηλαδή να μετέχουμε της αγάπης του Θεού και να εκφράζουμε και εμείς την αγάπη θυσιαστικά προς τον Θεό. Την αγάπη ως υπομονή, ως θυσία στις δοκιμασίες, τα προβλήματα, ως προσπάθεια να τηρούμε τις εντολές του Χριστού στην καθημερινή μας ζωή, οτιδήποτε και αν μας τυχήσει. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού στην πράξη και μετά δια της πράξεως αναγόμαστε στη θεωρία και έτσι βιώνουμε στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Με αυτήν την έννοια ενεργούσε ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω και πάλι, ως έκφραση της θυσιαστικής αγάπης του Θεού και ως έκφραση, θυσιαστική έκφραση της αγάπης των προφητών προς το Θεό, με την μεταμόρφωσή τους που έγινε με το δικό τους αγώνα, κυρίως όμως με την χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
3: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται, ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο, και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ότι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πουλούς δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτος μέσα, το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή, είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός, το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα, γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μιμητέμο γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητέ Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού, μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η αιωνιότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Δια το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνομαι Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι. Που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις του Θεσσαλονικείς. Τούτο γάρι στη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει τούτο γάρι στη του θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψεται τον Κύριον. Επιδιώκεται τον αγιασμό διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός, έφημον ή της αρετή και ή της έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και δεύτερη εντολή. Ομοία με αυτήν είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον εαυτόν. Εν ταύτη στις δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμεται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει όπως είπε «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε». Ξένος είμαι και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, εισθένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στην φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, την απομάκρυση από το Θεό, διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και στον Θεό, που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό, μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως και ο Θεός αληθής εστίν. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μην προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώση σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζομαι με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα ξεγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πίστη ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει, μάθετε από μου ότι πράως ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη. Όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? «Δούλον δε Κυρίου ουδή μάχεστε». Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους. Που σημαίνει, θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανοιξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα 3 έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη του ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα παζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπουλήσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και μένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα. Δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις. Να πάρεις και μένα. Να μην πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον ώμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια του μαρτυρίου τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε, θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφυνακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογήτη και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπον και ως πρόσωπον μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκει τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντα τον ήλιο, του λέει: «Δες τονε, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις το δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστη του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και λέει, πιστεύω.

σωτηρία του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύω. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μίστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο και μόνο ως πρόσωπον μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στο Θεό και ομολογώ το Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει το Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί το Θεό. Έτσι εγώ πιστεύοντας και ομολογώντας το Θεό έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια λέει φτωχή γυναίκα κοπέλα παντρευόταν κάποιο πλούσιο άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα τη θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια της ορθοδοξία, δια του ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπομαι? Τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία? Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν περνάνε από έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν
στη

0: Πήγαμε στο Άγιον Όρος το 73, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να κάνει να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόταν ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε και με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εντεγενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός. Δεν μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε τον Χριστό εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχη της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις σφαγές, τους κόστιζε τα αμαρτία. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω μουσουλμάνος, σαπαλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα. με την έννοια της ομολογίας μας, αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτώτους και γινόντουσαν σαν Άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε Άγιοι. Τότε με τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν εμάς και διώξουν και ύποση, πάμπο ονειρό ρήμα καθημών, ψευδόμενη ένεκαινη μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από εμάς. Αυτό λέει, γίνεστε μου μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα πράγματι θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις όπως πλάστηκε δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαιρεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την κυρία και να πάει στην εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην εκκλησία. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμή εν μέσω αυτών». Της μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικώνα Θεού πλαστέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίσει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον, θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή, το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερη αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμ ο Κατανοιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα σε μάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει, δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα, οπότε γλυκάθηκε και μετά συνεχούσε, ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι, δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε και εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πνευτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως θυμόσαστε, αδελφοί μου, ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα, θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχοι 16 και 17, και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας την δώσει ο Αββάς Δανιήλ. «Με τον όρο σάρκα», λέει ο Αββάς, «πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες. Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία, αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες. Αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο. Και να πώς αρχίζει. «Να οδηγήστε», λέγει ο Απόστολος, «από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπιτος καθημερινός πόλεμος. Η φιλιδονία της σάρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπλιστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο εποφελείται από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια. Το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων.
Η μία τρέφεται από τις τιμές και τα χειροκροτήματα. Το άλλο αισθάνεται καύχημα και δόξα του τις ύβρις και τους διωγμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο, η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι εσχρότητες του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της σάρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθοι του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόπωση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα, που είναι χειρότερη κατάσταση, όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου, ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Ευτυχώς, οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά από τη σάρκα και από το πνεύμα πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα. Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας, θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσως τότε, η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας, η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκι. Αν αντίθετα με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της σάρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση για την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της σάρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη, ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της σάρκας και του πνεύματος, η ελεύθερη θέληση της ψυχής, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θασέβεται. Έτσι, επέρχεται κάποια ισορροπία. Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία
της ελεύθερης θέλησης και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι της, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητος ζήλος του πνεύματος από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί της σάρκας από αριστερά δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προς το μέρος τους.

Επίσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά, έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα, δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε, με άλλα λόγια, να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς, όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία, αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος. Αξιωνόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες, μέσα στην πείνα, στη δίψα και στη νύψη. Φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη, με τις αγρυπνίες, με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον Δημιουργό μας παρά τις συκοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτωνόμαστε έτσι, ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία. Ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μια και η νάρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαής πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλήνοτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον, γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα. Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει. Γιατί αυτός δεν μπορεί να αντισυγκατατεθεί στα γήινα πάθη. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της σάρκας με τη σειρά της το επαναφέρει στην ισορροπία. Έτσι ο άνθρωπος, υπερνικώντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση, βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης, στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσυλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία Πρόνοια δεν τους είχε αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία τους.
Η ευεργετική λοιπόν αυτή ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνοια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένως συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα, υπάρχει το εξής ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αββάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας, η οποία προέρχεται από την πάλη της σάρκας με το πνεύμα? Λέει πάλι ο Αββάς Δανιήλ, από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της σάρκας και του πνεύματος προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε, πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της σάρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη να δράσει. Αλλά αυτή η ευκολία, να εκπληρώνονται δηλαδή ακαριαία τα θελήματά τους, δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο ώστε αυτή να παρέμβει και να διορθώσει με τη σωτήρια επιρροή της το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, οι δαίμονες που είναι πνευματικά όντα και δεν παρενοχλούνται από το άχρηστο φορτίο της σάρκας, δεν έχουν και κάτι που να δικαιολογεί τις κακές προθέσεις τους. Γι' αυτό και η κακία τους είναι ασυγχώρητη. Γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας, αλλά αυτοί παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διαστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη, γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικια, αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα, αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια, ο Αββάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός, να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη. Αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας, το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώες ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια, σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση, όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια, και συνήθως μετανιώνουμε γι' αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο που μας ταπεινώνει περισσότερο, ή για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τη μολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της, αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα, αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια λοιπόν για την αγνότητά μας θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση και από κάθε άλλη κακία.
όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της σάρκας ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον

αρχείο, το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ ο πατήρ Γερμανός: ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου? Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός: νομίζω, Αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνεροι τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αββάς Δανιήλ: η Αγία Γραφή, Πάτερ, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους: γάλα σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί. Και πάλι αλλού λέει: αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει: ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία. Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει: αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά. Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος: εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος. Οι μοναχοί, αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί, πάψαμε να είμαστε σαρκικοί, ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλους σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα και έτσι να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο οκνηροί στην εργασία για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας.

Και συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας, που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις, δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος, καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο, είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα. Πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει. Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βίαια από τα σπλάχνα του, όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή, την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του. Γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά, χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανυψωθεί στη συνέχεια στη ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροειδή πάθη του και, έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλειας ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτερά για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση. Αλλά εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι μολυσμένος και παραλυμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλιαρότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος το εξής, να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να επωφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου. Διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος: «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέριαζαν: «Και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός», που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο, γιατί αυτός δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που πρέπει να διορθωθεί,
και ότι δεν έχει ανάγκη από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων. Έτσι λοιπόν κλείνει την καρδιά του στις παρενέσεις που θα μπορούσαν να τον σώσουν και δεν αντιλαμβάνεται ότι επιβαρύνεται περισσότερο φέροντας το όνομα του πιστού, αλλά ούτε και σκέπτεται ότι η καλή φήμη που απολαμβάνει από όλους γύρω του του γίνεται ένα βαρύδι που τον βυθίζει ολοένα και περισσότερο. Η κρίση και η τιμωρία αυτού του πιστού θα είναι πιο αυστηρή, επειδή όλοι πιστεύουν ότι αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πείρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα? Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ειδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι που βρίσκεστε μαζί μου στον φιλόξενο τόπο της διαδικτυακής συνάντησής μας εδώ στην Πεμπτουσία, στο ράδιο της Πεμπτουσίας, και να πούμε και καλό Τριώδιο, μιας και αυτή τη βδομάδα μπήκαμε στην εβδομάδα του Τελών και του Φαρισαίου και ξεκινάει το ευλογημένο Τριώδιο, αυτή η όμορφη περίοδος της Εκκλησίας. Και βλέπουμε την Εκκλησία μας να μας ξεκινάει αυτή την πνευματική περίοδο δίνοντάς μας πρώτα-πρώτα ως στόχο την ταπείνωση. Προβάλλει μπροστά μας τον ταπεινό τελώνει, εκείνο τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, εκείνο τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σηκώσει το βλέμμα του από το βάρος των αμαρτιών του και να κοιτάξει τον ουρανό, και τον βλέπουμε όμως λόγω ακριβώς της ταπείνωσής του να δικαιώνεται από το Θεό. Εν αντιθέσει, ο Φαρισαίος, ο άνθρωπος ο δίκαιος, ο έντιμος, που τηρούσε τους κανόνες, που έκανε ελεημοσύνη, αλλά ο καημένος είχε την τάση να αυτοδικαιώνεται και να υπερηφανεύεται, που είναι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους, βλέπουμε να χάνει πνευματικά. Γιατί πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα αναγκαστεί να ταπεινωθεί. Θα τον χαμηλώσει ο Θεός με κάποιο τρόπο. Και προβάλλει η Εκκλησία μας μπροστά μας την ταπείνωση του τελών, και με κάθε ευκαιρία η Εκκλησία μας τονίζει ιδιαιτέρως τη σημασία αυτής της μεγάλης αρετής της ταπεινώσεως και παραπέμπει πάντοτε σε όλους τους βίους των Αγίων στο γεγονός ότι επέδειξαν ταπείνωση και με την ταπείνωση ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα, όλους τους πειρασμούς, όλες τις δοκιμασίες, αλλά με την ταπείνωση ήλκησαν και τη χάρη του Θεού και καθαρίστηκαν από όλα τους τα πάθη και από όλες τις αμαρτωλές έξεις και επιθυμίες. Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη σωτηρία μας είναι η ταπείνωση. Δίχως την ταπείνωση δεν μπορούμε να μοιάσουμε στο Χριστό μας, εκείνον που έγινε η άκρα ταπείνωση για μας, εκείνον που φόρεσε αυτό το ένδυμα της θεότητος, όπως ονομάζεται την ταπείνωση, και ταπεινώθηκε από τον ουρανό που ήταν και ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος μπροστά στα μάτια όλων μας και γεννήθηκε και έζησε ως άνθρωπος και υβρίστηκε και χλεβάστηκε και διώχθηκε και ραπίστηκε, ταπεινούμενος διαρκώς για να σώσει τον άνθρωπο. Έπεσε στο χαμηλότερο σημείο που είχαμε πέσει όλοι μας ως άνθρωποι για να πάρει την ανθρώπινη φύση αυτή και να την υψώσει. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη ταπείνωση, μια άκρα ταπείνωση. Και βλέπουμε ότι αφού ο Χριστός ταπεινώθηκε, πρέπει και εμείς να ταπεινωθούμε. Πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να χαμηλώσουμε λίγο. Γιατί αν χαμηλώσουμε τότε θα υψωθούμε. Ενώ αν νομίζουμε ότι πρέπει να στέκουμε ψηλά, σε μια θέση και στάση υπεροχής έναντι των άλλων ανθρώπων, τότε θα χάσουμε πνευματικά και θα χαμηλώσουμε ουσιαστικά ακόμη περισσότερο. Θα πέσουμε ακόμη πιο κάτω από το σημείο της πτώσης που βρισκόμαστε. Χρειάζεται λοιπόν ταπείνωση για να μοιάσουμε στο Χριστό μας πάνω απ' όλα. Αν ο Χριστός είναι εκείνος που θέλουμε να αγαπήσουμε, αν ο Χριστός είναι εκείνος που πιστεύουμε, αν ο Χριστός είναι εκείνος που εμπνέει την ύπαρξή μας, αν ο Χριστός είναι για μας εκείνος που είναι ο πλέον απαραίτητος για να ζήσουμε αυτή τη ζωή, αλλά και να κληρονομήσουμε και την αιώνια ζωή, τότε πρέπει να του μοιάσουμε. Να μοιάσουμε στην ομορφιά της ταπείνωσης του Χριστού μας, εκείνου που είναι πιο ψηλά από όλους και γίνεται πιο χαμηλά από όλους για να σώσει εμάς που έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Και όπως λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, ο Φιλοθεήτης, σε ένα ωραίο βιβλίο του που ονομάζεται «Η τέχνη της σωτηρίας», στον πρώτο τόμο, Εδώ, λέει, είναι η ομορφιά του Χριστού. Η ταπείνωση. Μα αν δεν ήταν ταπεινός, δεν θα ήταν Θεός. Δεν είναι εξουσιαστής, δεν είναι διατάσσον, δεν έχει υπεροψία. Η δόξα του είναι η ταπείνωσης. Η μεγαλύτερη δόξα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος επάνω στη γη είναι όταν υπερέχει όλων και βρίσκεται στην κεφαλή όπως είναι ένας βασιλεύς. Μεγαλύτερη δόξα δεν μπορεί να αποκτήσει γιατί έφτασε μέχρι τέλους, μέχρι το ανώτατο αξίωμα. Πότε όμως μεγαλώνει η δόξα του βασιλέως? Όταν τον δεις να ταπεινώνεται, να επισκέπτεται τα χωριά, να πηγαίνει στους φτωχούς, στους αναπήρους, να συντρώχει με τα φτωχαδάκια, τότε η τιμή και η υπόληψη πόσο μεγαλώνει. Η καλοσύνη, η αγάπη στους ανθρώπους και η ταπείνωσή του τον υψώνει περισσότερο στη συνείδηση των υπηκόων του. Έτσι μεγαλώνει η δόξα του. Ο Χριστός μας, ο άπειρος Θεός, άφησε τη δόξα του τη θεϊκή και από τη γέννηση μέχρι τη σταύρωσή του μας έδωσε ένα 38, ένα σεισμικό μάθημα ταπεινώσεως. Και όλη του η ζωή επάνω στη γη ήταν γεμάτη πειρασμούς. Γι' αυτό δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό όλοι οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός να μας έρθουν παρά μόνο το να ταπεινώσουν το φρόνημά μας. Οι πειρασμοί, λέγει κάποιος όσιος, ου μη παύσονται εωσού ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν όμως έρχονται οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί, απορούμε πού είναι η αγάπη. Τι θα πεις την ώρα που βλέπεις να σου παίρνει το παιδί, να σου παίρνει τον άνδρα, να αφήνει παράλυτο το παιδί σου? Ο διάβολος θα σε στριμώξει επάνω στον πόνο να σου βγάλει τον Θεό άδικο. Μπροστά σου βλέπεις μια πράξη διαφορετική από την αγάπη. Τότε θα κλονιστείς αν δεν έχεις την επίγνωση της αγάπης του Θεού μέσα σου. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Όταν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πατέρας, ένας πατέρας ποτέ δεν θέλει το κακό του παιδιού του. Το ότι σε ράπησε, το ότι σε μπάτσισε, το ότι σου έκοψε το θέλημα είναι αυτό που σου κάνει και ο σαρκικός πατέρας σου, που ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπάει. Αφού και ο σαρκικός πατέρας σου τα κάνει αυτά για να σε παιδαγωγήσει, τι θα πεις για τον Θεό Πατέρα που είναι όλος αγάπη? Γιατί αν δεν σε αγαπούσε δεν θα σταυρωνόταν για σένα. Ουδής άλλος έγινε άνθρωπος, υπέστη τα βάσανα της ανθρωπίνης ζωής, ουδής άλλος θυσιάστηκε με τόση καταφρόνηση, με τόση ταπείνωση. Με τι νίκησε ο Χριστός το διάβολο? Με την ταπείνωση. Πώς αποδεικνύει ότι η αγάπη του, θα πούμε εμείς, είναι γνήσια απέναντι στον άνθρωπο? Το ότι ο Θεός δεν εξεδήλωσε την αγάπη του από το ύψος της θεότητος, αλλά το ότι κατέβηκε μέχρι τα ανθρώπινα και εκδήλωσε την αγάπη του με την ταπείνωσή του, με την άκρα ταπείνωση. Έφτασε να ταπεινωθεί έως θανάτου, έως θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, βλέπουμε το μεγαλείο της δόξας του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε όλοι όσοι ακολουθούν αυτό το παράδειγμα της ταπείνωσης του Χριστού να υψώνονται πνευματικά και να λαμβάνουν δόξα ακόμη μεγαλύτερη. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλοι πέρασαν από την ταπείνωση. Ο Άγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε και ταπεινώθηκε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, που ήταν ο λιγογράμματος, είχε μια διαρκή ταπείνωση, γιατί όλοι τον έβλεπαν σαν έναν απλοϊκό ιερέα. Εκείνος συνομιλούσε με τους αγγέλους, αλλά ταυτόχρονα αισθανόταν πιο χαμηλά από όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, καλλιεργούσαν διαρκώς την ταπείνωση. Φεύγαν από τη δόξα των ανθρώπων και ο Θεός τους δόξαζε όλο ένα και περισσότερο. Αλλά και οι άνθρωποι γύρω μας που φτάνουν να γευθούν τη χάρη του Θεού, που φτάνουν να λάβουν τη συγχώρηση και να τους πιάσει ο Χριστός από το χέρι και να τους ανεβάσει και να τους οδηγήσει μέσα στην Εκκλησία και να τους χαριτώσει, οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά βάση οι ταπεινοί άνθρωποι. Ο Θεός θα μας λένε οι πατέρες, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο Θεός αντιστέκεται, αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Και όπως μας είπε και ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ όμορφα, όταν ξημερώνει, λέει ο Θεός, τον κόσμο, βγαίνει ο Θεός από εκεί το ύψος της θεότητος και βλέπει κάτω, και άμα δει άνθρωπο δίκαιο, τον ευλογεί με το ένα του χέρι. Αν δει όμως άνθρωπο ταπεινό, τον ευλογεί και με τα δύο χέρια. Όχι μόνο η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού, αλλά μας ασφαλίζει κιόλας, για να μην πέσουμε, να μην υπερηφανευτούμε και πέσουμε σε πιο χαμηλό επίπεδο. Γιατί όποιος είναι ταπεινός είναι υποκάτω πάσης κτήσεως, κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Άρα δεν μπορεί να πέσει χαμηλότερα. Η ταπείνωση είναι η ασφάλεια, είναι η παρησία μας απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας θέλει να την καλλιεργούμε όλοι, από τον πρώτο, από τον πιο υψηλά ιστάμενο, μέχρι τον τελευταίο χριστιανό, γιατί ξέρει ότι με αυτήν μπορούμε να περάσουμε στο χώρο της Βασιλείας του Θεού.

Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, λίγο νωρίτερα, πώς ξεκίνησε η ταλαιπωρία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε η πτώση του ανθρώπου, από πού άρχισε η τραγωδία της ανθρώπινης ζωής έξω από τον Παράδεισο. Από τι νικήθηκε ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, από τον εγωισμό του. Με τον εγωισμό του πίστεψε στο διάβολο που του είπε ότι άμα θα φάγει από αυτό τον καρπό που ο Θεός του είπε να μην φάγει, θα γίνει Θεός και θα μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Ήταν ωραίος ο καρπός στη θέα και γλυκής στην βρώση και τραβούσε την επιθυμία της Εύας. Από την άλλη πάλι πλευρά τα λόγια του διαβόλου, από άνθρωπος, Θεός, της κινούσαν τη σκέψη. Αν το φάω, τι ωραία που θα είναι, μέσα σε στιγμές θα μπορώ να γίνω Θεός. Και τρώγοντάς τον έμεινε έξω του Παραδείσου. Αυτή ήταν η απάτη. Έτσι και εμείς όταν κάνουμε υπακοή στα σφυρίγματα του διαβόλου, στους κακούς λογισμούς που μας βάζει, στους υπερήφανους, στους εγωιστικούς, στους αντιδραστικούς, φουντώνουμε. Πάνω στο φούντομα αυτό κάνουμε λάθη στη σκέψη, στη γλώσσα, στα χέρια και τόσα άλλα. Γι' αυτό ο Χριστός μας δίδαξε την ταπείνωση με την οποία δένονται τα πάντα. Η ταπείνωση δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεφύγει, δεν τον αφήνει να αμαρτήσει άσχημα, διότι όσο κανείς υψωθεί, τόσο και το πέσιμό του θα είναι άσχημο και επικίνδυνο. Λέγει ο σοφός Σολομών, «Κρίσον πεσίν εξ ύψους ή από γλώσσης». Καλύτερα λέει να πέσει από ύψος και να σπάσει χέρια και πόδια, παρά να πέσει από τη γλώσσα που πολλές φορές τα τραύματά της είναι πολύ τρομερά. Τι δεν δημιουργείται και τι δεν βγαίνει από τη γλώσσα. Ο Δαβίδ έφτασε στο σημείο να πει ότι η γλώσσα είναι ένας τάφος. Όταν ανοίγεις ένα τάφο και βλέπεις οστά, σκουλίκια, δυσοδεία, βρώμα, ασχήμια, πόσο φοβερό είναι. Έτσι και όταν ανοιχθεί μια γλώσσα η οποία είναι σαν ένας τάφος γεμάτος εμπάθεια, εξέρχεται από τη γλώσσα όλη αυτή η βρωμιά και η αηδία προς τα έξω, πράγμα που για τους σόφρονες ανθρώπους είναι κάτι το απέσιο. Αντίθετα, η ταπείνωση είναι η ομορφιά του χριστιανού. Ο Χριστός μας, η αυτοσοφία, φαινόταν στον κόσμο αγράμματος και εξασκούσε ταπεινό, φθηνό επάγγελμα. Τους μαθητές του δεν τους διάλεξε από επιστήμονες, αλλά βρήκε τους ψαράδες. Πήρε ανθρώπους που δεν ήξεραν καλά-καλά τη γλώσσα του χωριού τους και τους έκανε πανσόφους, πολύγλωσσους, προφήτες, θαυματουργούς, πνευματοφόρους. Τους ανέδειξε αποστόλους, σαγηνευτάς, που σαγήνευσαν την οικουμένη δια του λόγου. Και σήμερα πρέπει να βγάλουμε πανεπιστήμια για να διδαχθούμε την Καινή Διαθήκη, την οποία έγραψαν οι αγράμματοι Απόστολοι. Η όλη εμφάνιση του Χριστού μας στη γη ήταν ταπεινή, απέρητη, χωρίς δόξες και τιμές. Γι' αυτό και αντιμετώπισε το διάβολο με τοπικά, με την ταπείνωσή του και τον εξουδετέρωσε. Ενόμισε ο διάβολος ότι έχει να κάνει με προφήτη, σαν εκείνους τους προφήτες που συνάντησε κατά το παρελθόν και τους έκανε τόσα κακά. Απέτυχε όμως, γιατί νόμισε ότι θα συναντούσε γη και συνάντησε ουρανό. Πότε το κατάλαβε αυτό? Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Ο Αββάς Ισαάκος Σύρος λέει ότι η ταπείνωση η αληθινή, η πραγματική, η βγαλμένη από την πείρα, ένδυμα εστί της θεότητος. Και όποιος είναι ενδεδειμένος με την αληθινή ταπεινοφροσύνη, είναι ενδεδειμένος με το Θεό. Εν συνεχεία λέει ότι αν δεν κάλυπτε ο Θεός τη θεότητά του με την ταπεινή ανθρώπινη φύση, δεν θα μπορούσε η γη να φιλοξενήσει επάνω της και στα έγκατά της το θείο πυρ. Μέσα στην ανθρώπινη φύση έκρυψε τη θεότητά του. Έβαλε το πυρ, τη φωτιά, μέσα σε κάλυμα και έτσι μπόρεσε και κατέβηκε στη γη και μίλησε με τους ανθρώπους χωρίς να κατακαεί η γη από το πυρ της θεότητος. Πώς θα ήταν δυνατόν το θείο να ομιλήσει με τους ανθρώπους και να μην τον κατακαύσει τον άνθρωπο? «Τις όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε», έλεγε στο Μωυσή ο Θεός όταν εκείνος ανέβηκε στο Σινά να πάρει τον δεκάλογο.
Έτσι καλύψας τη θεότητά του μέσα στην ταπεινή ανθρώπινη φύση. Με την ταπείνωση έδωκε τη μεγάλη μάχη με το διάβολο και ως λάφυρο κέρδισε τον άνθρωπο με το αίμα του και τον προσήγαγε ως θυσίαν το Θεό και Πατρί. Δηλαδή τον πρόσφερε στο Θεό και Πατέρα σαν κέρδος νίκης, όπως ένας άρχοντας που κερδίζει μία πολιτεία σε ένα πόλεμο, μπαίνει μέσα και παίρνει, κερδίζει ό,τι ωραίο και πολύτιμο έχει και το κάνει κτήμα του. Έτσι και ο Χριστός, αφού νίκησε το διάβολο, κέρδισε τον άνθρωπο για τον οποίο έδωσε τη μάχη και τον προσήγαγε στο Θεό και Πατέρα ως δώρο νίκης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση νικά το διάβολο. Μας λέει λοιπόν ο γέροντας Εφραίμ ότι η αιτία της πτώσης μας στον παράδεισο ήταν ο εγωισμός μας, η υπερηφάνεια μας, η έλλειψη ταπείνωσης και ότι ο άνθρωπος αν θέλει να νικήσει το διάβολο και τις μεθοδίες του χρειάζεται να ταπεινωθεί. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε αυτό το παράδειγμα και μας αναφέρει τόσο όμορφα πως ο Χριστός σε όλη τη θεϊκή του οικονομία με ταπείνωση ήρθε και έδωσε τη μάχη που έπρεπε να δώσει για να κερδίσει τον άνθρωπο πάλι και να τον κάνει υποψήφιο πολίτη του Παραδείσου. Και βλέπουμε πόσο πολύ σημαντική είναι η ταπείνωση για να μπορέσουμε κι εμείς να διεξάγουμε το δικό μας πόλεμο, τη δική μας μάχη με το διάβολο, με τα πάθη μας, με τον κακό εαυτό μας και με το περιβάλλον που πολλές φορές μας προτρέπει προς το κακό. Και εμείς ως άλλοι πρωτόπλαστοι ακούμε τα σφυρίγματα του διαβόλου. Και αν ταπεινά πούμε ποιος είμαι εγώ που θα παρακούσω αυτό που λέει ο Θεός και υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, σωζόμαστε. Αν όμως υπερισχύσει μέσα μας η υπερηφάνεια και πούμε μήπως τελικά αυτό που μου υπαγορεύει μια φωνή είναι πιο σοφό από τη σοφία του Θεού, μήπως εγώ ανακάλυψα έναν άλλο τρόπο για να ανέβω, για να θεωθώ, για να αποκτήσω δόξα, και αρχίσουμε και κάνουμε υπακοή στα σφυρίγματα του διαβόλου όπως λέει ο γέροντας Εφραίμ, τότε πραγματικά χάνουμε τη μάχη. Πέφτουμε, πληγωνόμαστε, τσακιζόμαστε, τραυματιζόμαστε πνευματικά και χρειάζεται πραγματικά να στραφούμε πάλι με ταπείνωση αναγκαία όσο τίποτε άλλο και να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε για να θεραπευτούν τα τραύματά μας. Αν όμως είχαμε δείξει την ταπείνωση εξ αρχής, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο άνθρωπος που ταπεινώνεται εκουσίως, ο άνθρωπος που ξέρει να υποτάσσεται στο θεϊκό θέλημα, στον νόμο του Θεού και να μην αποπειράται πτήσεις ιδιαίτερα υψηλές πάνω από τα μέτρα του και με αυτόν τον τρόπο αφήνει στην πάντα, περιφρονεί το Χριστό και το θέλημά του, ο άνθρωπος αυτός διαφυλάσσεται, έχει πολύ λιγότερες πτώσεις, πολύ λιγότερη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι ευλογημένοι που ασκούνται στην ταπείνωση και το έχουν μάθει αυτό το κόλπο το πνευματικό από μικροί, αυτοί οι άνθρωποι με την αυτομεμψία, με τον ταπεινό λογισμό, με την διάθεση υπακοής στο θέλημα του Θεού σώζονται και περνάνε από αυτή τη ζωή με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, με το λιγότερο δυνατό πόνο. Αν όμως κάποιος θέλει με το δικό του τρόπο, με τη δική του θέληση και με τη δική του διαχείριση της ελευθερίας, την απερίσκεπτη, να μην ταπεινώνεται και να προβάλλει το εγώ του διαρκώς και το εγώ να παίρνει αποφάσεις, το εγώ να δρά, το εγώ να διαλέγει και τον τρόπο της δράσης και το τι στόχο θα βάλει, αψηφώντας το θέλημα του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι καταδικασμένος να πονέσει και να πονέσει αρκετά και να δοκιμαστεί με χρυσότου ανακαλύψει ότι πρέπει να ταπεινωθεί. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν αδερφοί μου εκούσια, αυτοπροαίρετα, για να μην αναγκαστούμε να δεχθούμε ακούσιες ταπεινώσεις που είναι πολύ περισσότερο οδυνηρές και έχουν πολύ περισσότερες αρνητικές συνέπειες για τη ζωή του ανθρώπου. Φαρισαίου φύγομεν η ψυχορία μας λέει η Εκκλησία.
και τελώνου μάθομεν το ταπεινόν εν στεναγμής προς τον σωτήρα κραυγάζοντες, ήλα θυμώνε ημίν ευδιάλακτε.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

«Εμείς ξέρετε γιατί νικιόμαστε από το διάβολο και πρώτος εγώ», λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, «διότι έχουμε εγωισμό. Ο εγωισμός μας κάνει να έχουμε κάτω το κεφάλι και να τις τρώμε από το διάβολο με λογισμούς, πάθη και αδυναμίες. Δεν είμαστε ενδεδειμένοι τη θεϊκή στολή για να απομακρύνουμε από κοντά μας το διάβολο. Δεν έχουμε το πυρ της θεότητος, την αληθινή ταπεινοφροσύνη στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, και έτσι μας προσεγγίζει με τα φαρμακερά νύχια του και με τη δυσμορφία του και μας κάνει άνω κάτω». Μερικοί άνθρωποι, από αγνωσία βέβαια, λένε ότι δεν έχουν εγωισμό. Και όμως βλέπετε ότι όταν θυμώνουμε γινόμαστε έξω φρενών. Αν μας πάρει κάποιος μια φωτογραφία την ώρα εκείνη και μας τη δείξει εν καιρό, όταν θα έχουμε ηρεμήσει θα πούμε «μα εγώ είμαι αυτός». Ή αν ένα μαγνητόφωνο καταγράφει όσα λέμε την ώρα του θυμού και της οργής και τα ακούσουμε εν καιρό ειρήνης, θα ντραπούμε. Όταν εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι συμμαχούμε με τον εγωισμό, έτσι γινόμαστε. Είναι πάρα πολύ βρώμικος ο εγωισμός. Μας θεατρίζει και δεν το καταλαβαίνουμε. Μας θεατρίζει όταν μαλώνουμε, όταν βρίζουμε, όταν κατακρίνουμε, όταν λέμε και κάνουμε αθέμητα πράγματα. Μας βλέπουν οι άλλοι και μας ικτύρουν, ενώ εμείς μπορεί και να καυχόμεθα ότι δήθεν κάναμε παλικαριά. Σε τέτοια παραφροσύνη μας καταντά ο φοβερός και άσχημος εγωισμός. Και πόσο αληθινά είναι τα λόγια του γέροντα Εφραίμ. Πώς όλοι μας αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα λόγια που μας καταθέτει. Ο εγωισμός μας πραγματικά είναι πηγή όλων των κακών και του θυμού και της οργής και των πολλών λόγων και των πολλών έργων τα οποία είναι αθέμητα και άθεσμα. Είναι έξω από τον νόμο του Θεού. Και αυτός ο εγωισμός είναι που βάζει τα αντρόγινα να χωρίζουν. Αυτός ο εγωισμός είναι που βάζει τα παιδιά να κάνουν ανυπακοή στους γονείς και τους γονείς να πιέζουν αφόρητα τα παιδιά. Αυτός ο εγωισμός που μας λέει ότι εσύ ξέρεις, εσύ τα κάνεις σωστά, εσύ έχεις δίκιο, είναι που βάζει τους ανθρώπους μέσα στις κοινωνίες μας να τρώνε ο ένας τον άλλον, να κατασπαραζόμαστε και να γινόμαστε σαν θηρία. Σαν θηρία που είναι προδιαγεγραμμένα να τρώει το ένα το άλλο. Αυτός ο εγωισμός είναι που δεν αφήνει τα κράτη και τα έθνη και τις ενώσεις, τις πολυεθνικές να βγάλουν λύση και να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα προβλήματα του πλανήτη μας. Αυτός ο εγωισμός είναι που μας κάνει όλους να μην βλέπουμε την απλή λύση που βρίσκει ο Θεός και την έχει μπροστά μας και την έχει έτοιμη για μας. Να ταπεινωθούμε και να μαθητεύσουμε. Να ταπεινωθούμε και να ακούσουμε τον άνθρωπο δίπλα μας. Να ταπεινωθούμε και να ακούσουμε κάποιους που ίσως έχουν καλύτερη φώτιση πάνω σε κάποια θέματα. Αυτός ο εγωισμός είναι που δημιουργεί και μέσα στις εκκλησίες τα σχίσματα, τις πλάνες, τις αιρέσεις, τις διχοστασίες, τα μίση και τις έρηδες που τόσο πολύ σκανδαλίζουν τους ανθρώπους που ψάχνουν το Θεό και βλέπουν μέσα στην κοινωνία την εκκλησιαστική να υπάρχει δυστυχώς πολλές φορές διχασμός και έρηδες και μάχες. Ο εγωισμός αυτός είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου. Είναι η πτώση που έγινε εκεί στον Παράδεισο από τους πρωτοπλάστους και που με πολύ ευσυνειδησία εντός εισαγωγικών θα λέγαμε τη συνεχίζουμε ο καθένας στην καθημερινότητά του. Πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα αν όλοι μας προσπαθούσαμε να μιμηθούμε το Χριστό μας σε αυτό το άθλημα της ταπεινώσεως. Αν όλοι μας προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας που όλοι ταπεινώθηκαν και έτσι χαριτώθηκαν και έτσι βρήκαν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ζωής τους. Πόσο όμορφα θα ήταν τα πράγματα αν όταν θα ξεκίναγε μια διένεξη για κάποιο ζήτημα θα έκανε πίσω ο ένας με ταπείνωση και με μεγάλη διάθεση να σταματήσει αυτή η έρηδα
και θα ηρεμούσαν τα πράγματα και μετά με νυφαλιότητα, με περισσότερη διάκριση θα μπορούσαν πάλι να αναζητήσουν την αλήθεια και το δίκαιο. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν το ένα έθνος δεν θα ήθελε εγωιστικά να επιβληθεί σε όλα τα άλλα. Ούτε πόλεμοι θα υπήρχαν, ούτε έρηδες στις κοινωνίες, στις οικογένειες, ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους αδελφούς που κατοικούν σε έναν τόπο, θα ήταν όλα τα πράγματα παραδεισένια. Αλλά δυστυχώς βλέπετε αδελφοί μου, ενώ η ταπείνωση είναι το εύκολο και το συμφέρον, ο άνθρωπος τρέχει προς τον εγωισμό, που τελικά φέρνει μεγαλύτερη δυσκολία. Αν αυτό δεν είναι πλάνη του διαβόλου, τότε τι είναι? Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε έξυπνοι, αν θέλουμε να έχουμε αισθήσεις πνευματικές τεταμένες και να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, ό,τι μας υπαγορεύει ο εγωισμός μας, πρέπει να το απορρίπτουμε κατευθείαν, εν τη γενέση του, από το λογισμό μας μέσα ακόμη. Γιατί ο εγωισμός δεν έχει καλούς καρπούς, δεν γεννά καλά πράγματα, ενώ η ταπείνωση

γονατίζουμε και να προσευχόμεθα. Το άλλο είναι τα δάκρυα, το άλλο η ταπεινοφροσύνη, το άλλο η αγάπη, η μελέτη της γραφής, η Θεία Κοινωνία, ο εκκλησιασμός και άλλα. Και τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε τον αντιρρητικό λόγο? Δεν έχουμε την ύψη που είναι φοβερό όπλο για κάθε πονηρά έννοια? Όταν αγρυπνούμε, όταν επισκοπούμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο για να μην δεχθούμε μικρόβια ή για να σταματήσουμε τον εχθρό και να μην τον αφήσουμε να μπει μέσα. Με αυτό το έργο της νύψεως, σκοτώνοντας τον εχθρό με το όπλο της προσευχής, διατηρούμε μέσα μας την ειρήνη απέναντι του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε στα ύψη Του. Μυρίους κόσμους έφτιαξε δια του λόγου Του. Τα πάντα είναι δικά Του και τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Κι όμως κατέβηκε εδώ στη γη για να σώσει τον άνθρωπο και να του αποδείξει ότι δεν είναι εξουσιαστής, αλλά στοργικός πατέρας που συγχωρεί, που αγαπά πραγματικά. Γιατί αν δεν αγαπούσε, δεν θα γινόταν θύμα για χάρη του ανθρώπου. Δεν θα εβίωνε την άκρα ταπείνωση, θα πούμε εμείς, για να μπορέσει τους ταπεινωμένους από το διάβολο ανθρώπους να τους σώσει και να τους οδηγήσει στα ύψη της θεότητος, να τους δώσει τη δυνατότητα της θεώσεως κατά χάρη. Βλέπουμε λοιπόν πόσο πολύ ο Χριστός έκανε τα πάντα για να μας βοηθήσει και πόσο πολύ μας έχει δώσει όλες τις ευκαιρίες να νικήσουμε σε αυτή τη ζωή το διάβολο και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα ύψη της θεϊκής μακαριότητος. Και ο δρόμος αυτός περνάει πρώτα και πέρα από όλα από την ταπείνωση. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να μην πάει στράφει, όπως τα λέγαμε με έναν απλό λόγο, η θυσία του Χριστού μας. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν ταπεινοί. Όχι ότι θα είμαστε ταπεινοί, θα κάνουμε ταπείνωση όμως. Θα προσπαθούμε σε κάθε στιγμή να φερθούμε ταπεινά. Και θα κάνουμε και ένα καλό λογισμό ότι με αυτή την ταπείνωση θα κερδίσουμε περισσότερο πνευματικά από ότι με τον εγωιστικό μας τρόπο και τον υπερήφανο. Και θα φέρουμε μπροστά μας τον τελώνη και τον φαρισαίο και θα διαλέγουμε στην κάθε στιγμή με ποιανού το μέρος θέλουμε να είμαστε. Ποιανού τη συμπεριφορά θέλουμε να μιμηθούμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην αρχή του Τριωδίου μας βάζει μπροστά μας αυτό το μεγάλο παράδειγμα του τελώνου και του φαρισαίου, για να μπορέσουμε πραγματικά να εμπνευστούμε και να βάλουμε αρχή σε αυτό τον αγώνα της ταπεινώσεως. Και όταν ο άνθρωπος καθημερινά βάζει αρχή στον πνευματικό του αγώνα και μάλιστα ξεκινάει από την ταπείνωση, τότε ο Θεός πραγματικά τον ευλογεί με τα δυο του χέρια και τον χαριτώνει και τον βοηθάει να διεξάγει τον πνευματικό του αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παραπέρα με οδηγό τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας στο να ανιχνεύσουμε το μεγαλείο της ταπείνωσης. Αναφέρει λοιπόν, σε κάθε Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα, στις εκατομμύρια Άγιες Τράπεζες, ο Σάκης ο Ιερεύς λειτουργεί, κατεβαίνει ο Χριστός, ταπεινώνεται, θυσιάζεται και αγιάζει. Ποιος κάνει τόση υπακοή? Ο Θεός. Εφόσον ο ιερεύς θα κάνει τη Θεία Λειτουργία και θα διαβάσει τις ευχές, το Άγιο Πνεύμα θα κατέβει και θα μεταβάλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και τον ίνο σε αίμα Χριστού. Ιδού η ταπείνωση του Θεού συνεχίζεται καθημερινά. Τι μεγαλείο! Πώς ο φωτισμένος νους του Αγίου Γέροντος Εφραίμ μας δείχνει ένα παράδειγμα καθημερινής ταπείνωσης του Χριστού μας. Ένα παράδειγμα που μας επισημαίνει ακόμη περισσότερο το μεγαλείο που βιώνουμε στη Θεία Λειτουργία, που μας κάνει να εκφράσουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας, που μας αξιώνει να έχουμε ιερείς, να έχουμε Άγιες Τράπεζες και να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα Του. Ο Χριστός ταπεινώνεται λοιπόν διαρκώς. Και συνεχίζει ο Γέροντας Εφραίμ. Θέλετε να δείτε και άλλη ταπείνωση? Μετρήστε σε ένα λεπτό χρόνου μόνο πόσες βλασφημίες εκτοξεύονται από τους ανθρώπους προς το Θεό και την Παναγία. Σκεφτείτε χρόνια και χρόνια, βλασφημίες και βλασφημίες. Ο Θεός τι κάνει? Σηκώνει αμέσως το σπαθί Του και παίρνει το κεφάλι του ανθρώπου? Όχι. Εμείς θα το κάναμε όμως αν ήμασταν θεοί. Εμείς οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι, στη δόξα και στην τιμή, δηλαδή στον εγωισμό και την υπερηφάνεια, θα σηκώναμε αμέσως το σπαθί και θα παίρναμε το κεφάλι του ανθρώπου που είπε κακό λόγο εναντίον μας. Ο Θεός όμως ακούει, ανέχεται συνεχώς τόσα βρώμικα να λέγονται, γιατί είναι μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι απόλυτο πνεύμα, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειές Του είναι παντού, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλη την κτήση. Όπως το φως και ο ήλιος παντού διαχέονται, έτσι και ο Θεός. Βλέπετε πόση είναι η μακροθυμία του Θεού. Ταυτίζεται ποτέ ο εγωισμός με τη μακροθυμία? Όχι. Όταν υπάρχει εγωισμός, αρχίζει η εκδίκηση και η ανυπομονησία. Ο ταπεινός τι λέει? Δεν πειράζει, ας είναι συγχωρεμένος, ας είπε και τον κακό λόγο, ας μου έκανε και εκείνο. Εγώ με το καλό θα νικήσω το κακό, ας με έβρισε, εγώ θα του μιλήσω καλά, θα τον τιμήσω με τα λόγια. Αυτός με αδίκησε, εγώ θα τον ελεήσω. Αυτά θα τα πει εκείνος που έχει ταπείνωση. Ο εγωιστής αμέσως θα σηκώσει ανάστημα να δικαιολογηθεί και να εκδικηθεί. Ο Θεός το κάνει? Όχι. Άρα ο Θεός με όλη Του τη δόξα είναι ταπεινός. Και εμείς οι φτωχοί άνθρωποι, οι φτιαγμένοι από τον πυλό, σηκώνουμε το ανάστημα και ζητάμε δικαιοσύνη. Τότε πέφτουμε στην παραφροσύνη, με αποτέλεσμα να είμαστε συνεχώς ένοχοι έναντι της ταπεινώσεως του Θεού. Θα φύγουμε αύριο από τη ζωή και θα πάμε στο Χριστό. Και όταν ο Χριστός μας ρωτήσει τι έπαθες για μένα, τι θα του πούμε εμείς? Δεν έκανα άσκηση, γιατί δεν είχα προαίρεση, δεν είχα δύναμη. Θα πει ο Χριστός, τουλάχιστον στην ακούσια άσκηση έκανες υπομονή, έκανες υπακοή. Ποια είναι η ακούσια άσκηση? Όταν αρρωσταίνουμε, όταν μας κλεβάζουν, όταν μας ταπεινώνουν, όταν μας διώκουν, όταν είμαστε ανάπηροι, ευχαριστούμε το Θεό για αυτά, κάνουμε υπομονή και σκεφτόμαστε ότι για τις αμαρτίες μας, μας χρειάζονται αυτά. Αυτό λέγεται ακούσια άσκηση. Μπορείς να πεις στο Θεό, Θεέ μου δεν έκανα προαιρετική άσκηση, αλλά στην ακούσια που μου έστειλες εν τη πανσοφία σου έκανα υπομονή. Ήμουν άρρωστος, χείρεψα, βριζόμουν, αδικήθηκα και τα υπέμεινα για την αγάπη σου. Και ο Χριστός θα μας πει,
Και εγώ για σένα τι έκανα? Δες τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι τρυπημένα. Δες την πλευρά μου είναι ελογχευμένη. Δες το κεφάλι μου είναι ματωμένο από τα αγκάθια. Δες το μέτωπό μου είναι γεμάτο από υδρότα. Δες την πλάτη μου. Είναι γεμάτη από τις μαστιγώσεις που μου έκαναν. Όλο το σώμα και η ψυχή μου παιδεύτηκαν για σένα. Λοιπόν, και αυτό που έκανες εσύ το δέχομαι. Όταν όμως εκούσια δεν προσφέρουμε και στα ακούσια αγανακτούμε, τότε θα πάμε με άδειο ντορβά στο Χριστό. Δεν θα έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο Χριστό. Τι θα του πούμε? Μέσα στον ντορβά μας, αντί να έχουμε χρυσό, διαμάντια, ωραία, πολύτιμα πράγματα, θα έχουμε άχυρο, τρύπια ντενεκούδια, σκουπίδια, κουρέλια και άλλα τέτοια. Αυτά θα είναι τα έργα σας. Θα μας πει ο Χριστός: «Καλά όλα αυτά τα χρόνια που σου έδωσα να ζήσεις, αυτά κατόρθωσες, αυτά δούλεψες, αυτά μου έφερες, εγώ πόσα έκανα για σένα?» Τότε η συνείδηση θα μας πει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ως μάρτυρας κατηγορίας θα επικυρώνει και θα συμφωνεί ότι έτσι έγινε. Τότε φημώνεται ο άνθρωπος, κλείνει το στόμα του και δεν έχει τίποτε να απολογηθεί. Όταν κάποιος άνθρωπος, όπως κάποιος άνθρωπος που είδε το Θεό, μόλις τον κοίταξε, κατάλαβε η ψυχή αυτή ότι τα ήξερε όλα ο Χριστός. Τον δίκασε και τον αποφάσισε μόνο με το βλέμμα. Δεν χρειάστηκε ούτε ο Χριστός να ανοίξει το στόμα, ούτε αυτός να απολογηθεί. Μόνο με το βλέμμα του τελείωσαν όλα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει ο Χριστός. Πρώτον, γιατί τα ξέρει όλα, και δεύτερον, γιατί υπάρχει ο μάρτης κατηγορίας που έχουμε μέσα μας, ο εσωτερικός κριτής, το συνειδός, η συνείδησή μας, και δεν χωράει τίποτε. Είμαστε καταδικασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πλησιάσουμε το φως και την ευτυχία του Θεού δια της προσευχής, της εναρέτου ζωής και της ταπεινώσεως. Και να προσπαθούμε πάση θυσία, όπου μας ελέγχει η συνείδηση, να της κλείνουμε το στόμα για να σωθούμε. Αυτά τα όμορφα μας λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, και πραγματικά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους εμάς τους υπερήφανους, τους εγωιστές και υπερφύαλους ανθρώπους, και μας λέει ότι έχουμε ανάγκη ταπεινώσεως. Χρία ταπεινώσεως υπάρχει, και όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται και εκουσίως κάνει άσκηση, γιατί ακούει την προτροπή του Χριστού που του λέει ότι πρέπει να ασκηθούμε, πρέπει να κακοποιήσουμε πολλές φορές εδώ τον εαυτό μας για να αποβάλουμε από πάνω μας τα πάθη, τα βδελικτά, τα πάθη εκείνα που κατασύρουν την ψυχή και το σώμα στο βόρβορο της κολάσεως. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, ακόμη και αν δεν καταφέρνει να ακούσει αυτά και τα κελεύσματα του Χριστού για άσκηση και πνευματική προσπάθεια, ξέρει τουλάχιστον όταν έρχονται οι δοκιμασίες, οι συμφορές, οι πειρασμοί, να κάνει υπομονή, να κάνει υπακοή και να μην τα βάζει με το Θεό, να μην αγανακτά, αλλά να λέει ότι όλα αυτά γίνονται για τις αμαρτίες μου και όλα αυτά θα τα υπομείνω για την αγάπη σου Χριστέ μου. Αφού εσύ υπέμεινες ο αναμάρτητος, έτσι σκέφτεται ο ταπεινός άνθρωπος, αφού εσύ ο αναμάρτητος Χριστέ μου υπέμεινες βάσανα, υπέμεινες κακοπάθειες, υπέμεινες σταυρικό θάνατο, εγώ τι θα κάνω? Θα αρχίσω να γκρινιάζω και να παραπονιέμαι? Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος κερδίζει τον παράδεισο με την ακούσια ταπείνωση και την υπομονή που κάνει στις θλίψεις και στις δοκιμασίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πώς ένας ταπεινός λογισμός, πώς μία ταπεινή σκέψη και μία ταπεινή τοποθέτηση στη ζωή μας είναι ικανή να μας βάλει στον παράδεισο. Αμαρτίες γεμάτος ήταν ο Τελώνης. Αμαρτίες γεμάτη είναι χίλιοι δυο άνθρωποι γύρω μας. Και καμιά φορά τους βλέπουμε να κλέβουν πραγματικά τον παράδεισο. Γιατί έχουν συνέστηση ότι είναι αμαρτωλοί. Γιατί έχουν συνέστηση ότι δεν έχουν κάνει τίποτε καλό και ζητάνε το έλεος του Θεού. Δεν παραπονιούνται ούτε αν τους κοροϊδεύουν οι άνθρωποι, ούτε αν τους θεωρούν δεύτερους και κατώτερους λόγω της αμαρτωλότητάς τους. Δέχονται
τις συνέπειες της αμαρτωλότητάς τους, δέχονται τις κακοπάθειες και τις δοκιμασίες και λένε: «Θεέ μου, ναι, έφτεξα και φταίω και δεν ξέρω τι να κάνω, το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να ζητώ το έλεό σου». Και μας θυμίζει εδώ πέρα το Ευαγγέλιο μια ωραία εξιστόρηση που έχει ο Ντοστογεύσκη στους αδερφούς Καραμαζόφ. Εκεί υπάρχει η Σόνια, μια κοπέλα που σερβίρει σε μια ταβέρνα και ο πατέρας της είναι αλκοολικός και ουσιαστικά την εκδίδει έμεσα για να παίρνει χρήματα και να πίνει, και αυτή η Σόνια κάνει υπομονή σε αυτή την άσχημη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρας της μέσα στην ταβέρνα μπροστά στη Σόνια και στους άλλους που ήξεραν το ποιόν του αρχίζει και λέει ότι θα έρθει ο Θεός και θα κάνει την Δευτέρα Παρουσία και θα κρίνει τους ανθρώπους, και αγανάκτησαν οι παριστάμενοι και του λένε: «Καλά εσύ μιλάς που ζεις αυτή τη ζωή και που σπρώχνεις και την κόρη σου σε αυτή την ακολασία?» Και λέει ο πατέρας της Σόνιας: «Ναι, εγώ μιλάω και πιστεύω ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα γυρίσει ο Χριστός στη Σόνια, σε μένα, στον άλλον που είναι κλέφτης, στον άλλο που είναι άδικος, στον άλλο που είναι μοιχός, και θα πει: ελάτε κι εσείς στη βασιλεία μου, γιατί δεν πιστέψατε ποτέ ότι έχετε κάνει κάτι καλό και σας ανήκει η βασιλεία του Θεού. Ελάτε κι εσείς, γιατί ταπεινωθήκατε και ζητήσατε το έλεος μου». Ας ταπεινωθούμε αδελφοί μου και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα μας κοιτάξει με εσπλαχνία. Ας ταπεινωθούμε, ας συνειδητοποιήσουμε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει, και τότε ο Θεός πραγματικά θα κατέβει σε αυτό το βάθος της πτώσεώς μας για να μας υψώσει και να μας κάνει εκείνος πολίτες της βασιλείας του. Με την ταπείνωση ας κερδίσουμε τα ύψη, με την χαμηλή εκτίμηση του εαυτού μας ας κερδίσουμε το ύψος της αγιότητος και της θεώσεως κατά χάριν. Ας μάθουμε λοιπόν από τον Τελώνη και ας γίνουμε κι εμείς άνθρωποι που τελωνικώς θα στενάζουμε και θα λέμε: ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πείνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις σημερινές μουσικές βυζαντινές διαδρομές έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο έναν ψάλτη από τη Φθιώτιδα, από τη Λαμία. Γεννήθηκε στην Καλονή της Λέσβου το 1978. Από μικρή ηλικία μαθήτευσε στη βυζαντινή παραδοσιακή και ευρωπαϊκή μουσική κοντά στον πατέρα του, ιερέα Παναγιώτη Ιωακήμ. Από 14 ετών άρχισε να υπηρετεί το ιερό αναλόγιο, αρχικά ως λαμπαδάριος και μετέπειτα ως πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Μυθύμνης. Από το έτος 1997 έως σήμερα διακονεί το ιερό αναλόγιο ως λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Λαμίας. Είναι απόφυτος του τμήματος ΦΠΠΣΥ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφυτος στο μεταπτυχιακό τμήμα μουσικολογίας και ψαλτικής τέχνης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορας στο ίδιο τμήμα. Έχει αποκτήσει τα πτυχία του ιεροψάλτου της βυζαντινής μουσικής, τα διπλώματα βυζαντινής μουσικής και μουσικοδιδασκάλου, καθώς και τα πτυχία αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας και σύνθεσης. Το έτος 2000 συνεργάστηκε με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, συμμετέχοντας ως μονοδός στο συμφωνικό έργο Ιωβιλέων. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Ανδρέας Ιωακήμ. Ανδρέα μου, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό. Γνωριζόμαστε χρόνια και σε καλωσορίζω στην εκπομπή. Θα ήθελα να ξεκινήσεις με τα παιδικά σου χρόνια.
4: Αγαπητέ Άκη, σε ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και για την αγάπη που έδειξες μαζί μου από την πρώτη στιγμή που επικοινωνήσαμε και συγχαρητήρια για την εκπομπή την οποία κάνετε εδώ και προσφέρετε μέσω της Πεμπτουσίας. Τα πρώτα μου βήματα στο αναλόγιο έγιναν στην Καλονή της Λέσβου, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ιωάννου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύμνης. Εκεί υπηρετεί ο πατέρας μου ως προϊστάμενος. Μπορώ να πω ότι τα πρώτα ακούσματα τα έλαβα από την Κούνια, ακούγοντας τον πατέρα μου και δοκιμάζοντας σιγά σιγά τις δυνατότητες τις δικές μου. Μαθήματα δεν πήρα με ρυθμούς διδακτικούς, δηλαδή να έχουμε μάθημα συνέχεια μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, αλλά ο πατέρας μου έδειξε κάποια πράγματα αρχικά πάνω στη μουσική και μετέπειτα μόνος μου πειραματιζόμουνα και όποτε ήθελα βέβαια, διότι ήμουν μέσα στο σπίτι, είχα το δάσκαλο μέσα στο σπίτι, ρωτούσα και μάθαινα. Συνόδευα τον πατέρα μου σε όλες τις πανηγύρεις και σε όλες τις ακολουθίες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπήρχε ο ζήλος, αυτό που λέω στα παιδιά, ακολουθούσα και άκουγα. Το άκουσμα είναι σημαντικός παράγοντας για να μάθει κανείς. Έτσι ολοκληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο το αναστασιματάριο και το ειρμολόγιο μαζί με τον πατέρα μου, κάποια στιγμή εκείνος θεώρησε ότι πρέπει να αναλάβω το αριστερό αναλόγιο του Μητροπολιτικού Ναού, το οποίο ήταν κενό, για να μπορέσω έτσι να μάθω επάνω στο αναλόγιο τι σημαίνει ακριβώς ψαλτική τέχνη. Και από 14 ετών, Δευτέρα Γυμνασίου, θυμάμαι ότι στα διαλύματα του σχολείου διάβαζα Μεγάλη Εβδομάδα τα μαθήματα, γιατί έρχονταν Μεγάλη Εβδομάδα να είμαι προετοιμασμένος. Από Δευτέρα λοιπόν Γυμνασίου ξεκινήσαμε το Ιερό Αναλόγιο και μετέπειτα 17 ετών, με την άδεια του τότε πρωτοψάλτη εκεί του Μητροπολιτικού Ναού, ανέλαβα για 2 χρόνια μέχρι να φύγω από το νησί για τις σπουδές, ανέλαβα πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού της Καλονής. Βέβαια, εκτός από τον πατέρα μου, υπήρξαν και άλλοι δάσκαλοι στην πορεία αυτή που είχαμε την ψαλτική και ακουστικοί δάσκαλοι, πάρα πολλά ακούσματα και μέσω του Θεόδωρου του Βασιλικού, του Στανίτσα. Ο πατέρας μου είχε μαθητεύσει κοντά στο Στανίτσα, του Φώτη του Κετσετζή και άλλων επιφανών πρωτοψαλτών, αλλά και δασκάλων τους οποίους γνώρισα στη μετέπειτα πορεία μου στην Αθήνα, μπόρεσα να φτιάξω τα κομμάτια εκείνα τα οποία τέριαζαν στην προσωπικότητά μου και να προσπαθήσω σιγά σιγά να καταθέσω κι εγώ το βίωμα της ψαλτικής τέχνης.
3: Ερχόμενος στην Αθήνα λοιπόν, μπήκες στο Πανεπιστήμιο, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Συνέχισες οργανωμένα τη βυζαντινή μουσική σε οδείο εδώ, κατατάχθηκες σε τάξη?
4: Όταν ήρθα στην Αθήνα είχα πάρει πια το πήρα το πτυχίο βυζαντινής μουσικής, 18 ετών.
3: Ναι.
4: Δεν συνέχισα οργανωμένα τη βυζαντινή μουσική. Είχα κάνει όλη την ύλη, την προβλεπόμενη και για δίπλωμα από την υπουργείο, διότι ξεκίνησα από πολύ μικρός. Κοιτούσα όμως, σαν μέλισσα, να παίρνω ό,τι μπορούσα καλύτερο από τον καθένα και να μελετώ και να διαβάζω. Βρέθηκα κοντά σε σπουδαίους ανθρώπους, βρέθηκα κοντά στον Παπα Χρήστο τον Κυριακόπουλο που μου έμαθε κανονάκι, κοντά σε σπουδαίους ψάλτες τους οποίους προανέφερα και τους οποίους παρακολούθησα, και μέσω της παρακολούθησης και της συμμετοχής σε χοροδίες και της μελέτης σιγά σιγά έλυνα τις απορίες μου. Είναι σημαντικό αυτό, να μπορεί ο καθηγητής να λύσει τις απορίες και να μην σου λέει «έτσι το έμαθα από το δάσκαλο». Αυτό το αναφέρει και το αναφέρουν σε όλα τα παλαιά θεωρητικά και ο Γερμανός ο νέων πατρών το αναφέρει σε ένα κολοφόνα του, αλλά το αναφέρουν όλα τα παλαιά θεωρητικά, ότι λέει να ρωτήσεις το δάσκαλό σου και αν δεν το ξέρει να σου απαντήσει, να αλλάξεις λέει γρήγορα δάσκαλο και να βρεις ένα άλλο δάσκαλο που να μπορεί να σου καλύψει τα κενά και να αιτιολογήσει τις απορίες σου. Και βέβαια αποδιαιτήθηκα πνευματικά και μουσικολογικά στη Λαμία κοντά στον Άγιο Φθιώτιδος, όπου γνώρισα το βίωμα της Ορθοδόξου Λατρείας.
3: Στη Φθιώτιδα ποιο έτος ανέβηκες επάνω και έπιασες κατευθείαν, πήγες στο Μητροπολιτικό Ναό? Πώς έγινε, δηλαδή η επαφή σου με τη Φθιώτιδα, πώς έγινε?
4: Θα ήθελα να αναφέρω πρώτα για τους δασκάλους που είπαμε πριν, επειδή αναφέρθηκε στην αρχή στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό, ότι μετά τις σπουδές του Πανεπιστημίου ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη κοντά στον Παπασπύρο του Αντωνίου, στον οποίο έκανα μεταπτυχιακές σπουδές και έλαβα και το διδακτορικό δίπλωμα, από τον οποίο αποκόμισα πάρα πολλά όσο αφορά την έρευνα της μουσικής και τη μουσικολογία γενικότερα. Στη Φθιώτιδα ανέβηκα το 1997, όταν πέρασα και στο Πανεπιστήμιο, γιατί ήταν η αδερφή μου εκεί, η οποία σπούδαζε νοσηλευτική. Ο τότε Φθιώτιδος Νικόλαος γνώριζε τον πατέρα μου προσωπικά, ήρθε σε επαφή μαζί του, ρώτησε, λέει, πού πέρασε ο Ανδρέας? Λέει, στην Αθήνα. Λέει, θα μπορέσει να έρθει στη Λαμία επάνω? Γενικότερα νοιαζόταν για τους ψάλτες και το αναλόγιο. Λέει, θα μπορέσει να ανέβει επάνω στη Λαμία? Λέει ο πατέρας μου ότι αυτό σχεδιάζουμε, δηλαδή να μένουν σε ένα σπίτι και να ανεβοκατεβαίνει κάποιος ή να γίνεται κάτι με έναν από τους δυο. Οπότε ανέβηκα εγώ στη Λαμία ως επαρχιακή πόλη, τοποθετήθηκα αριστερά στον Μητροπολιτικό Ναό και καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Μητροπόλεως.
3: Αναφέρθηκες στον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος που έφυγε πριν από λίγο καιρό. Επειδή την χάνει και τα παιδιά μου είναι από τη Φθιώτιδα, η σύζυγός μου είναι από τη Φθιώτιδα, λοιπόν, και έχω ψάλει σε αρκετές πανηγύρεις εκεί, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής.
4: Συγγνώμη, και σε αγαπούσε ο Δεσπότης πάρα πολύ, να το ξέρεις.
3: Και εγώ
4: αγαπούσε το ήθος σου, μου έλεγε, και τον τρόπο του ψαλσίματος.
3: Ναι, με συγκινεί αυτό που μου λες. Είχαμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί. Θέλω να μου πεις, διαισθάνθηκα στη Φθιώτιδα ότι ο μακαριστός Νικόλαος αγαπούσε τους ψάλτες, αγαπούσε τη βυζαντινή μουσική. Εσύ τον έζησες πολλά χρόνια από κοντά. Μίλησε μας λιγάκι γι' αυτό, γιατί τον ακολουθούσες συχνά. Τον ακολουθούσες σε αρκετές πανηγύρεις, ήσουνα μαζί του. Πώς το βίωσες εσύ αυτό?
4: Πράγματι, ο μακαριστός Φθιώτιδος ο Νικόλαος αγαπούσε πάρα πολύ την ψαλτική. Ήταν και ο ίδιος γνώστης, γνώριζε αρκετά πράγματα. Μεγάλη εβδομάδα. ξεκινούσαμε εκκλησιακή βράδυ, μεγάλη εβδομάδα, φρόντιζε πάντα να μην είναι άρρωστο. Τον απασχολούσε δηλαδή, πώς απασχολεί εμάς τους ψάλτες, να απασχολούσε να είναι καλά. Ξεκινούσαμε, ειδού ο νυμφίος έρχεται. Δεν υπήρχε περίπτωση τα δύο πρώτα να μην λέγαμε το αργό μέλος. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή είχε απαιτήσεις και αγαπούσε την ψαλμωδία. Όταν ήταν να επισκεφθεί κάποιο ναό, να πάει σε κάποια πανήγυρη, ρωτούσε τον ιερέα: Πάτερ, έχετε κανονίσει ποιος ψάλτης θα ψάλει? Λέει: Δεν έχουμε. Να πάρετε κάποιον από τους ψάλτες οι οποίοι ξέρουν να ψάλουν αρχιερατική θεία λειτουργία. Ήθελε έξω να υπάρχει τάξη και σειρά, να υπάρχει μελωδία στη θεία λατρεία, γιατί έδινε μεγάλη βάση στη θεία λατρεία. Μου έλεγε πολλά περιστατικά με ψάλτες, διότι έκανε στην Τίνο, στο Πανελλήνιο Ίδρυμα της Τίνου, όπου πέρασαν μεγάλες μουσικές προσωπικότητες και σήμερα πάλι κοσμείται από μεγάλους πρωτοψάλτες. Μου έλεγε στην Τίνο ότι πάντοτε πρόσεχαν την ψαλτική. Ήταν ένα σημαντικό. Και επειδή είχε αυτά τα ακούσματα και αυτά τα βιώματα, προσπαθούσε να τα διατηρήσει και στη φθιότητα. Θέλω, μου έλεγε, ο Μητροπολιτικός Ναός να είναι παράδειγμα. Όχι μόνο για τη φθιότητα, αλλά γενικότερα. Οι χωροί των ψαλτών να αποτελούν παράδειγμα, να είναι σαν το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, να υπάρχει τάξη στη Θεία Λατρεία. Και αυτό που τόνιζε είναι ότι η λεπτομέρεια δείχνει γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Και είχε δίκιο. Όταν είχαμε πρώτο ήχο, είτε λέγαμε Άγιος ο Θεός είτε Όσοις Χριστόν, πάντα τα Κύριε Κύριε λεγόταν σε πρώτο ήχο. Τα δικά του. Και όχι μόνο αυτό, συνέχιζε και το Κύριε σώσον τους ευσεβείς και το «και επάκουσον ημών» σε πρώτο ήχο όλα. Δηλαδή υπήρχε σειρά, υπήρχε τάξη ακουστική από μέρος του και γνώριζε τι θα κάνει. Στην ψυχή του υπήρχε ανυπέρβλητος πλούτος και από τα πρώτα πράγματα τα οποία θέσπισε στη φθιότητα ήταν η ίδρυση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, υπερβαίνοντας όλα τα εμπόδια και όλες τις ψυχώσεις των περιστάσεων. Είπε: Πρέπει να ιδρύσουμε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, να βγάζουμε τους δικούς μας ψάλτες. Και μόχθησε για αυτή τη σχολή. Μόχθησε πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελε ποτέ το αναλόγιο να είναι άδειο. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 3-4 άτομα επάνω, τα οποία να ακουσμούν το αναλόγιο. Και αυτό ήταν μέλημά του. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να πούμε για να δείξουμε την αγάπη του προς την ψαλτική και το ενδιαφέρον του για την ψαλμωδία γενικότερα. Θα μείνω σε ένα λόγο του πατρός Αμβροσίου, ο οποίος ήταν στο Δαδί και έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Νικολάου. Στο Δαδί ήταν ο πατήρ Αμβρόσιος Λάζαρης, ένας φωτισμένος πνευματικός, τον οποίο είχαμε επισκεφτεί κάποτε μία ομάδα μαθητών της σχολής, μαζί με τον τότε πρωτοσύγκελο πατέρα Ραφαήλ Γρίβα. Και λέγαμε για το δεσπότη μας και τα εκκλησιαστικής φύσεως που συνήθως συζητώνται, και λέει κάποια στιγμή έτσι μέσα στο λόγο του, και μας ήρθε ο λόγος του αυτός τώρα που κοιμήθηκε ο δεσπότης, ότι κάποια στιγμή θα λάμπει ένα δυνατό φως από τη Μονή Δαμάστας. Και πραγματικά η ταφή του Αγίου Φθιώτιδος έγινε στη Μονή Δαμάστας. Όπως επίσης συγκινητικό ήταν αυτό που συζητούσαμε με την κυρία Μαρία, ότι λέγαμε: Κυρία Μαρία, πού θέλεις να ταφείς όταν με το καλό κοιμηθείς και τα λοιπά? Και έλεγε: Εγώ θέλω να ταφώ εδώ στη Φθιώτιδα, όχι στην Τίνο. Μα γιατί να μην πας στη δική σου πατρίδα? Θέλω να ταφώ στη Φθιώτιδα για να έχει έναν άνθρωπο κοντά του ο δεσπότης όταν πεθάνει
5: η μητέρα του.
4: Και δίπλα του, η μητέρα του είναι δίπλα του στο κημητήριο σε Δαμάστικη.
5: Ναι. Πραγματικά είναι συγκινητικά τα όσα μας διηγήσει, Ανδρέα, με τον μακαριστό Νικόλαο. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για τη φθιότητα, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι σας έρχεται ένας Μητροπολίτης ο οποίος είναι απώλεια για μας από την Αρχιεπισκοπή, που τον χάνουμε. Ήτανε προϊστάμενός μου. Λοιπόν, πρωτοσύγκελος εδώ στην Αρχιεπισκοπή, ο σεβαστός Μητροπολίτης Σιμεών, ο οποίος πραγματικά ελάμπρινε την Αρχιεπισκοπή με την παρουσία του. Συνετός, λόγιος, Λοιπόν, και εμείς το θεωρήσαμε απώλεια που έφυγε από μας. Όμως, είμαστε χαρούμενοι, διότι έγινε σεβασμιότατος Μητροπολίτης στη Φθιώτιδα, σε έναν νομό που θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολος και έχετε να πάρετε πολλά πράγματα από τον Σιμεών.
4: Εγώ θα πω μία λέξη μόνο, άξιος, με όλη τη σημασία της λέξης. Τον έζησα από κοντά για λίγες ώρες, τον αναμένουμε με μεγάλη χαρά στη Φθιώτιδα και με εξέπληξε με το ήθος του, με το λόγο του, με τις γνώσεις του και με την αγάπη την οποία έχει προς όλους.
5: Ναι.
4: Και λέω από μέσα μου ότι έναν τέτοιο διάδοχο θα ήθελε και ο μακαριστός, ο Φθιώτιδος Νικόλαος. Γνώρισα δηλαδή έναν άνθρωπο αγάπης, έναν άνθρωπο επικοινωνιακό, ο οποίος μπορεί να καταλάβει τον άλλο μόνο με τα μάτια.
5: Ναι.
4: Και θεωρώ ότι θα είναι η αρχιερατεία του στη Φθιώτιδα, ότι θα είναι ένα ορόσημο για τους Μητροπολίτες Φθιώτιδος γενικότερα.
5: Έτσι.
4: Και το γεγονός ότι, γιατί είχαμε τη χαρά να τον επισκεφθούμε την ημέρα της εορτής του, την επομένη της εκλογής του, να ψάλουμε και με πολύ χαρά το κάναμε, ένα κλιμάκιο της Σχολής Βεζετινής Μουσικής, εκεί όπου λειτουργήσε στον Άγιο Φανούριο, στην ενορία την οποία υπηρέτησε με πολύ αγάπη.
5: Εκεί.
4: Και είδα στα μάτια των ανθρώπων τον χαμό του πατέρα τους.
5: Ναι.
4: Και λέω, αυτό σημαίνει πολλά.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό σημαίνει πολλά. Και τον αναμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και εμείς.
5: Πραγματικά. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, ένα άκουσμα από τον Ανδρέα.

0: Αδρέ μου, θέλω να επανέλθουμε πάλι στις δραστηριότητες σου. Εσύ είσαι διευθυντής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πες μας λίγο για τη σχολή.
1: Στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής δίδασκα από την πρώτη χρονιά της ίδρυσής της, από το 1997, και είχα την τιμητική πρόσκληση από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας να αναλάβω τη διεύθυνση της σχολής το 2010. Μαζί με δύο σπουδαίους καθηγητές, τον κύριο Αργύρη Βλάχο και τον κύριο Ευθύμιο Τσούμα. Εκεί λοιπόν προσπαθήσαμε και οι τρεις μας να κάνουμε κάτι καλό για τη Φθιώτιδα και κάτι παραγωγικό. Να μπορέσουμε να καλύψουμε τα αναλόγια με ιεροψάλτες. Πάντα λέω στα παιδιά ότι η ψαλτική είναι αγγελόφωνη τέχνη. Δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Πλήθος αγγέλων ψάλωση, το δόξα εν υψίστης. Άρα έχουν την ιερή παρακαταθήκη να διατηρήσουν αυτή την θεόπνευστη, αγγελόφωνη, θεία τέχνη του Δαμασκηνού. Αυτό απαιτεί ζήλο, απαιτεί κόπο, διάβασμα και υποχρεωτικά παρουσία στο αναλόγιο. Διότι είναι τέχνη. Την τέχνη τη μαθαίνεις κοντά στον τεχνίτη.
0: Δηλαδή στους μαθητές λέτε ότι υποχρεωτικά θα ανεβαίνετε και στο αναλόγιο
1: επάνω. Από το δεύτερο έτος και μετά.
0: Από το δεύτερο έτος και μετά.
1: Ναι. Εφόσον γνωρίσουν και ξεκαθαρίσουν τι θέλουν και οι ίδιοι μέσα τους, γιατί το πρώτο έτος έρχονται πολλά άτομα. Mm. Έχουμε τη χαρά να έχουμε 170 μαθητές στη σχολή.
0: Ναι.
1: Ένας, νομίζω ένας αριθμός ικανός. Έχουμε παραδείγματα σε 5 αρχιερατικές περιφέρειες.
0: Ναι.
1: Και ήδη στις περισσότερες από αυτές, μαθητές της σχολής, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εδώ 5 και 6 έτη, και αν
0: έχουν
1: θες,
0: αναλόγιο, ναι.
1: Επαλήθευσέ το, γιατί στη Μαλαισίνα νομίζω.
0: Το γνωρίζω.
1: Ναι,
0: έχει φυτόριο.
1: Έχει γνωρίσει παιδιά,
0: βέβαια.
1: Οι οποίοι κοσμούν τα αναλόγια.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει οι μαθητές, ο κάθε δάσκαλος παίρνει κοντά του, γύρω στα 15 παιδιά έχουμε κάθε Κυριακή στο αναλόγιο, το Σάββατο το βράδυ ψάχνουν τον Εσπερινό. Του Σαββάτου προετοιμαζόμαστε και την Κυριακή το πρωί όσοι μπορούν είναι στο αναλόγιο.
0: Ναι.
1: Και με αυτό αποκτούν οι ίδιοι εμπειρία του αναλογίου. Γιατί είπαμε ότι η ψαλτική είναι τέχνη. Παράλληλα κάνουμε και τα σύνολά μας, δηλαδή προετοιμάζουμε τους μαθητές για μια συναυλία η οποία θα γίνει τα Χριστούγεννα. Συνήθως κάναμε δύο μεγάλες συναυλίες Χριστούγεννα και Πάσχα, πριν τα Χριστούγεννα και πριν το Πάσχα στη Μητρόπολη Φθιώτιδος και ό,τι άλλο προέκυπτε. Δηλαδή προέκυπτε μία θεία λειτουργία σε ένα μεγάλο συλλήτουργο που είχε ο Άγιος Φθιώτιδος ή σε ένα συνέδριο. Παίρναμε 5 παιδιά, 10 παιδιά και πηγαίναμε και ψάλαμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε αυτό. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται κόπος, χρειάζεται αγάπη και από τους μαθητές και από τους καθηγητές για να μπορέσει να βγει κάτι καλό και θετικό.
0: Ναι. Πράγματι, στη Μαλαισίνα έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο φυτόριο και μου έκανε εντύπωση που ξέραν και ψέλαν τα παιδιά. Μου λένε, κάνουν μαθήματα εδώ Βυζαντινής Μουσικής. Έρχεται ο Ανδρέας Ιωακήμ από τη Λαμία και τους κάνει μαθήματα. Λοιπόν, πολλά παιδιά, για να μην αδικήσω κανένα, δεν θα πω ονόματα. Έχω και φίλους, έχω κάνει φίλους από εκεί, από τη Μαλαισίνα, που πραγματικά με εξέπληξαν και τους συνάντησα και σε άλλα πανηγύρια, στο Ζέλι, τους συνάντησα. Ναι.
1: Χαίρομαι για αυτό που λες. Ναι. Όλα τα κάνει καταρχήν η χάρη του Θεού. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό και το λέω στα παιδιά. Όσο ζήλο και να έχετε, όσο προσπάθεια, να υπάρχει χάρη Θεού και αγάπη από τον ιερέα που αναλαμβάνει να βοηθήσει, όπως είχαμε από το δεσπότη μας προηγουμένως, αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Μετά έρχεται η δική μας η αγάπη, ο δικός μας ζήλος. Και κυρίως χαίρομαι που λες ότι είχατε επικοινωνία μαζί με τα παιδιά και έχετε, γιατί αυτό δείχνει ότι έχουν και ένα ήθος επάνω τους,
0: έτσι.
1: Το οποίο το θεωρώ πρώτο από την ψαλτική. Διότι όταν ψάλεις, καταθέτεις την ψυχή σου. Εάν έχεις κάτι όμορφο μέσα, θα βγάλεις και ομορφάδα στην ψαλτική. Εάν δεν έχεις ομορφιά στην ψυχή σου, τότε το καταλαβαίνει και ο πιστός, ο εκκλησιαζόμενος, το αντιλαμβάνεται.
0: Έτσι.
1: Ότι αυτό βγαίνει εγωιστικά, δεν βγαίνει σωστά, δεν βγαίνει ταπεινά. Γι' αυτό και τους προτρέπω να μελετούν πάντα τα κλασικά μαθήματα, τα οποία έχουν περάσει τόσα χρόνια όλη τη δοκιμασία των δασκάλων, έχουν μέσα τη σοφία των μουσικών γραμμών του παρελθόντος, της ψαλτικής τέχνης, αυτής της μακραίωνης τέχνης, και μπορούν μέσω αυτών των μαθημάτων, εφόσον τα κατέχουν καλά τα κλασικά μαθήματα, να διαβάσουν μετά ό,τι άλλο χρειαστεί.
0: Ό,τι άλλο χρειαστεί. Αδρία μου, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια στη Φθιώτιδα, όπου, όπως σου είπα προηγουμένως, είναι η πατρίδα των παιδιών μου, και στους ναούς που έψαλα, όπου πήγα, μιλούσαν για σένα. Δηλαδή μου λέγανε ότι εγώ είμαι μαθητής του Ανδρέα του Ιωακήμ στη Λαμία, 100 χιλιόμετρα μακριά, 150 χιλιόμετρα μακριά. Μιλούσανε για τη μελωδικότητα, για την καλλιφωνία σου, τη μουσικότητά σου, αλλά κυρίως μιλούσανε για το ήθος σου. Εσύ βέβαια δεν μπορείς να περιαυτολογήσεις για το ήθος σου, αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Ο ψάλτης πρέπει να εξομολογείται, πρέπει να κοινωνεί, γιατί έχουμε ακουστεί ότι δεν κοινωνούμε εμείς οι ψάλτες. Πρέπει να το κάνει ο ψάλτης.
1: Ο Άγιος Ναυπάκτο μου είπε μια φορά σε ένα πανηγύρι ότι εσείς οι ψάλτες δεν κοινωνείτε, ξέρετε γιατί. Λέω γιατί, λοσβασμένο. Λέει γιατί λέτε γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ότι όχι γεύσομεν και είδομεν. Ναι.
0: Σωστό.
1: Λέω έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ψάλτης για να μπορέσει να ψάλει σωστά, και ποιο είναι το σωστό ψάλσιμο, να ψάλει προσευχόμενος και να προσεύχεται ψάλλοντας. Άσχετα τώρα με τη τέχνη. Η τέχνη είναι τέχνη και η φωνή είναι χάρισμα. Ο καθένας έχει τη μελωδικότητά του, η οποία είναι και υποκειμενικό. Ένας μου λέει, εμένα μου αρέσει ο κύριος Ιωακήμ, άλλος εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω. Είναι υποκειμενικό. Αλλά για να πετύχει το ποθούμενον, δηλαδή να αναγάγει την ψυχή του πιστού προς τα ουράνια και να τον βοηθήσει να προσευχηθεί, πιστεύω ότι και ο ίδιος πρέπει να έχει πνευματική ζωή. Δηλαδή, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Να μην εκμεταλλεύεται αυτή η πνευματική ζωή από κανέναν και να μην την εκμεταλλεύεται ούτε και ο ίδιος. Εγώ, τα παιδιά που έρχονται στον αναλόγιο, το πρώτο πράγμα που τους κάνω είναι τους παίρνω, τους πάω στο πνευματικό μου και λέω να τους. Ανέλαβε τον. Ξεκινάει από σήμερα. Εξομολογείται, κοινωνεί τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όποτε το επιτρέψει ο πνευματικός, μιλάμε τώρα και πνευματικά θέματα, όποτε το επιτρέψει ο πνευματικός, και έτσι αποκτά και τη Θεία Χάρη, η οποία φεύγει με τα πάθη μας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με την κατάκριση, με άλλα πάθημα, φυγαδεύεται ο παράκλητος, επανέρχεται λοιπόν με τη Θεία Εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, η οποία είναι σημαντικά σε ένα ιερό ψάλτη. Όλους τους ψάλτες που γνώρισα, τους σωστούς και σοβαρούς, οι περισσότεροι είχαν πνευματική ζωή. Ακόμα και αυτός ο Στανίτσες, ο οποίος με μεγάλη ευλάβεια προσέγγιζε το Άγιο Ποτήριο, μου λέει ο πατέρας μου. Άσχετα τι λέγονται με ιστορίες, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν μέσα τους βαθιά. Έχουν αυτή την αγάπη για τη Θεία Λατρεία και για το Ιερό Αναλόγιο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκινάει ταπεινά ο ιεροψάλτης από τα μαθήματα τα κλασικά, για να έχει μετά τη δυνατότητα να αναπτύξει τις φωνητικές του δυνατότητες, τις τεχνικές δεξιότητες και βέβαια να ανέβει όσο γίνεται περισσότερο πνευματικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ λες ότι πρέπει να ψάλουμε προσευχόμενοι. Κάποιοι το θεωρούν, συνάδελφοι ψάλτες, δύσκολο να προσευχόμαστε και να ψέλουμε, ίσως γιατί δεν τονίζουν, δεν τον ποιητικό λόγο και δίνουν παραπάνω έμφαση στην καλλιφωνία, να φανούν καλλίφωνοι. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν να ψάλουμε προσευχόμενοι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι εάν προσέξει κανείς το πώς αποδίδεται ένα μέλος, το ποιητικό μέλος, και το αποδώσει σωστά, νομίζω ότι προσεύχεται. Και βοηθάει και τους πιστούς να προσεύχονται παράλληλα, έτσι.
0: Ναι. Διατελείς...
1: Και ας μην, συγγνώμη, ναι, ας μην θεωρηθούμε ότι προσευχή, ξέρετε, αυτό το λίγο ψεύτικο, το λίγο φαρισαϊκό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κανονικότητες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κανονική εξομολόγηση, για κανονική προσευχή, για ήρεμα πράγματα, όμορφα πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά για να αποδώσει ένας ψάλτης.
0: Μάλιστα. Ανδρέα μου, διατηρείς πολλά χρόνια καθηγητής στη Λαμία, είσαι και στη δευτεροβάθμια, αν δεν απατώμε.
1: Στο 6ο Γυμνάσιο Λαμίας, στο ιστορικό Πέτρινο.
0: Μάλιστα. Αλλά είσαι και εξεταστής στα πτυχία, στα διπλώματα. Πώς βλέπεις την ανάπτυξη της βυζαντινής μουσικής? Βλέπεις, έχει, δηλαδή, έρχονται τα παιδιά, ποθούν να μάθουν βυζαντινή μουσική?
1: Υπάρχει ζήλος. Ο ζήλος δημιουργείται από την οικογένεια, δημιουργείται από το περιβάλλον έρχεται ο μαθητής και καλλιεργείται από το δάσκαλο. Άρα παίζει ρόλο και ο δάσκαλος στο πόσο θα καλλιεργήσει το ζήλο του μαθητή, τι θα του δείξει και πόσο θα το βοηθήσει να αναδειχθεί σιγά σιγά παιδαγωγώντας του, με την παιδαγωγία δηλαδή την οποία του κάνει. Και μουσικά και πνευματικά, το πώς θα κινηθεί στο αναλόγιο, αν θα κρατάει, αν θα ενδιαφέρεται για τα μαθήματα την ώρα του αναλογίου που ψάλλουμε ή θα κοιτάει αδιάφορα, για το πώς πρέπει να κάνει το σταυρό του, γενικότητες δηλαδή πάνω στο αναλόγιο. Προσωπικά όταν διάβαζα ένα μάθημα λοιπόν και το λέω στους μαθητές, όταν έκανα το μέλος του μαθήματος και το έκανα λάθος, το ξεκινούσα από την αρχή παραλλαγή, από την αρχή το μάθημα. Με αποτέλεσμα, τελειώνοντας το μάθημα, να το ξέρω σχεδόν απ' έξω και μη σας φαίνεται περίεργο. Και μεγάλα μαθήματα. Αυτά με βοήθησαν στο να κατανοήσω τι γίνεται. Και να μπορώ σήμερα να ψάλω κάτι εκτός παρτιτούρας. Να πούμε κάποια μαθήματα απ' έξω. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουν με μέλημα οι μαθητές. Δηλαδή δεν ετοιμάζουμε για το πτυχίο μας 5 μαθήματα, τα δίνουμε στην επιτροπή και τελειώνουμε. Έχω βρεθεί σε επιτροπές όπου ο μαθητής έχει ψάλει 40 λεπτά πρόγραμμα απ' έξω για δίπλωμα βυζαντινής μουσικής και συνεχάριν και τους δασκάλους του. Είναι 2 εξαιρετικά παιδιά εδώ που κάνουν μία δουλειά στην Αθήνα. Έχω βρεθεί σε άλλες επιτροπές, σε διάφορες επιτροπές, τα οποία τα παιδιά κάνουν μία πολύ καλή προσπάθεια. Στόχος λοιπόν είναι να μάθουν να μελετάνε, αλλά όσο μπορούν περισσότερο να εντρυφήσουν στη βυζαντινή μουσική. Βέβαια το πτυχίο βυζαντινής μουσικής δεν σε κάνει ολοκληρωμένο ιεροψάλτη. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και δεν γίνεσαι ποτέ ολοκληρωμένος, αν θέλετε να το δούμε με την έννοια του ιεροψάλτη που ξέρει τα πάντα και μπορεί να πει τα πάντα και μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα. Πρέπει να έχουμε αυτό που έλεγε ο Πρίγκος πεθαίνοντας τον Ευαγγελισμό, ότι στεναχωριέμαι που πεθαίνω και δεν έχω μάθει ακόμα την ψαλτική τέχνη. Πρέπει να αισθανόμαστε και χρειαίοι ιεροψάλτες, όπως σου λέω, ταπεινοί, απλοί. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι ότι το πτυχίο Βυζαντινής θα είναι ένα εφαλτήριο για να μελετήσουν όσο το δυνατό περισσότερο στην ψαλτική τέχνη. Να έρχονται στο πτυχίο με όσες περισσότερες γνώσεις μπορούν. Γι' αυτό λέω να έχει προηγηθεί η πράξη στο αναλόγιο, γιατί αυτό θα τους μάθει προσώμια, θα τους μάθει τυπικό, θα τους μάθει απόστολο, θα τους μάθει βασικά πράγματα, θα τους μάθει λειτουργική, υμνολογία.
0: Ναι.
1: Θα τα μάθουν αναγκαστικά από το αναλόγιο αυτά.
0: Αυτή η παλιή
1: και όχι θεωρητικά, πρακτικά.
0: Ναι, πρακτικά.
1: Και μετά στο πτυχίο μπορεί να μην είναι τέλειοι, αλλά θα έχουν ένα καλό, μια καλή γνώση της ψαλτικής.
0: Έτσι, έτσι. Αυτοί οι παλιοί ψαλτές λέγανε, τι να το κάνεις στο πτυχίο, τι να το κάνεις, κάτσε να μάθεις. Εγώ κάθισα στο Γεώργιο τον Τζατσαρόνι 10 χρόνια. Του λέγαμε, δάσκαλε, θα πάμε να δώσουμε εμείς για κανένα πτυχίο. Και μας λέει, τι να το κάνετε βρε το πτυχίο, εδώ θα μάθετε, τι να το κάνετε. Βέβαια, χρειαζόταν να μας κατευθύνει λίγο και στο πτυχίο, γιατί τη σειρά τη δικιά μου ψάλτες, κάποια στιγμή χρειαστήκανε τα τυπικά προσόντα, γιατί προσληφθήκανε στα σχολεία με τα χαρτιά αυτά, δεν υπήρχε μουσικολογία τότε. Λοιπόν, αλλά θέλανε να μας βγάλουν ψάλτες. Τι να το κάνετε, μαζί με τον αδερφό μου θυμάμαι, 10 χρόνια κάναμε το ανασηματάριο. Θα το βγάλουμε όλο το σηματάριο. Άμα δεν ξέρετε κάτι να πείτε, τίποτα, δεν προχωράμε. 10 χρόνια μας έκανε ένα σηματάριο. Λοιπόν.
1: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το λέω τώρα αυτό. Κοιτάζω στα παιδιά. Μπορεί να ξέρουν να ψάχνουν ένα χειροβικό του Φωκαέως. Πάμε στους κανόνες και δεν μπορούν άκη να πούν τους σειρμούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σημαντικό λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ από εκεί ξεχωρίζω να ψάλτε είναι διαβασμένος ή όχι.
0: Ναι.
1: Από τέτοιες λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς.
0: Ναι, απόλυτα.
1: Λένε ένα χειροβικό του Φωκαέα και τους ακούς και λες πω, τι ψαλτάρα είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Και πάνε στους κανόνες το πρωί και δεν ξέρουν τον σειρμό. Αλλά αυτό σημαίνει και δεν έχει μελετήσει όσο πρέπει η Βυζαντινή. Και εδώ έρχομαι και προσθέτω ότι πρέπει να είμαστε ίσως και το μοναδικό κράτος παγκοσμίως το οποίο έχει εν ενεργεία δικό του μουσικό σύστημα γραφής στη θρησκευτική του μουσική. Και είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει και να το αναδείξει. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος κάνει καλές κινήσεις μαζί με την ΕΔΟ, με τη σχολή της Αρχιεπισκοπής. Παρατηρώ ότι κάνουν κινήσεις όμορφες. Αλλά πρέπει να το αναδείξει τόσο η Εκκλησία μας, όσο και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι είναι μία χιλιόχρονη παράδοση η οποία είναι εν ενεργεία. Yeah. Έχει βέβαια αλλάξει ο χαρακτήρας ο μουσικός των συμβόλων, αλλά αυτό το πράγμα όπως είναι σήμερα πιστεύω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Γιατί στα γυμνάσια μας να κάνουμε ευρωπαϊκή μουσική? Για ποιο λόγο? Ή γιατί να μην κάνουμε και τα δύο? Δεν λέω να βγει
0: ευρωπαϊκή μουσική. Σε ρωτήσω τώρα.
1: Γιατί να μην κάνουμε και τα δύο?
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Και γιατί μόνο στα μουσικά γυμνάσια? Ναι. Και στα κανονικά γυμνάσια.
0: Έχεις σπουδάσει ευρωπαϊκή μουσική. Η ευρωπαϊκή μουσική σε έναν ψάλτη βυζαντινό χρειάζεται ή όχι?
1: Συμπληρώνει, εγώ θα έλεγα, συμπληρώνει γνώσεις. Ναι. Είναι καλό, δεν είναι άσχημο. Συμπληρώνει γνώσεις. Βλέπεις ο μακαριστός, ο Χρύσανθος ο Θεοδωσόπουλος που είχε κάτι περίεργα ισοκρατήματα, ναι, τα οποία δίνανε αρμονία. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε απόλυτα βυζαντινά, αρμονικά όμως. Ναι. Συμπλήρωνε γνώσεις. Ναι. Δεν είναι άσχημο να έχει κανείς όσες περισσότερες γνώσεις μπορεί στη μουσική, αρκεί να διακρίνει πού τοποθετεί τη μία γνώση, ναι, πού τοποθετεί την άλλη. Σωστά. Ότι όταν ψάλλει δεν πρέπει να τραγουδά. Ότι όταν τραγουδά πρέπει να μην ψάλλει, να προσπαθεί να κάνει όλα αυτά. Δεν τα πετυχαίνουμε πάντοτε. Εγώ είμαι ο πρώτος παθών που τα λέω αυτά. Τα παθαίνω συνέχεια και προσπαθώ να τα βελτιώνω όσο μπορώ. Αλλά είναι σημαντικά και είναι καλό, δεν είναι απαραίτητο. Καλό είναι να έχει όσες περισσότερες γνώσεις μπορεί. Ναι.
0: Το συνέστημα χρειάζεται στη βυζαντινή μουσική όταν ψάλλουμε?
1: Το ήθος. Ο κάθε ήχος μας προκαλεί και ένα συνέστημα. Είναι το ήθος του ήχου, το οποίο θα πρέπει εμείς να το προβάλλουμε όχι ούτε νοχελικά, ούτε με κάποια ιδιαίτερη έκφραση του σώματος ή του προσώπου, αλλά να προσπαθούμε μέσω της ακριβής απόδοσης του ήχου να το περνάμε στην ψυχή. Να κατανήσουμε. Τι είναι κατάνοιξη? Σημαίνει τσιμπό τις χορδές της ψυχής του άλλου. Νήσο είναι τσιμπό. Άρα λοιπόν μπαίνω μέσα και τσιμπώ τις χορδές της ψυχής του άλλου. Αυτό αν το καταφέρουμε και περάσουμε το ήθος του ήχου, είτε αυτό είναι ένα πανηγυρικό, ένα δηλαδή όμορφο ήθος που σε κάνει χαρούμενο, είτε ένα που σε κάνει πιο λυπημένο, πιο συναισθηματικά, σε φαίνει πιο κοντά στην προσευχή, είναι σημαντικά να μπορεί ο ψάλτης να τα μεταδώσει το ήθος του κάθε ήχου στον
0: κατανοητό.

0: Αντρέα, προηγουμένως μιλούσαμε για την ευρωπαϊκή μουσική. Είπαμε συμπληρώνει το ένα το άλλο. Όσον αφορά την φωνητική και την ορθοφωνία, συμφωνείς ότι οι ψάλτες πρέπει να κάνουν και φωνητική ή ορθοφωνία, ή θα τους χαλάσει αυτό το βυζαντινό που λένε?
1: Η γνώση της φωνής είναι σημαντικό πράγμα. Ξέρεις πώς να τη χειρίζεσαι, ξέρεις πώς να την εκφράζεις, πώς να βγαίνει από μέσα ο αέρας για να μην κουράζεσαι. Εγώ θεωρώ ότι κάποια μαθήματα πρέπει να τα κάνουν για να βοηθούνται όταν έχουν πρόβλημα, κυρίως με ιώσεις, με το χειμώνα, ή να προστατεύουν τη φωνή τους από την κούραση γενικότερα.
0: Σωστά.
1: Αρκεί, εδώ έρχεται αυτό που λες, να μην αλλοιώνουν το ύφος. Να μπορούν να διατηρούν τους κανόνες χωρίς να αλλοιώνουν το ύφος. Πολλοί ψάλτες, μιμούμενοι άλλους ιεροψάλτες μεγαλύτερους, οι οποίοι τοποθετούσαν σωστά τη φωνή τους, αποκτούσαν χωρίς να το θέλουν ορθοφωνία. Αλλά εδώ μετά ερχόμαστε στη μίμηση, η οποία είναι πάλι κάτι κακό. Καλό είναι να παίρνεις από όλους, θεωρώ, να παίρνεις από όλους τα καλύτερα και να τα εκφράζεις μετά με το ύφος σου. Να λένε ότι αυτός είναι ο Άκης που ακούμε. Δεν είναι κανένας άλλος μεγάλος πρωτοψάλτης. Άρα λοιπόν, μαθήματα ορθοφωνίας, ναι, να γίνονται. Γνώση της φωνής, πώς εξέρχεται, πώς δουλεύει, πώς δουλεύουν οι φωνητικές χορδές, ποια είναι η προστασία τους, τι πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε.

0: αναγκάζει όλους το Σάββατο να μαζευτούμε νωρίς. Ναι. Αναγκάζει τέτοια πράγματα. Αλλά γενικότερα, μεγάλο ρόλο στους ιεροψάλτες, το ξέρεις καλύτερα, έχεις και εσύ μεγάλη οικογένεια και χαίρομαι και για τη δική σου οικογένεια και για την πρόοδο των παιδιών.
1: Ευχαριστώ.
0: Μεγάλο ρόλο παίζει η σύζυγος και τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Πόσο στηρίζουν τον ιεροψάλτη. Καμιά φορά όταν διαβάζω κανένα μάθημα στο σπίτι, έρχονται κοντά και μου κάνουν σοκράτημα για να περάσουμε κάποιο χρόνο μαζί, να δείξουν λίγο ενδιαφέρον και εκείνοι. Ενδιαφέρονται το αγόρι ο μικρός σηκώνεται το πρωί, πρωί-πρωί, είναι 8 ετών και έρχεται στη θεία λειτουργία γιατί του αρέσει, το θέλει, μου το ζητάει από βραδείς. Και γενικότερα όλα τα παιδιά μου δείχνουν ενδιαφέρον για τη μουσική. Οι ασχολίες είναι πολλές, έχουμε όμως την ευλογία από το Θεό να έχουμε μια καλή οικογένεια και να έχω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι με αγαπάνε πάρα πολύ και με στηρίζουν σε αυτό που κάνω.
1: Πολύ ωραία. Το αγόρι έρχεται το πρωί, σηκώνεται.
0: Το αγόρι.
1: Ωραία.
0: Σηκώνεται το πρωί και έρχεται μαζί. 7 η ώρα, 7 παρά 4.
1: Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω το εξής. Πολλές κοπέλες παρακολουθούν βυζαντινή μουσική.
0: Και οι δικές μου.
1: Παρακολουθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να ανεβαίνει στο αναλόγιο. Και εγώ την κόρη μου την οθώ. Κάνει βυζαντινή μουσική. Πηγαίνει τρίτη δημοτικού τώρα. Και έχει ξεκινήσει με απλά πράγματα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου όσον αφορά την εκμάθηση της βυζαντινής από τις γυναίκες. Και αν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ανεβαίνουν στο αναλόγιο. Είναι αμαρτία.
0: Όχι, είναι διαφορετικά πράγματα. Αρχικά, γιατί να μην μάθει βυζαντινή μουσική. Είναι μια τέχνη. Και αν γίνει μοναχή όταν μεγαλώσει, δεν θα εξυπηρετήσει ένα αναλόγιο. Εάν βρεθεί κάπου μόνη της και δεν υπάρχει κανένας ιεροψάλτης και πρέπει να γίνει θεία λειτουργία, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει. Είναι κακό. Η μητέρα μου είναι Παπαδοπούλα. Έβγαζε πολλές πρωινές θείες λειτουργίες με τον παππού μου, ο οποίος ήταν ιερέας σε ένα χωριό εκεί της Μυτιλήνης, στα Παράκυλα. Και πολλές θείες λειτουργίες έβγαζε με τη μητέρα μου, η οποία έμαθε και μέχρι τώρα μου λέει ύμνους. Εξυπηρετούσε δηλαδή τον παππού.
1: Άρα το να
0: σπουδάζει και να αποκτά γνώσεις ένα κορίτσι μπορεί να γίνει τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής, να μην έχει γνώση βυζαντινής μουσικής. Για ποιο λόγο? Ναι. Τώρα το αν θα ανεβαίνεις στο αναλόγιο επάνω, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, έχουν αναφερθεί με αμεσότητα και με απολυτότητα στο λόγο τους, ότι δεν θα πρέπει οι γυναίκες να κουσμούν το Ιερό Αναλόγιο. Γιατί προκύπτουν ίσως κάποια ατοπήματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ή να τα κατανοήσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι κατ' οικονομίαν στις περιπτώσεις που σας ανέφερα, καλά σε ένα γυναικείο μοναστήρι εννοείται, αλλά κάπου που δεν υπάρχει κανένας ψάλτης να εξυπηρετήσει.
1: Κατανοητό.
0: Δεν θα έπρεπε να ανέβει επάνω κάποιος να εξυπηρετήσει.
1: Βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά το δημοτικό, τη δημόδη μουσική με τη βυζαντινή μουσική, θέλω να μας πεις λίγο τη σχέση. Και επίσης, αν ένας, το ανέφερες λίγο προηγουμένως, αλλά πώς ένας καλός ψάλτης μπορεί να είναι και ένας καλός τραγουδιστής. Εσύ το καταφέρνεις πολύ καλά, γιατί καταρχήν έχεις τη χοροδία την παραδοσιακή, έχεις και τη βυζαντινή χοροδία, αλλά και ο ίδιος τραγουδάς πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς το κατορθώνεις αυτό και στο δημοτικό τραγούδι, αλλά και στο βυζαντινό, γιατί δεν τα μπερδεύεις αυτά?
0: Ευχαριστώ για αυτό που λέτε, αν και εγώ δεν το θεωρώ. Υπάρχουν πολύ πιο άξιοι από μένα, αλλά πιστεύω ότι είναι δύο παιδιά τα οποία προέρχονται από την ίδια μητέρα. Από την μουσική μας, από τη μουσική μας παράδοση, η οποία έχει δύο παρακλάδια, έχει την παραδοσιακή της μουσική και έχει και την εκκλησιαστική μουσική. Μέχρι την άλωση της πόλης, η βυζαντινή μουσική, η μουσική των Βυζαντινών, ήταν και για τα ακούσματα τα οποία είχαν μέσα στο παλάτι, για τα τραγούδια τους, τα παραδοσιακά, ας πούμε τότε. Δηλαδή ήταν και κοσμική μουσική. Είχε δύο παρακλάδια, είχε την εκκλησιαστική μουσική και την κοσμική μουσική.
1: Από την παλατινά που λένε.
0: Τα παλατινά. Από την άλωση της πόλης και μετά, παρέμεινε η μουσική των Βυζαντινών μόνο στην εκκλησία και έτσι μεταλαμπαδεύτηκε μέσω της εκκλησίας και στις μέρες μας και πήρε και το προσωνύμιο βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.

0: Στα χειρόγραφα βρίσκουμε πολλά τραγούδια καταγεγραμμένα σε βυζαντινή παρασημαντική, χειρόγραφα του 15ου, 16ου, 17ου αιώνος, τα οποία κατέγραφαν τότε η μελωδοί. Τώρα, η σχέση που υπάρχει σήμερα είναι μία σχέση όπως αυτή που υπάρχει γενικότερα με τα πανηγύρια που λέμε. Δηλαδή, τελειώνει η εκκλησία, τελειώνουν οι ύμνοι και κατευθείαν ο κόσμος με τον ιερέα βγαίνουν στο προαύριο της εκκλησίας, τραγουδάνε και χορεύουν στους ίδιους ρυθμούς. Πράγματα τα οποία υπάρχουν στη Θεία Λατρεία μέσα και στη μουσική μας κυρίως, περνάνε ή συγγενεύουν, να πω καλύτερα, με τη δημοτική παράδοση. Είναι δηλαδή τα μέτρα, τα μουσικά που υπάρχουν σε κάποια, οι διπλασιασμοί των λέξεων, οι ήχοι που συγγενεύουν, το γεγονός ότι υπάρχει ο χορός και πρωτοστατεί ένας, ακόμα και αυτό, το οποίο έχει να κάνει με το πώς γίνεται ο χορός των ψαλτών μέσα στο αναλόγιο. Υπάρχει λοιπόν συγγένεια πραγματική. Απλώς πρέπει να ξεχωρίζουμε οι ψάλτες πότε ψάλουμε και πότε τραγουδάμε. Mm. Γιατί μας πιάνει το μεράκι πολλές φορές. Εγώ είμαι παθών πολλές φορές που τα λέω, δεν κάνω τον έξυπνο. Ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός αναφέρει ότι η ειδονή της τέρψης των πρωτοπλάστων αντικαθίσταται από το όμορφο άκουσμα το οποίο αναγάγει τις ψυχές για προσευχή μέσα στο ναό και μετέπειτα έξω στο πανήγυρο που ακολουθεί, στα τραγούδια τα οποία ακολουθούν. Θα πρέπει όμως να τα ξεχωρίζουμε, διότι άλλο είναι να ψάλει κανείς έναν ύμνο και άλλο είναι να αποδίδει κανείς ένα τραγούδι με τα μέτρα που πρέπει, χωρίς να βάζει αυτό το βυζαντινό μέσα, ναι, και με τα συγκεκριμένα γυρίσματα.
1: Ναι. Αντρέα, εσύ που βιώνεις έντονα τα εκκλησιαστικά δρόμενα, ποιο θεωρείς το πιο συγκινητικό ψαλμό της Ορθόδοξης Παράδοσης και με ποιον έχεις φτάσει εσύ στο σημείο να δακρύσεις?
0: Πολύ όμορφη ερώτηση και εύστοχη, γιατί το να δακρύσει κανείς σημαίνει ότι έχουν αγγίξει την ψυχή του μέσα πράγματα. Ο πιο συγκινητικός ψαλμός θεωρώ πως είναι το Άξιον Εστί, το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας, η οποία νοιάζεται πραγματικά για όλους και μεσητεύει στον Υιό της προκειμένου να σωθούν οι ψυχές μας. Πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να δακρύζω σε Άξιον Εστί ήταν στην Ιερά Μονή Λιμόνος. Εγώ πρέπει να ήμουν σε ηλικία 10 ετών, 9 ετών, στην Ιερά Μονή Λιμόνος, όπου έψαλε ο πατέρας μου. Το θυμάμαι, δηλαδή η εικόνα έρχεται τώρα μέσα στα μάτια μου. Έψαλε ο πατέρας μου δεξιά στο αναλόγιο, ήταν η πανήγυρης του Αγίου Ιγνατίου και έλεγε το Άξιον Εστί του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε σπάθιο μέλος. Η μελωδία που έβγαινε με τη χρειά της φωνής, συγχώρεσέ μου που μιλάω για τον πατέρα μου με όμορφα λόγια, αλλά τον έχω πολύ ψηλά στη συνείδησή μου. Όλο αυτό λοιπόν επηρέασε τον ψυχικό μου κόσμο και έκλαιγα. Mm. Ο πατέρας μου ανησύχησε. Μόλις τελείωσε το Άξιον Εστί, λέει, γιατί κλαις, τι έγινε? Mm. Και λέω, μπαμπά, με άγγιξε το κομμάτι. Mm. Δηλαδή αισθάνθηκα μέσα μου κατάνοιξη. Δεν είναι πράγματι, πιστεύω ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους ύμνους στην Ορθόδοξη Λατρεία, γιατί αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Μου έλεγε ο πατέρας μου ότι ο Στανίτσας, όταν έψαλε το Άξιον Εστί, γυρνούσε λίγο προς την εικόνα της Παναγίας. Γυρνούσε λίγο προς εκεί και έλεγε, για σένα το ψάλλω. Σαν να απευθυνόταν σε εκείνη. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Συγκινητικό, ναι.
0: Ναι, λέει πολλά. Και πιστεύω ότι πολλοί ιεροψάλτες στο Άξιον Εστί, και το κάνω και εγώ σε κάποιες πανηγύρεις, μπορεί να λέμε ήχο κάποιο συγκεκριμένο και αν δεν έχει ένα καλό, ας πούμε, Άξιον Εστί, αλλάζω ήχο να βάλω κάτι δυνατό, κάτι όμορφο, ναι, για να αναφέρεται στην Παναγία μας, την οποία η Εκκλησία της δίνει εξαίρετη θέση, εξαιρέτως της Παναγίας, ναι, Αχράντου.
1: Μάλιστα. Και θα ήθελα τώρα να μας πεις λιγάκι για την τεχνολογία. Είσαι άνθρωπος της τεχνολογίας, αλλά η τεχνολογία με την ψαλτική τώρα, με τα ηλεκτρονικά μέσα, Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Η τεχνολογία καλό είναι να βοηθάει το ρόλο μας γενικότερα. Πώς κάνανε παλιά, ο πατέρας μου, θυμάμαι, εγώ ήμουνα το κομπιούτερ της τηλεόρασης του μπαμπά και της μαμάς. Αντρέα, σήκω και άλλαξε το κανάλι, σε παρακαλώ. Έφτασα αυτές τις εποχές, έτσι. Μετά εξελίχθηκε η τεχνολογία, αλλάζαμε κανάλι κτλ. Εξελίσσονται τα πράγματα. Καλό είναι η τεχνολογία να βοηθά. Καλό είναι όμως να μην χάνει η Ορθοδοξία το ήθος της. Εγώ προσωπικά στο αναλόγιο δεν επιτρέπω ούτε τάμπλετ, ούτε κινητά, ούτε ισοκράτες και φροντίζω να έχω ισοκρατήματα. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Εάν σε εγώ στην επαρχία, που υπάρχει δυνατότητα, είχα ισοκράτη, δεν θα πλησίαζαν τα παιδιά κοντά. Δεν θα τα χρειαζόμουν να κάνω ισοκράτημα. Αναγκάζομαι τώρα να φωνάξω παιδιά κοντά, να τους μάθω να ισοκρατούν, να ακούγεται αυτό το μερικές φορές λάθος ισοκράτημα, το οποίο να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, να πάμε να γυρίσουμε τη σελίδα στο μηνέο, το σκισμένο, και να κολλάει η σελίδα και να χάνουμε τα λόγια. Όλα αυτά είναι μέσα στη βιωματικότητα της Ορθοδοξίας και χάνει την επαφή της η ψυχή με τη Θεία Λατρεία. Νομίζω ότι μπαίνει η τεχνολογία στο μέσον και προκαλεί κάτι παγερό, κάτι διαφορετικό με αυτό που θα γίνει. Ενώ με τα βιβλία κανονικά της Θείας Λατρείας, μέσω των οποίων μαθαίνουν και τα παιδιά τυπικό, να γυρίζουν τα βιβλία, μηνέα, παρακλητικές, να βρίσκουν ορολόγια, πού είναι το καθένα. Και μέσω του γεγονότος ότι πρέπει να έχεις κοντά σου ανθρώπους να σε βοηθήσουν, να σε ισοκρατήσουν, να σε στηρίξουν σε μια δύσκολη θέση μουσική, για αυτούς τους λόγους αποφεύγω εγώ τη χρήση. Αλλά όταν είναι για να πάμε σε ένα εξοκλήσι, το έχω κάνει δηλαδή, να ψάλουμε που ξέρω από πριν ότι θα έχουμε θέμα με τα βιβλία, παίρνω κοντά μου ένα τάμπλετ το οποίο τα έχει όλα μέσα και μέσω αυτού βγάζω μια θεία λειτουργία. Δηλαδή καλύπτω ανάγκες οι οποίες προκύπτουν μερικές φορές. Καλό είναι να μην γίνεται κατά βάση ένας ψάλτης ο οποίος είναι μόνος σου σε ένα χωριό και δεν έχει καμία βοήθεια και δεν μπορεί να βρει καμία βοήθεια εκ των πραγμάτων, δεν είναι κακό να χρησιμοποιήσει ένα ισοκράτη.
1: Σωστά.
0: Λίγο να αναπαυθεί, να πάρει μία ανάσα. Εάν όμως μπορεί να βρει παιδιά που θα τον βοηθήσουν, να τον ισοκρατήσουν, να τον στηρίξουν, θεωρώ ότι είναι πιο ευλογημένο έργο, ναι, από το να μείνεις μόνος σου με τον ισοκράτη.
1: Αντρέα, παρακολουθώντας τη δραστηριότητά σου στη Φθιώτιδα, παρατήρησα ότι είσαι χωράρχης σε τρεις χοροδίες, δύο παραδοσιακές και μία βυζαντινή, και έχεις λάβει μέρος και σε φεστιβάλ που γίνονται εκεί στη Φθιώτιδα. Συναντηθήκαμε, θυμάμαι, κάποια με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας στην Αταλάντα, είχαμε συναντηθεί. Θέλω να μου πεις λιγάκι για αυτές τις χοροδίες και για τους ψηφιακούς δίσκους που έχετε βγάλει.
0: Η μία χοροδία, η βασική, είναι η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Με αυτή κάνουμε και παραδοσιακά τραγούδια και ύμνους εκκλησιαστικούς. Και μάλιστα καταγράψαμε σε ψηφιακό δίσκο ύμνους από την Ακολουθία των Φθιωτών Αγίων και τραγούδια της Ορθοδοξίας γενικότερα, τα οποία έχει εκδώσει η Ιερά Μητρόπολη και τα μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί εάν επιθυμεί. Ήταν μια πρωτοβουλία και μια ευλογία του Μητροπολίτου Φθιώτιδος του Νικολάου, η οποία έγινε το 2012. Παράλληλα υπάρχει και μια παραδοσιακή χοροδία του Δήμου Αταλάντης, με την οποία κάνουμε μια γόνιμη και όμορφη προσπάθεια να καταγράψουμε την τοπική παράδοση. Και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας γίνονται πρόβες, γίνονται φεστιβάλ, καλούνται άλλες χοροδίες και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας βγάλαμε ένα ψηφιακό δίσκο, ο οποίος ονομάζεται «Για την καλή μας συντροφιά», που περιέχει τραγούδια του τόπου, δηλαδή της Λοκρίδας, αλλά και της Φθιώτιδας γενικότερα. Είναι μια πολύ όμορφη δουλειά που έχει καταγραφεί μέσα με στοιχεία το πώς τραγουδιόταν το τραγούδι, το πώς λέγεται σήμερα, γιατί λέγεται, πότε τραγουδιόταν, και έχουν βέβαια συμβάλει πολλοί άνθρωποι στο να γίνει αυτός ο ψηφιακός δίσκος. Παράλληλα υπάρχει και η χοροδία του 6ου Γυμνασίου Λαμίας, με την οποία κάνουμε όμορφες εκδηλώσεις, μονοφωνική είναι η χοροδία, άντε διφωνίες σε κάποιες περιπτώσεις, και φροντίζουμε με τα παιδιά να κάνουμε ένα θέμα κάθε χρόνο και να καλούμε και ένα σημαντικό καλλιτέχνη με τον οποίο κάνουμε μία εκδήλωση. Και στα πλαίσια αυτής της κίνησης έχουν προσκληθεί στη Λαμία σε συνεργασία με το Δύο Ενωδές και το Δημήτρη Τολόζο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη και ένα σπουδαίο άνθρωπο. Έχουν γίνει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Παντελής ο Θαλασσινός, ο Μακεδόνας, ο Μπάσης, η Ρεμπούτσικα, ο Μίμης ο Πλέσας, ο Χατζινάσιος. Έχουν ανέβει πάνω στη Λαμία και έχουμε κάνει κάποιες συναυλίες. Είχαμε καλέσει με την Ένωση Μικρασιατών Λαμίας, της οποίας έχω τη τιμή και εκείνης της χοροδίας περιστασιακά να χωραρχώ, επειδή μένω σε συνοικία της Λαμίας Μικρασιάτικη. Έχουμε κάνει εκδήλωση με την κυρία Ρεβελέρ. Και μου έχει κάνει εντύπωση και με τον κύριο Πλέσα και με την κυρία Ρεβελέρ ότι τους άρεσε εξαιρετικά, είπαμε και δύο τραγούδια βυζαντινά, εξαιρετικά η βυζαντινή μουσική και η χρειά της. Και είδα μετά στις συζητήσεις πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες, για όλους, όλους όσους σου ανέφερα μέχρι στιγμής και όσοι πέρασαν, πόσο σημαντικό είναι να κατέχει ένας καλλιτέχνης τη βυζαντινή μουσική. Το συζητούσαμε και λέει είναι πολύ όμορφο και πρέπει να το κάνουν όλοι οι τραγουδιστές αυτό και όλοι οι συνθέτες αυτό. Αυτό μου έλεγε η Ρεμπούτσικα ότι ο πατέρας ήταν ψάλτης.
1: Ναι.
0: Και τα ακούσματα τα οποία έγραψε στην πολιτική κουζίνα προέρχονται πάρα πολλά από αυτά που άκουγε μέσα στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Ο Μίμης ο Πλέσας είπε ότι αυτό το πράγμα, αυτό λέει είναι τραγούδι παραδοσιακό. Αυτή λέει είναι βυζαντινή μουσική. Αυτό είναι το πράγμα. Η κυρία Ρεβελέρ, από όλη την εκδήλωση που κάνατε, γιατί μίλησε εξαιρετικά τότε για την ιστορία γενικότερα, από όλη την εκδήλωση που κάνατε, εντύπωση μου έκανε το τραγούδι που είπε, λέει, αυτό το παιδί. Είχα πει εγώ ένα τραγούδι. Το τραγούδι, λέει, που είπε αυτό το παιδί. Όχι ότι άρεσε εμένα, αλλά τον ήχο ο οποίος είχε φτάσει στην ψυχή της μέσα. Της είχε φέρει το Βυζάντιο μέσα στην ψυχή της, όπως η ίδια ανέφερε.
1: Ανδρέα, είσαι πραγματικά ένας ακάματος εργάτης της πατρώας μας βυζαντινής μουσικής, οργώνεις όλη τη φθιότιδα, οι χοροδίες είναι με πολύ πειθαρχία, όπου σε καλέσουν πηγαίνεις. Στην Αταλάντη, τώρα που έλεγες προηγουμένως, μιλάμε για μια απόσταση από την έδρα σου 100-120 χιλιόμετρα.
0: Είναι 80 χιλιόμετρα.
1: Στις βυζαντινές γιορτές που σε καλέσαμε στην Αθήνα, ήρθες με πολύ προθυμία και φύγατε μεσάνυχτα. Ήρθες με όλη τη μένα πούλμαν. Λοιπόν, πραγματικά είσαι πολύ αξιόλογος και μου κάνει εντύπωση που είσαι ένας χωράρχης και όλοι οι χοροδοί σου ψένουν και τραγουδούν με πολύ πειθαρχία. Δυστυχώς όμως η ώρα μας πιέζει. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω στο κάλεσμά μου να βρεθείς σήμερα εδώ από τη Λαμία και κάποια στιγμή θα έρθουμε με τις κάμερες επάνω στη Φθιώτιδα να ακούσουμε και να απολαύσουμε αυτές τις χοροδίες από κοντά.
0: Θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθετε κοντά μας, να σας φιλοξενήσουμε και να δοκιμάσετε όχι μόνο την Πνευματική Τράπεζα, αλλά και την άλλη τράπεζα της Φθιώτιδας, με πολύ μεγάλη χαρά. Να τονίσω ότι ό,τι έχουμε είναι από το Θεό και το λέω στους μαθητές. Σήμερα είμαστε, έχουμε τη φωνή, αύριο ο Θεός την παίρνει τη φωνή και δεν έχεις να δώσεις κάτι. Άρα λοιπόν ξεκινάμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε προς δόξαν Θεού. Όχι στα λόγια, στην πραγματικότητα. Προς δόξαν Θεού και από εκεί και πέρα ό,τι δώσει ο Θεός να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Του Θεού περί ημών, Κρήτων την προβλεψαμένου. Εκείνος κοιτάζει τι είναι το συμφέρον μας και εκείνος κάνει το καλύτερο για εμάς.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο μουσικολογιώτατος πρωτοψάλτης και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Φθιώτιδας, κύριος Ανδρέας Ιωακήμ. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είμαστε γέροντας στο σημείο όπου τελικά δέχεται την προτροπή, σας το πούμε, την πρόταση ο γέροντας Ιωσήφ και πηγαίνετε για λίγες μέρες στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, στο δεύτερο έτος έγινε.
0: Μετά το δεύτερο έτος, ναι.
1: Να πω όμως ότι προηγουμένως, στο πρώτο έτος, με την ευλογία του γέροντα Ιωσήφ και κατόπιν προτροπής κάποιων πνευματικών παιδιών του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, πήγαμε ένα συμφοιτητή μου στην Πάρο. Φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαμε με το λεωφορείο στον Πειραιά και μετά πήγαμε στην Πάρο που μείναμε μερικές μέρες και μερικές νύχτες στη Μονή Λογκαβάρδας, που ήταν τότε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος. Εκεί πήγαμε με σκοπό να συναντήσουμε τον γέροντα. Εγώ δεν ήξερα περί αυτού πολλά πράγματα. Έμαθα στη διάρκεια του ταξιδίου και ήταν ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας τότε που ήταν ζωντανός. Και ήταν από τους μεγάλους πατέρες οι οποίοι ήταν φημισμένοι για την αρετή και τα χαρίσματά τους. Όταν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε τον γέροντα Φιλόθεο, μείναμε στο μοναστήρι 3-4 μέρες και πήγα να εξομολογηθώ στον γέροντα, όπως έκανα πάντοτε, εγώ εξομολογούμε σε όλους. Έτσι, με την απλότητα την παιδική την οποία διέθετα τότε. Όταν τελείωσα, του είπα ότι είμαι στο Άγιον Όρος και θα τελειώσω τις σπουδές μου και θα πάω στο Άγιον Όρος. Και την τελευταία νύχτα που πήγα να το ξαναδώ, μου λέει θα σου δώσω κάτι. Λέω, γέροντα, δώστε μου κάτι για ευλογία, ό,τι θέλετε. Έψαχνε να βρει κάτι στα συρτάρια του και έλεγε δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ, πού το έβαλα. Μονολόγουσε μόνος του έτσι. Και επειδή ήταν και γεροντάκι, εγώ το λυπήθηκα, του λέει δεν πειράζει γεροντά, δώσε μου ένα μαντίλι. Είχε κάτι μαντιλάκι εκεί στο γραφείο. Λέει όχι μαντίλι, λέει όχι μαντίλι, θα σου δώσω κάτι άλλο. Και λέω τι θα μου δώσει γέροντα, τι ψάχνει, τι θέλει να μου δώσει. Μου ήθελα να σου δώσω ένα εγκόλπιο. Εγώ δεν κατάλαβα καλά τι ήθελε να μου πει με αυτό το πράγμα. Και στο τέλος του συναστητάρι βρήκε μια στρογγυλή εικονίτσα του Αγίου Νίκονος του Μετανοήτε, που την είχαν δώσει στη Σπάρτη, σε ένα εγγένειο ενός ναού του Αγίου Νίκονος, και μου λέει πάρ' αυτό το εγκόλπιο και να κηρύξεις μετάνοια. Και εγώ γελώντας του λέω, γέροντα, πού να κηρύξω μετάνοια, στο Άγιον Όρος, αφού του είχα πει ότι θα πάω στο Άγιον Όρος. Μου λέει μετά τα Τριάκοντα. Μου είπε έτσι και με άφησε, άμα δώσει μια εικονίτσα του Νεκταρίου, και μου μίλησε για τον Άγιο Νεκτάριο που τον είχε γνωρίσει ο ίδιος. Και μια φωτογραφία με αφιέρωσε δική του. Και έφυγα από εκεί με αυτήν την προτροπή του γέροντος Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιωσήφ τον αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Φιλόθεο και ήταν γνωστοί και φίλοι από παλαιότερα. Και μου είχε πει να προσέξει αυτό που είπε ο γέροντας, γιατί δεν λέει λόγια τυχαία αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική στη ζωή μου. Περισσότερο σαν ευλογία από τον γέροντα και από την γνωριμία μαζί του, γιατί μετά από λίγα καιρό εκοιμήθηκε κύριε ο γέροντας. Τότε ήρθα στην Κύπρο για 10 μέρες περίπου, με την ευλογία του γέροντα για να δω τον Δεσπότη και τον Μητροπολίτη Μπάφο, που ήταν τότε ο Χρυσόστομος ο πρώτος, και πήγα στα Ιεροσόλυμα.
0: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ τώρα ακόμη.
1: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ, για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκεί συνήντησα τον Άγιο Φιλούμενο, ο οποίος ήταν Κύπριος βέβαια. Και ήρθε στο Ιεροσόλυμα να μας δει, γιατί είχαμε πάει με έναν γκρουπ γνωστών του ανθρώπων, και του μετέφερα χαιρετισμούς από τον πατέρα Ελπίδιο, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν στη Νέα Σκήτη, στο καλυβάκι του γέροντος Ιωσήφ. Και έτσι μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Άγιο Φιλούμενο. Το βράδυ λειτουργήσαμε μαζί στον Πανάγιον Τάφο και ο Άγιος Φιλούμενος, με τη γνωστή του έτσι απλότητα που είχε, μου είπε να μείνω στο Ιεροσόλυμα για να βοηθήσω εκεί, αλλά εγώ δεν μου άρεσε. Δεν είχα τη πνευματικά αισθητήρια τότε, καταλάβω τη χάρη των Αγίων Τόπων, και επέστρεψα στην Κύπρο και μετά ήρθα στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ όμως, συνδεόμουν συνεχώς με τον πατέρα Παΐσιο, με τον Άγιο Παΐσιο, και πήγαινα πολύ συχνά και τον έβλεπα και εμένα και μαζί του. Ο γέροντας έμενε στη Μονίκο του Λουμουσίου και κινούμουν μεταξύ Μπουραζέρη, γέρο Παΐσιος και Μονίκο του Λουμουσίου. Αυτές ήταν οι τρεις σταθμοί που έκανα κάθε φορά που ερχόμουν στο Άγιον Όρος. Αλλά η αναφορά μου ήταν στον γέροντα. Ο γέροντας ήταν αυτός, ο οποίος ήταν γέροντας της ζωής μου πλέον.
0: Τελικά ο γέροντας Ιωσήφ, πήγατε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο πήγαμε στο τέλος του δευτέρου έτους, δηλαδή το 1977. ήρθε ο γέροντας στην Κύπρο για λίγες μέρες, για να δει την Κύπρο. Διότι από τότε που πήγε στο Αγιοδόρος ήρθε μόνο μια φορά το 1963 και έκανε τη μητέρα του μοναχή, Ευγενία μοναχή, και μετά επέστρεψε στο Αγιοδόρος και δεν ξαναήρθε στην Κύπρο ποτέ. Μια φορά ήρθε μόνο. Ήρθε βέβαια με διαφορετικές παραστάσεις, με σκοπό να προσκυνήσει και να επιστρέψει πίσω και να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Αλλά εδώ που ήρθε, όλοι οι άνθρωποι έπεσαν πάνω του και του παρακαλούσαν πάρα πολύ, και οι επίσκοποι και ο λαός και ο κλήρος, να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει λίγο την Εκκλησία της Κύπρου. Και
0: τον γνώριζαν, είχε φήμη.
1: Τον γνώριζαν αυτοί που πήγαιναν στο Άγιον Όρος και τον έβλεπαν στη Μονίκο του Μουσείου, κάποιοι άλλοι από τη φήμη με την οποία είχε. Και βλέποντας τον στην Κύπρο πλέον, ήταν φαινόμενο. Ένας αγιορείτης γέροντας στην Κύπρο, τότε ήταν πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο στην Κύπρο.
0: Και πώς συνεχίζεται τώρα η πορεία μετά το δεύτερο έτος?
1: Στο δεύτερο έτος έγινε πιο μεγάλη η παραμονή μου στο Άγιον Όρος κοντά στον γέροντα. Και ο γέροντας ήταν προσιλωμένος στο να βρει το καλυβάκι του να πάει εκτός τη Μονίσκου του Μουσείου. Είχαμε βρει κάποια καλύβια εκεί, κελιά ωραία, ήσυχα και ερημικά, και είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πάμε μετά εκεί, μόλις επιστρέψουμε από την Κύπρο. Μετά, επιστρέφοντας στην Κύπρο, κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Εγώ επέστρεψα στο Άγιον Όρος και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο Χρυσόστομος ο Πρώτος από Μητροπολίτης Πάφου. Και έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, και εγώ που υπαγόμουν στη Μητρόπολη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος με έφερε στην Αρχιεπισκοπή κοντά του. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ το 1978, το καλοκαίρι, τελειώνοντας εγώ το δεύτερο έτος στο Πανεπιστημίο, ήρθαμε μαζί στην Κύπρο, εγώ πρώτα 10 μέρες νωρίτερα για να ετοιμάσω και τον τόπο του γέροντα. Και ο γέροντας ήρθε στις 17 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο στην Κύπρο το 1978. Επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια, τα προσκυνήματα όλα, τη Μονή Σταυρογονίου βέβαια που ήταν η μετάνοια του γέροντα η πρώτη, και συναντήσαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο στην Αρχιεπισκοπή ως Αρχιεπίσκοπο πλέον Κύπρου κανονικά ενθρονισμένο. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος του είπε του γέροντα ότι πρέπει να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει και να στηρίξει τον μοναχισμό και την λαό της Κύπρου κτλ. Με πολύ έτσι πόνο και με ειλικρίνεια πραγματική ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στον γέροντα. Ο γέροντας αισθάνθηκε ότι ήταν κάπως υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτού της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελε να υποσχεθεί τίποτα. Είπε: θα το σκεφτούμε, γέροντα. Θα πάω πίσω να προσευχηθούμε, να ρωτήσουμε τους γεροντάδες μας στο Άγιον Όρος και να σας απαντήσω στη συνέχεια. Έτσι και έγινε. Πήγαμε σε διάφορους τόπους με τον γέροντα, προσκύνησε παντού. Παντού μας έλεγαν τέτοια πράγματα. Ελάτε στην Κύπρο, ελάτε στην Κύπρο. Και στο Σταυροβούνι οι πατέρες τα ίδια μας έλεγαν. Και ήταν έτσι ένα πολύ θετικό κλίμα για την κάθοδο του γέροντα στην Κύπρο, για να μείνει να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά ο γέροντας παρέμεινε αμετακίνητος, ότι έπρεπε να ρωτήσει τους πατέρες του Αγιώρους και μετά να έρθει στην Κύπρο.
0: Συγγνώμη, ποιον συμβουλευόταν κυρίως ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Τον Παπαεφραίμ Σακατουνάκια. Αυτός ήταν ο πνευματικός του. Αλλά και τον Άγιον Παΐσιο, τον είχε περί πολλού, τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Όταν ήρθαμε πίσω μετά, επιστρέψαμε μαζί στον δρόμο, γιατί τότε δεν είχε από Κύπρο Θεσσαλονίκη κατευθείαν αεροπορική σύνδεση, και πήγαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο γέροντας μου λέει: δεν πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου, που δεν έχω πάει ποτέ μου και έχω ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια για αυτό το προσκύνημα, και να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας φωτίσει, τι να κάνουμε? Πράγματι, εγώ, άλλο που δεν ήθελα βέβαια, δεν είχα πάει κι εγώ ποτέ μου. Πήγαμε με τον γέροντα στην Παναγία της στην Τίνο. Στον δρόμο νηστεύσαμε όλη μέρα, δεν φάγαμε τίποτα για να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας μας. Ο γέροντας προσευχόταν πάρα πολύ και πήγαμε, προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας, και εκεί ο γέροντας το βράδυ είχε μια πληροφορία έτσι κάπως δύσκολη, και μου λέει το πρωί, λέει: θα δυσκολευτούμε στην Κύπρο μου φαίνεται. Αλλά παρά τα αυτά δεν το λαβαίνει υπόψη, και ήθελε να ρωτήσει τους γεροντάδες στο Άγιον Όρος τι έπρεπε να κάνει. Φύγαμε μετά, ήρθαμε στο Άγιον Όρος και πήγαμε στη Μονίκο του Μουσείου ξανά, και πήγαμε μαζί στον Άγιον Παΐσιο, στον γέρο Αρσένιο στον Μποραζέρι και στον Παπαεφραίμ Σακατουνάκη.
0: Ακόμη δεν έχετε πάει σε κελί διαφορετικό?
1: Όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Ψάχνατε ακόμη?
1: Εντοπίσαμε το κελί, αλλά δεν το είχαμε.
0: Ήταν ακόμα στο Κουτλουμούσι.
1: Είμαστε στο Κουτλουμούσι ακόμα. Μόλις ήταν ο πρώτος χρόνος που έγινε ηγούμενος ο πατήρ Χριστόδουλος. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά το μοναστήρι, ήρθαν νέα παιδιά, επανδρώθηκε, είχε πνεύμα νέος αέρας, πολύ καλό στο μοναστήρι πλέον, εκεί της Μονής Κουτλουμουσίου. Στον Άγιο Παΐσιο όταν πήγαμε, ο γέροντας του είπε όλη την ιστορία της Κύπρου και ο γέρο Παΐσιος του λέει, «Γέροντα, εγώ νομίζω να πας στην Κύπρο». Του λέει ο γέροντας, ο Ιωσήφ, λέει, «Μα γέροντα, εγώ τι να πάω να κάνω, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι πνευματικός, είμαι ένας απλός μοναχός. Τι να πάω να κάνω εκεί, θα μπορώ να κάνω κάτι ή θα πάω έτσι, θα χάσω τον χρόνο μου και θα μπω σε περιπέτειες». Και ο γέροντας Παΐσιος του λέει, «Γέροντα, και μόνο να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, γιατί είχαμε εντοπίσει ένα μοναστεράκι που αν θα πηγαίναμε εκεί, στον Τίμιο Σταυρό, στην Πάφο, στη Μύθη, να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και να κάνεις λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές σου». Αυτά τα δύο πράγματα του είπε. Το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές. Και μετά του λέει ο γέροντας, ο Παΐσιος, γέροντα του λέει, «Αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, έχει μια υποχρέωση να πάει, διότι ποιος θα πάει εκεί? Θα πάω εγώ που είμαι ξένος, θα πάει εσύ που είσαι Κύπριος. Και αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, να πάεις. Έχεις υποχρέωση να πας». Εντάξει, σταμάτησε εκεί διάλογος, φύγαμε από τον γέροντα Παΐσιο, περάσαμε από τον Μποραζέρη, πήρε την ευλογία του γέρο Αρσένιο, ο οποίος είναι απλοϊκός βέβαια, απλούς άνθρωπος, και το ευλόγησε τον γέροντα για την Κύπρο. Και μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στην ΤΑΠ και πήγαμε στα Κατουνάκια. Εκεί μίλησαν οι γέροντες μεταξύ τους και πήρε την ευχή του παπά Εφραίμ να έρθει στην Κύπρο μαζί με μένα πλέον ως μαθητή του μόνιμο.
0: Του είπε κάτι άλλο ο γέροντας Εφραίμ?
1: Ο παπά Εφραίμ του είπε, «Ιωσήφ, εσύ γέροντας είσαι, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις».
0: Άρα δεν του είπε πήγαινε, αλλά τον άφησε ελεύθερο τελώς.
1: Ο γέροντας Εφραίμ ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένος με τον γέροντα Ιωσήφ. Και τα γράμματα που του έστειλε στην συνέχεια ήταν γεμάτα δάκρυα. Και του έλεγε, «Ιωσήφ, πέθανε η ψυχή μου από τον που έφυγες». Του έλεγε πολλά έτσι συναισθηματικά, πνευματικά βέβαια. Όχι συναισθηματικά με την κακή έννοια του όρου, αλλά τα αισθήματα του έβγαζε ο γέροντας Εφραίμ στις επιστολές. Και πράγματι ήρθαμε στην Κύπρο και πήγαμε στο μοναστήρι της Τιμίου Σταυρού στη Μύθη. Εκεί ο Μητροπολίτης τότε, μετά επί τα Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, μας υποδέχθηκε με πολύ αγάπη, εστήριξε τον γέροντα και μας παρέδωσε το μικρό μοναστηράκι στα χέρια του γέροντα για να κατοικήσουμε εκεί.
0: Άρα έρθετε για να μείνετε πια στην Κύπρο.
1: Ήρθαμε για να μείνουμε το Σεπτέμβριο του 1978. Εν τω μεταξύ ήρθε στη συνοδεία μας και ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μακαριστός, που ήταν γνωστός μου και συμφοιτητής μου, και άρχισε ο πατήρ Εφραίμ, ο νυν ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, να πλησιάζει τον γέροντα και να συνδέεται μαζί του. Και ερχόταν και αυτός ως λαϊκός κοντά μας στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη, στην ΠΑΦ.
0: Άρα ήταν άλλοι δύο, ο πατήρ Χρυσόστομος και ο πατήρ Εφραίμ.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε.
0: Τρεις δηλαδή ήσασταν ουσιαστικά.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε. Ο πατήρ Χρυσόστομος και κάποιοι κατά καιρούς παρερχόμενοι επισκέπτες σχεδόν. Εγώ πήγαινε ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη στις σπουδές μου, γιατί ο γέροντας είπε ότι αφού πλέον ήταν στην Κύπρο ίδιος, έπρεπε να τελειώσει τις σπουδές για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι με διέκοψε από τις σπουδές μου ο γέροντας. Και πήγαινε ερχόμουν στο μοναστήρι και στην Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος πλέον όταν πήγαινα και έμεινα στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί ήταν τόπος που έμεινα μονίμως. Εκεί και λίγο στον Μποραζέρη. Στην Κύπρο ο γέροντας βρήκε μεγάλη απήχηση. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από τον λαό. Ο κόσμος μαζευόταν να τον ακούσει, ερχόντουσαν κατά δεκάδες οι άνθρωποι καθημερινά στο μοναστήρι να τον συναντήσουν. Και ο γέροντας με την ευφράδια του λόγου που είχε και με τον φωτισμό του Άγιου Πνεύματος που διέθετε, παρηγορούσε πάρα πολύ τον κόσμο αυτόν που τον πλησίαζε και τον στήριζε πνευματικά. Αυτό όμως το πράγμα κίνησε και το φθόνο και του διαβόλου πρώτα και μετά κάποιων αδυνάτων αδερφών, οι οποίοι άρχισαν να διαβάλουν τον γέροντα, να τον συκοφαντούν και να δημιουργούν και ένα αρνητικό κλίμα γύρω από το πρόσωπο του γέροντα στη Μητρόπολη ΠΑΦ.
0: Μετά από πόσο καιρό έγινε αυτό?
1: Μετά από τους πρώτους μήνες της παραμονής.
0: Αμέσως δηλαδή.
1: Σύνολο, ο γέροντας έμεινε δύο χρόνια στην Κύπρο.
0: Αλλά αμέσως μετά τους πρώτους μήνες άρχισε η...
1: Ναι, άρχισε να γίνεται μια...
0: Δοκιμασία.
1: Μια έτσι αντίδραση σε αυτή την παρουσία του γέροντα.
0: Η αντίδραση όμως για ποιο λόγο? Επειδή έβλεπαν ότι υπήρχε...
1: Επειδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον συμβολευόντουσαν και ερχόντουσαν εκεί και τον έβλεπαν. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ο γέροντας ήταν έτσι κάθετος στα θέματα της πατερικής παραδόσεως. Κάποιοι ευσεβείς κύκλοι, οι οποίοι είχαν άλλες εντυπώσεις και άλλες αντιλήψεις. Πιο κοσμικές, πιο ας πούμε ευσεβιστικές.
0: Άρα ότι έφερνε μια αυστηρότητα που δεν τη θέλανε.
1: Δεν τη θέλανε, όχι. Ήταν ανέτοιμοι ακόμα να δεχτούν αυτό το πνεύμα του γέροντα. Αλλά ο γέροντας ήταν σταθερός σε αυτά τα οποία πίστευε και τα οποία έλεγε πάντοτε.
0: Ήταν θέμα αυστηρότητας, ήταν θέματα, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα, ήταν μιας γραμμής παραδοσιακής.
1: Ήταν η γραμμή του γέροντα. Αυτή ήταν η γραμμή του που έλαβε από τους γέροντές του και από το Άγιον Όρος. Αυτή ήταν η γραμμή.
0: Ναι, αλλά γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι αυτή την... Αφού υποτίθεται τον φωνάξανε για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν ήταν τόσο ο Μητροπολίτης που αντιδρούσε, όσο η πέριξ της Μητροπόλεως. Κάποιοι κύκλοι ευσεβείς. Ο γέροντας δεν τους ανέπαβε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων υπήρχε μια αντίδραση. Για να μην τα πολυλογούμε, ο γέροντας τα 2 χρόνια καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν βγαίνει κάπου και ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς που είμαστε από την αρχή κοντά του, άρχισαμε και εμείς να σκεφτόμαστε το Άγιον Όρος και τότε έγινε ένας πειρασμός με τον γέροντα. Κάποιοι συκοφάντησαν τον γέροντα για θέματα ηθικά και διάφορα άλλα θέματα θεολογικά και ο Μητροπολίτης αποφάσισε να μας πει να επιστρέψουμε πίσω στο Άγιον Όρος. Και ουσιαστικά εξεδίωξε τον γέροντα από τη Μητρόπολη Πάφου και από την Κύπρο ολόκληρη. Και έτσι το 1980-81 ο γέροντας επέστρεψε στο Άγιον Όρος.
0: Πώς το ζήσατε εσείς όμως όλο αυτό, ήσταν δίπλα του?
1: Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε στη διάρκεια του πολέμου που γινόταν για να φύγουμε. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, χαιρόμουν πάρα πολύ, διότι επιστρέφαμε στο Άγιον Όρος. Πράγμα το οποίο ήθελα και μετάνιωσα που πήγαμε στην Κύπρο.
0: Τώρα με όλο αυτό τον πόλεμο, οι γεροντάδες, δηλαδή ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Εφραίμ, αυτοί τα γνωρίζαν αυτά όλα?
1: Ο γέροντας Εφραίμ τα γνώρισε, διότι πήγε ο γέροντας και του τα είπε όταν ήταν στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο γέροντας Παΐσιος, όχι, δεν τον είχαμε δει από τότε που φύγαμε από το Άγιον Όρος.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εκείνοι τι λέγανε, δηλαδή ο γέροντας Εφραίμ τι έλεγε?
1: Ο γέροντας Εφραίμ του είπε, Ιωσήφ, εάν διώκωσαν εμάς από μία πόλη, υπάγεται στην άλλη. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι απλά να φύγει.
1: Αφού σου είπε ο Δεσπότης να φύγει, να φύγει. Έτσι μας είπε. Και είχε πάρει την ευλογία του γέροντα. Αλλά περιμέναμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του Μητροπολίτη. Που στο τέλος μας το είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να μείνετε εδώ, θέλω να φύγετε.
0: Άρα και ο Μητροπολίτης ήρθε εναντίον, ενώ στην αρχή ήταν υπέρ.
1: Στην αρχή ήταν υπέρ μας, μετά λίγο τάχασε τα νερά του με την αντίδραση του κόσμου. Μετά ήρθαν οι συκοφαντίες κατά του γέροντα. Και μετά προσχώρησε γι' αυτό στην αντίθετη παράταξη και μας έδιωξε κακήν κακός από τη Μητρόπολη Μπάφου και από το μοναστήρι του Αγίου Τιμίου Σταυρού. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού όμως, πέρα από τα ανθρώπινα πράγματα και τις αδυναμίες που μπορεί να συμβαίνουν. Εμείς με πολύ χαρά δεχθήκαμε την απόφαση του Μητροπολίτη, φύγαμε επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και ξαναμπήκαμε στην αγιορείτικη πορεία μας. Με πολύ έτσι χαρά και χάρη από τον Θεό.
0: Τώρα γυρίσατε στο Κουτουλμούσι?
1: Όχι. Επιστρέφοντας πίσω το 1981, ήταν Οκτώβριος το 1981, πήγαμε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας για λίγες μέρες, στο Κουτουλμούσι για μια εβδομάδα και μετά μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος το κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα. Στην Σκαριές, Σιμωνοπετρίδικο κελί και πήγαμε εκεί, μείναμε από τον Οκτώβριο το 1981 μέχρι τον Απρίλιο το 82. Εκεί έγινα και εγώ μεγαλόσχημος μοναχός και ο γέροντας Εφραίμ ήταν δόκιμος βασίλειος και έγινε μοναχός Εφραίμ Ρασοεφόρος.
0: Τώρα ο γέροντας Ιωσήφ, όταν γυρίσατε πίσω πια στο Άγιον Όρος, εντάξει, ανθρωπίνος, πώς αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Πολύ απαθός. Στεναχωρέθηκε βέβαια ως άνθρωπος, κυρίως για τους ανθρώπους που τυχόν σκανδαλίστηκαν από την περιπέτεια αυτή, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δενόταν με τόπους και με πράγματα. Έφυγε, τέλειωσε. Δεν ξανασκέφτηκε τίποτα.
0: Εσείς όμως που είστε μαζί και είστε και πιο νέοι και πιο.
1: Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με τη φυγή μας.
0: Επειδή θα φεύγατε.
1: Βέβαια, ήμουν ενθουσιασμένος. Ο πατήρ Εφραίμ λίγο στενοχωρέθηκε στην αρχή, αλλά μετά προσανατολίστηκε μαζί μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος το ίδιο και αυτός, χαρούμενος με την είσοδο μας στο Άγιον Όρος. Δεν μας ένιαξε. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε, ας πούμε πρακτικά, διότι πήγαμε χειμώνα στο Άγιον Όρος μέχρι να βρούμε τα πόδια μας, να στερωθούμε. Πήγαμε σε ένα κελί το οποίο ήταν έρημο για μερικά χρόνια και ήταν, είχε πολλές ανάγκες επιδιορθώσεων. Αλλά τακτοποιηθήκαμε φτωχικά, απλά και λιτά.
0: Τώρα είσαστε τέσσερις με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Ήμασταν ο πατήρ Εφραίμ, εγώ δύο, ο πατήρ Γερμανός τρεις και ο πατήρ Μάξιμος ο Ιερομόναχος τέσσερις και ο γέροντας Ιωσήφ πέντε. Μετά ήρθαν ακόμα δύο πατέρες. Νέα παιδιά ως δόκιμοι. Εκεί στην Καψάρα ήρθαν οι δόκιμοι αυτοί και γίνανε 7-8 και είμαστε μια πολύ καλή συνοδεία. Με νέα παιδιά, ήταν πολύ καλοί πατέρες, αγωνιζόμενοι στο πρόγραμμα του Γέροντα. Ο Γέροντας από την πρώτη μέρα μας έβαλε στο μοναχικό πρόγραμμα, ακολουθίες, λειτουργίες, προσευχή, σιωπή. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο το πνεύμα που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα εκείνη.
0: Τώρα φαντάζομαι στην Καψάλα θα συναντήσατε εκεί πάλι διάφορους ασκητές.
1: Εκεί ξαναβρεθήκαμε στο παλιό μας περιβάλλον. Όλη η περιοχή της Καψάλας ήταν κατοικημένη από πολλούς πατέρες, γεροντάκια αγιασμένα, τα οποία ήταν πραγματικά, είχαν πολλά χρόνια στην έρημο εκεί της Καψάλας, Έλληνες, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ. Και ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία, διότι ο γέροντας μου έλεγε πάντοτε να πηγαίνω να επισκέπτομαι τα γεροντάκια αυτά. Και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που με ωφέλησαν αφάνταστα, αλλά και ήδη είχαμε γνωριστεί και με τον πατέρα Ισαάκ, τον Λιβανέζο, ο οποίος ήταν ήδη στο Άγιον Όρος και είχαμε γνωριστεί μαζί του όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτός έκανε το διδακτορικό του στη θεολογία και εγώ ήμουν στο πρώτο έτος και γνωριστήκαμε και είμαστε καθημερινά μαζί στην οικοτροφία του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι και ο παπά Ισαάκ ήταν κοντά μας, ερχόταν και μας έβλεπε. Μάλιστα στην κουρά μου ήρθε και έψαλε το βράδυ στην Αγρυπνία. Λειτουργήσαμε αρκετές φορές μαζί του στο καλυβάκι του και μας συμπαραστοκόταν πάρα πολύ.
0: Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο του παπά Ισαάκ?
1: Ο παπά Ισαάκ ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ασκητής, μαθητής του Αγίου Παϊσίου κατά πάντα. Ήταν όμοιος με τον Άγιο Παϊσίου στην άσκηση. Πολύ μεγάλος ασκητής, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ έτσι τακτοποιημένος άνθρωπος εσωτερικά. Τα είχε όλα ξεκάθαρα μέσα του. Και παρόλο που ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 40 χρόνων περίπου, ήταν σαν ήταν από μικρό παιδί αγιορείτης. Ήταν με όλο του ένας αγιορείτης γνήσιος, που είχε αγιορείτικο φρόνημα.
0: Οι άλλοι που ήταν εκεί τριγύρω?
1: Οι τριγύρω πατέρες, στην αρχή μας έβλεπα λίγο έτσι επιφυλακτικά, γιατί είμαστε νεαροί και δόκιμοι ας πούμε, και ήταν προσεκτικοί. Μετά μας αγάπησαν πάρα πολύ και μας υποδεχόντουσαν όταν πηγαίναμε στα κελιά τους και μας έβαλαν κοντά τους, μας έδιναν πράγματα δικά τους, ευλογίες, μας έλεγαν εμπειρίες δικές τους και γνωρίσαμε πάρα πολλούς πατέρες οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν τα πτηνά του ουρανού μέσα στην έρημο της Καψάλας. Και ο Άγιος Παΐσιος μας ωφέλησε πάρα πολύ διότι ο ίδιος μας άνοιξε τα μάτια μας για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτούς τους πατέρες. Διότι ο ίδιος τότε μάζευε στοιχεία για τους πατέρες της Καψάλας και όπως έγραψε μετά το βιβλίο Αγιορείτες και Αγιορείτικα, τότε μάζευε στοιχεία και κυκλοφορούσε στην Καψάλα πάρα πολύ. Και ήρθε και μας επισκέφθηκε στο καλυβάκι μας τον Ευαγγελισμό, ήρθε ο γερόντας Θεόκλητος του Διονυσιάτης, οι πατέρες οι υπόλοιποι και έτσι είχαμε πολύ μεγάλες ευλογίες επισκέψεων από τους πατέρες του Αγίου Όρους.
0: Και πώς μετά συνεχίζεται η πορεία πια? Εντάξει, τώρα έχετε εδραιωθεί.
1: Πήγαμε στο Ευαγγελισμό, εμείς θέλαμε να μείνουμε εκεί, αλλά ήρθε μια νέα πρόταση μπροστά μας από τη Μονίκου του Μουσείου να επιστρέψουμε πίσω στο μοναστήρι και να παραμένουμε εκεί μαζί με τη νέα συνοδεία που πήγε στο μοναστήρι. Ο γέροντας στην αρχή ήταν αρνητικός, μετά όμως εκάμφθηκε, διότι αρρώστησε τότε το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, έπαθε έμφραγμα καρδιακό επεισόδιο στην ακολουθία του επιταφείου και πίστευε ότι θα πεθάνει. Και έλεγε εγώ θα πεθάνω 63 χρόνων, όπως το ήθελε ο γέροντάς μου. Και μας έλεγε συνέχεια ότι θα πεθάνει, ήταν 63 χρόνων τότε. Εμείς πανικοβαλόμαστε όταν λέγει ο γέροντας αυτό, γιατί είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε νέοι. Και ο γέροντας Παΐσιος του είπε: Γέροντα, μην λες θα πεθάνεις, και τα παιδιά φοβούνται. Και δεν μας ξαναείπε από τότε. Αλλά έλεγε ότι μήπως άραγε είναι από τον Θεό αυτό, μήπως θα πεθάνω και να μην με τεμώνησαν να πάμε στο μοναστήρι να έχετε μια σκέπη εκεί. Και έτσι πράγματι τον Απρίλιο του 82 πήγαμε στη Μονίκο του Λουμουσίου και πάλι επιστρέψαμε στον τόπο που ήταν παλαιότερο γέροντας εκεί.
0: Εκεί τώρα τι εμπειρίες, καινούργια πράγματα.
1: Το κοινόβιο, ήταν πολύ ωραία εκεί. Οι πατέρες μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη, αυξηθήκαμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 45-50 πατέρες στο μοναστήρι. Ήταν όμορφη η κοινοβιακή ζωή και με τους πατέρες πάρα πολύ ωραία είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά σίγουρα υπήρχε μια δυσκολία ότι είμαστε δύο συνοδείες.
0: Είχε παράλληλα αυξηθεί και η δική σας συνοδεία.
1: Ναι, είχε αυξηθεί και η δική μας συνοδεία. Και ο γέροντας ήταν έτσι άνθρωπος της ησυχίας. Δεν τον πολύ ανάπαυε το κοινόβιο, η θόρυβος του κοινοβίου. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι έπρεπε να φύγουμε από το μοναστήρι, να πάμε σε πιο ησυχαστικό μέρος, όπως αναπαυόταν ο γέροντας και όπως θέλαμε κι εμείς. Και κάποια ανθρώπινα στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο μοναστήρι μας έπεισαν ότι καλύτερο ήταν για την πνευματική μας προκοπή να αποχωρήσουμε από το μοναστήρι και να πάμε στην ησυχία. Πράγμα το οποίο έγινε στη Νέα Σκήτη. Τον Αύγουστο του 1983 πήγαμε στη Νέα Σκήτη. Εγώ εντωμεταξύ το Μάιο του 82, με κατόπιν αποφάσεως της γεροντίας της Μονής, γεροντονήθηκα ιερομόναχος. Και έτσι είχαμε μια αυτοτέλεια, ας πούμε, ως συνοδεία.
0: Άρα αρχίζει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Θέλουμε πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Άκου φίλε», μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Άκου φίλε» και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής που αφορούσε τη διαδικτυακή φιλία. Έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Κέλλη Κούβαρη που είναι φιλόλογος και ψυχοπαιδαγωγός, εκπαιδευτικός πολλά χρόνια και διευθύντρια στα εκπαιδευτήρια της Πυριακής Εκκλησίας. Κύριε Κούβαρη, σας καλωσορίζουμε για δεύτερη φορά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεστε το χρόνο σας και τις εμπειρίες σας μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την προηγούμενη φορά να βοηθήθηκαν κάποιοι άνθρωποι που άκουσαν, γιατί είναι σημαντικό και ως εκπαιδευτικοί να μπορούμε να προσφέρουμε όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς που επιθυμούν να έχουν μια καλύτερη σχέση με τα παιδιά τους.
1: Φυσικά, φυσικά. Είχαμε μιλήσει λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για τη διαδικτυακή φιλία, για την νέα αυτή συνήθεια που επικρατεί στους κύκλους των εφήβων και όχι μόνο, όσο περνά ο καιρός η συνήθεια αυτή επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είχαμε λοιπόν μιλήσει για την επικοινωνία μέσω διαδικτύου, η οποία ξεκινά στην αρχή με τη χρήση απλώς της οθόνης, βλέποντας κάποιο βιντεάκι, παρακολουθώντας κάποια εκπομπούλα από την νηπιακή, θα λέγαμε, και την πρώτη σχολική ηλικία, συνεχίζεται μετά για εκπαιδευτικούς λόγους και κάποια στιγμή όταν το παιδί μπει σε μια ηλικία γύρω στα 11, 12 ή και λίγο μεγαλύτερο, αρχίζει μέσω του διαδικτύου να επικοινωνεί πλέον με φίλους, οι οποίοι στην αρχή είναι γνωστά άτομα, ανταλλάσσοντας μικρά μηνυματάκια και μετά βέβαια συνεχίζει και επεκτείνεται σε περισσότερα άτομα που μπορεί, όπως είπαμε, να μην γνωρίζει και καθόλου, να μην τα έχει δει ποτέ, μπορεί να τα βλέπει μέσα στο Facebook με μια πλαστή φωτογραφία ή με κάτι που δεν είναι καν φωτογραφία, με ένα σκιτσάκι, με ένα σχεδιάκι, με ένα όνομα που μπορεί να είναι ψευδές ή και με κάτι που δεν είναι καν όνομα, ας πούμε Black Horse, μαύρο άλογο, κάτι άλλο που δεν είναι καν όνομα, με ένα ψευδόνυμο. Και αναπτύσσεται από εκεί κάποια σχέση η οποία στην αρχή περιορίζεται σε ανταλλαγή μηνυμάτων, μπορεί να επεκταθεί στη δημιουργία κάποιας ομάδας με άλλους εφήβους γνωστούς ή άγνωστους για να παίξουν κάποιο παιχνίδι και συνεχίζει μετά στο να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, οδηγιών, εμπειριών που διαρκεί μήνες, χρόνια και σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει και διαμορφώνει την ψυχολογία, την νοοτροπία, την ψυχοσύνθεση του εφήβου, μια και ο έφηβος βρίσκεται σε κάποια ηλικία διαμορφούμενη. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταστάσεις, να μην πω πρωτόγνωρες, αλλά να πω ότι είναι καταστάσεις που λίγα χρόνια τώρα τις αντιμετωπίζουμε και τις ζούμε, που όμως κατακλείζουν όσο περνά ο καιρός με ταχύ ρυθμό τις σχέσεις μας και είναι καταστάσεις που ακριβώς επειδή αφορούν εφηβούς, παιδιά που δεν έχουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, είναι καταστάσεις που θα πρέπει ο γονέας να τις παρακολουθεί, να συμμετέχει, να ενημερώνεται και με κάποιον διακριτικό τρόπο να παρεμβαίνει. Σαν εκπαιδευτικός έχετε ζήσει, φαντάζομαι, τέτοιες αυτή τη διαδικτυακή φιλία. Θα έχετε εμπειρίες από τα παιδιά αλλά και από τους γονείς και θα θέλαμε μέσα από την εμπειρία σας αυτή, τη μεγάλη, να μας βοηθήσετε. Είδαμε την προηγούμενη φορά την ηλικία από την οποία ξεκινά η επιρροή, να δούμε σε αυτή την εκπομπή μας πώς θα μπορούσε ο γονέας να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο που να είναι αποδεκτός βέβαια από το παιδί και πώς θα μπορούσε, με ποιους τρόπους, με ποια μέσα να παρέμβει, να καθοδηγήσει, να αντιδράσει, να λειτουργήσει με έναν τρόπο που να βοηθήσει το παιδί είτε προστατεύοντάς το είτε ωφελώντας το. Πολλά είπα μαζί. Να αφήσουμε το λόγο σε εσάς, κυρία Κούβαρη.
2: Είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει επίδραση της σχέσης που έχει το παιδί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τις σχέσεις που δημιουργεί στο σχολείο ή στην οικογένεια. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, να υπάρχει, είπατε,
2: επίδραση τις σχέσεις που έχει το παιδί στο διαδίκτυο μέσα στο σχολείο και μέσα στην οικογένεια. Εννοώ ότι μεταφέρονται σχέσεις και συμπεριφορές του διαδικτύου στο σχολείο ή στην οικογένεια του παιδιού. Για παράδειγμα, προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα στο διαδίκτυο μεταφέρονται και στους υπόλοιπους χώρους της καθημερινότητας του παιδιού. Για παράδειγμα, πίεση των συνομιλίκων για διάφορες συμπεριφορές, αυτή μεταφέρεται με μια μορφή αντίδρασης στο σπίτι. Διαμαρτύρεται για πράγματα που μέχρι τότε είχε αποδεχθεί σαν γραμμή και τα ακολουθούσε μέσα στο σπίτι, ότι ήταν μέσα στους κανόνες και στα όρια της συγκεκριμένης οικογένειας, και πλέον διαμαρτύρεται, τα αμφισβητεί, αντιδρά και δεν τα αποδέχεται. Βγάζει δηλαδή τον εαυτό του εκτός της οικογενειακής πραγματικότητας που μέχρι τώρα είχαν καθοριστεί κάποια δεδομένα, είχαν καθοριστεί κάποια βάση.
1: Αυτό φαντάζομαι θα μπορούσε να συμβεί και με οποιοδήποτε άλλου τύπου φιλία.
2: Σίγουρα, αλλά είναι πολύ πιο έντονα τα ερεθίσματα και πολλαπλά αυτά που παίρνουμε στον χώρο του διαδικτύου. Είναι τελείως διαφορετικό το να μιλάνε δύο έφηβοι και να αναφέρουν ότι ο ένας με αφήνει η οικογένειά μου να μένω σπίτι μέχρι τις 12 και ο άλλος να λέει εμένα με αφήνουν μέχρι τις 1. Είναι τελείως διαφορετικό και είναι τελείως διαφορετικό να υπάρχει όλος αυτός ο βομβαρδισμός από άλλα τόσα άτομα. Καλά, εσένα οι γονείς σου δεν σε αφήνουν να βγαίνεις έξω καθόλου ή σε αφήνουν μόνο τόσο νωρίς. Είναι αλλιώς όταν στα λέει ένας και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή ότι ναι, σε σένα συμβαίνει αυτό, αλλά σε μένα κάτι άλλο. Και αλλιώς να θεωρεί το παιδί ότι αποκλείεται από το σύνηθες των συνομιλίκων του, από την όρμα, από αυτό που γίνεται κυρίως και είναι το πιο διαδεδομένο στις αυτές τις ηλικίες. Οπότε εκεί είναι ακόμα πιο έντονη δυσκολία του γονέα να πείσει το παιδί του ότι στη δική του οικογένεια πρέπει να ισχύει κάτι άλλο από αυτό που ισχύει στις άλλες οικογένειες. Και επίσης είναι πάρα πολύ βασικό ότι τα παιδιά στο διαδίκτυο δεν δείχνουν απόλυτα 100% την προσωπικότητά του. Οπότε πολύ πιθανό να βρεθεί ένα παιδάκι που είναι δειλό, μαζεμένο, εσωστρεφές, ξαφνικά να παρουσιάζεται στο διαδίκτυο με μια εικόνα του δημοφιλούς, του ατόμου με τις πολλές παρέες, που είναι πάντα η καρδιά της παρέας, η προσωποποίηση του κεφιού και της διασκέδασης. Και αυτό το συνηθίζουν τα παιδιά να υιοθετούν κάποιους ρόλους που θα ήθελαν να έχουν, αλλά δεν μπορούν ως ιδιοσυγκρασία, επειδή στην οικογένειά τους δεν τους το μετέδωσαν αυτό, και τα ίδια το διαμορφώνουν αυτή την προσωπικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook ή στο Instagram. Παράδειγμα, παιδάκια που τα βλέπεις πάρα πολύ μαζεμένα και ανεβάζουν φωτογραφίες λίγο προκλητικές, λίγο έτσι επιφανειακές, που δείχνουν πολύ περισσότερο
1: εντυπωσιακές,
2: ναι,
1: έτσι,
2: κάποια,
1: ναι,
2: χαρακτηριστικά του παιδιού που το παιδί στην ουσία δεν τα έχει, αλλά θα ήθελε να τα παρουσιάσει ως εικόνα στους συνομιλίκους.
1: Να προκαλέσει με κάποιο τρόπο τα φώτα της δημοσιότητας, ναι, να το πούμε απλά.
2: Να έχει και μια εικόνα που δεν την έχει συνήθως, αλλά είναι πιο διαδεδομένη σε αυτές τις ομάδες τις ηλικιακές. Δηλαδή, όσο το δυνατόν περισσότερο παιδιά που έχουν προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση, που έχουν άνεση να κάνουν αγορές, που έχουν άνεση να διασκεδάζουν πολύ, και μπορεί από αυτά να μην έχει το παιδί, να μην είναι σε τέτοια διαδικασία, όμως θέλει να παρουσιάζει στους συνομιλίκους ότι τα έχει. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μεταφέρουν στο σπίτι τους μια πλασματική εικόνα για αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά. Το πιο συνηθισμένο είναι και τα άλλα παιδιά να μην κάνουν και να βρίσκονται σε παρόμοιες συμπεριφορές όπως αυτό. Όμως είναι τόσο έντονη η εικόνα που έχουν προς τα έξω και τόσο ψεύτικη και τόσο εικονική πραγματικότητα που το παιδί νομίζει ότι όχι, ισχύει. Βλέπει το παιδάκι που φωτογραφίζεται με ένα ζευγάρι παπούτσια των 300 ευρώ και πηγαίνει στους γονείς και λέει: θέλω και εγώ αυτά τα παπούτσια, γιατί είδες, τα έχουν όλοι. Και το

0: ήρθεν, να τον φανταζόμαστε, να τον παρουσιάζουμε και να τον θεωρούμε και σαν πραγματικό. Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτό είναι διπολισμός. Αυτό οδηγεί, λένε οι νευρολόγοι, σε διπολική διαταραχή. Δυστυχώς. Αυτό που μας λέτε φυσικά είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάτι ανησυχητικό, εννοείται, αλλά πώς θα μπορούσε ένα παιδάκι, με τι θα μπορούσε να είναι θωρακισμένο, ώστε να μην εντυπωσιάζεται από αυτό το δίθεν. Γιατί αυτό το δίθεν, εξαιτίας ακριβώς της φύσης του διαδικτύου, είναι πολύ σκληρό.
1: Ναι, έτσι.
0: Στην φυσική επαφή, στη φυσική επικοινωνία, υπάρχει, θυμάμαι και στην εποχή που ήμασταν εμείς παιδιά, που δεν υπήρχε καν το διαδίκτυο, δεν υπήρχε καν ο υπολογιστής, και σε εκείνη την εποχή υπήρχε το ψέμα, υπήρχε η φαντασίωση, υπήρχαν δηλαδή παιδιά τα οποία προσποιούνταν. Ζούσαν σε έναν μύθο και προσποιούνταν και λέγαν ψέματα. Το σπίτι,
1: ναι,
0: το δικό
1: είναι,
0: μου,
1: είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την ηλικία.
0: Ο παπάς μου κάνει αυτή τη δουλειά. Πλάθαν μύθους και ζούσαν μέσα αυτό. Δεν υπήρχε όμως να συνηγορεί μαζί τους η εικόνα. Δεν υπήρχε να συνηγορεί μαζί τους η ομίγυρης. Και γι' αυτό το διαδίκτυο είναι πιο σκληρό. Γιατί αυτή την πλασματική εικόνα, αυτό το ψέμα, το υποστηρίζει όχι ένα άτομο, αλλά το υποστηρίζει μια ομάδα ατόμων πλέον, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και το υποστηρίζουν μαζί και με εικόνα, η οποία εικόνα, μια εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις λέμε, και αυτό ισχύει σε κάθε εικόνα. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ένας έφηβος, ένα παιδάκι ίσως, 10, 12 χρονών και μεγαλύτερο, να είναι θωρακισμένο, να μην εντυπωσιάζεται από αυτές τις εικόνες, να μην παρασύρεται και να μην παρακινείται στο να κάνει και αυτό το ίδιο ή να μην θίγεται από τέτοιες συμπεριφορές με κάποιο τρόπο.
1: Εδώ πέρα υπάρχει και ένας έτσι παράγοντας που δυσκολεύει. Είναι ότι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία των διαδικτυακών επαφών και οι γονείς πλέον, με αποτέλεσμα, εξαιτίας ότι δεν έχουμε και την παιδεία στην τεχνολογία που θα έπρεπε να έχουμε, και γι' αυτό κιόλας δημιουργούνται τα προβλήματα, γιατί αν υπήρχε αυτή η παιδεία θα ήταν λιγάκι διαφορετικά κάποια πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η τεχνολογία εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και δεν πρόφτασαν οι άνθρωποι σταδιακά να δημιουργήσουν διάφορους παράγοντες έτσι ώστε να ελέγξουν τις πολύ αρνητικές παρενέργειες, δημιούργησε συμπεριφορές και στους ενηλίκους, οι οποίες μεταφέρονται και στα παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε και γονείς που ανεβάζουν το εντυπωσιακό σπίτι, το εντυπωσιακό αυτοκίνητο ή που προσποιούνται τις διακοπές που πήγαν στο εξωτικό νησί, που προσποιούνται ότι τα παιδιά τους έχουν πολλά διπλώματα, πολλά, ότι κατέκτησαν τις γλώσσες και τα ανεβάζουν αυτά όλα στο διαδίκτυο. Οπότε έχουν και ένα κομμάτι που υποθάλπτεται από τις συμπεριφορές των ενηλίκων.
0: Οπότε, πώς να βοηθήσει ένας τέτοιος ενήλικας το παιδί του όταν ο ίδιος κάνει αυτή τη συμπεριφορά?
1: Το χρησιμοποιούν με παρόμοιο τρόπο και δεν τους είναι εύκολο να κατανοήσουν ότι κάτι αντίστοιχο λειτουργεί και στις μικρότερες ηλικίες και πολύ πιο δύσκολα. Διότι σε αυτές τις ηλικίες είναι και τα παιδιά πιο αρρύθμιστα όσον αφορά το να ελέγξουν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν έχουν και τη δομή τώρα της ολοκληρωμένης προσωπικότητας ενός ενηλίκου. Είναι συνεχώς διαμορφωμένο, όπως είπατε, αυτή η ηλικία και μια αναπτυξιακή φάση που συνεχώς δημιουργεί καινούργιες εξελίξεις και καινούργια δεδομένα. Οπότε ακριβώς οι γονείς ακολουθούν παρόμοιες συμπεριφορές και δυσκολεύονται να αντιληφθούν για ποιο λόγο τις κάνει και το παιδί. Γιατί αντίστοιχα λειτουργούν κάπως και εκείνοι. Και επίσης, γιατί δυστυχώς κάποιες συμπεριφορές οδηγεί τα παιδιά σε κοινωνική απομόνωση αν δεν ακολουθήσουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι παιδιά που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι εύκολο να μεταφερθεί αυτός ο αποκλεισμός και στους άλλους χώρους, στους κοινωνικούς, παράδειγμα στο σχολείο. Ένα παιδί που δεν συμμετέχει στην αντίστοιχη ομάδα στο Facebook, στο Instagram, στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ότι το απομονώνουν και στο σχολείο. Δεν έχει Facebook, δεν επικοινωνεί με αυτό, δεν στέλνει φωτογραφίες και αμέσως το αποκλείουν από τις διάφορες κοινωνικές τους εκδηλώσεις, διότι αυτό δεν συμμετέχει. Με αποτέλεσμα όλες αυτές

0: που υπάρχουν οι επιπτώσεις, γι' αυτό είπα ότι μεταφέρονται και στην οικογένεια, μεταφέρονται και στο σχολείο, να δημιουργούν στο παιδί την αίσθηση ότι πρέπει να το κάνει και αυτό, γιατί πρέπει να είναι και αυτό αποδεκτό στην ομάδα. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να περάσουμε στο παιδί ότι η προσωπική αξία του καθενός δεν κρίνεται απαραίτητα πάντα από το τι λέει ο άλλος, αλλά από το πόσο ο ίδιος πράττει το δίκαιο και το σωστό. Και επειδή το κομμάτι αυτό που λέμε ηθικότητα, δηλαδή το ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο, είναι διαμορφούμενοι και σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή είναι τα παιδιά που μεταφέρουν πλέον αυτό που μέχρι τα 10-12 ορίζεται ότι ξέρει ποιο είναι το καλό και το κακό, πλέον στις λεπτές εκφάνσεις, στις ηθικές. Το τι είναι επιτρεπτό και τι δεν είναι, που είναι το δικό μας όριο, που είναι το όριο του άλλου, πώς μπορούμε να πληγώσουμε τον άλλον, το κομμάτι της ανθρώπινης σχέσης που μπορεί να είναι πιο επιβλαβές ή πιο φιλικό. Ακριβώς λοιπόν εκεί θέλει μια ωριμότητα και των γονέων να κατανοήσουν και τα δικά τους ελλείμματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα παιδιά. Δηλαδή συμπεριφορές που και οι ίδιοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, να τις εντοπίσουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και για ποιο λόγο πέφτουν και τα μικρότερα παιδιά σε αυτή την παγίδα. Άρα ας ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι ωρίμανσης του γονέα όσον αφορά στο τι θεωρεί σπουδαίο και αποδεκτό και ο ίδιος. Όσο πιο επιφανειακά στηρίζει κάποια πράγματα στη ζωή του, τόσο περισσότερο και το ίδιο το παιδί θα τα στηρίζει σε αντίστοιχες μορφές επιφανειακής σχέσης.
1: Θα θυμηθώ...
0: Είναι το ένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι.
1: Θα θυμηθώ κάτι
0: προσωπική
1: απλό.
0: Εξέλιξη.
1: Ναι, ναι. Θα θυμηθώ κάτι απλό που ίσχυε και ισχύει πάντα, αλλά στο παρελθόν ίσχυε περισσότερο. Τις εποχές έτσι, δεν τις πρόφτασα εγώ, τις ακούω όμως, τις εποχές που υπήρχε μεγαλύτερη στέρηση, μεγάλη στέρηση οικονομικών αγαθών, θυμάμαι ότι η γιαγιά μας, πούμε, έδινε την εξής οδηγία. Αν έχεις κάτι καλό να φας φάτος στο σπίτι σου, μην το πάρεις κορατσιό στο σχολείο. Για να μην προκαλέσεις. Στο σχολείο θα πάρεις κάτι απλό να φας. Αν έχεις κάτι καλό να φορέσεις, μην το φορέσεις στο σχολείο. Στο σχολείο θα φορέσεις κάτι που να είναι κοντά στο μέσο όρο. Να μην προκαλέσεις. Με το καλό σου παπούτσι, με το καλό σου μολύβι, με το καλό σου κολατσιό. Αυτό λοιπόν είναι μια αγωγή. Να μην θέλεις να σκανδαλίσεις τον άλλον, να μην θέλεις να αισθανθεί ο άλλος μειονεκτικά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ισχύει και στο διαδίκτυο. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια εσωτερική πνευματική καλλιέργεια του γονέα, έτσι. Να μην θέλει να δειχθεί. Όταν βλέπουμε στο Facebook από ενήλικες να σηκώνονται τραπέζια πλουμιστά, στολισμένα με του πουλιού το γάλα από το μπουφέ του ξενοδοχείου του πεντάστερου που πήγαν διακοπές, γιατί αισθάνονται ότι καταξιώνονται με αυτό το επιδείξουν στους γνωστούς και άγνωστους που θα μπουν στο Facebook, πώς μπορεί αυτός ο γονέας να απαιτήσει από το παιδί του να μην κάνει το ανάλογο και πολλές φορές με μια ψεύτικη εικόνα. Αν δεν μπορεί να πετύχει το παπούτσι των 300 ευρώ που λέτε, να το φωτογραφίσει ψευδώς και να το αναρτήσει σαν δικό του απόκτημα.
0: Άρα το κομμάτι της αγωγής έχει σχέση να κάνει και πολύ με την προσωπική ωρίμανση του κάθε γονέα. Όταν δηλαδή έχει αντιληφθεί ως γονέας ότι ο ρόλος του δεν είναι μόνο για να καλύψει τις υλικές ανάγκες και για να διαφημίσει τα υπάρχοντά του μέσω του παιδιού του, γιατί ισχύει και αυτό όταν βλέπουμε παιδάκια, για παράδειγμα, που είναι ηλικίας που δεν κατανοούν καν. Όταν βλέπεις δηλαδή ένα παιδάκι 5 ετών και φοράει ένα μπλουζάκι και ένα παντελονάκι που είναι τάδε φίρμα, που το ίδιο δεν γνωρίζει καν. Για ποιον το κάνεις αυτό? Είναι θέμα ποιότητας, δηλαδή το έχεις κάνει αυτήν την αγορά επειδή είναι ποιοτικά καλό, ή απλά μόνο για να πούν γύρω γύρω ότι το τάδε το παιδάκι της κυρίας τάδε φοράει το συγκεκριμένο? Γιατί το ίδιο το πεντάχρονο δεν φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει και ξέρει, ούτε το έχει ζητήσει, ούτε το έχει εντυπωσιάσει. Το καταλαβαίνω ότι ένας έφηβος που αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδικασία για τη μόδα, να ζητήσει κάποια πράγματα γιατί βλέπει τηλεόραση, βλέπει περιοδικά, αλλά το μικρό δεν γνωρίζει. Οπότε το μικρό το ζητάει. Μάλλον είναι το θέμα του ενήλικα που θέλει να εντυπωσιάσει λίγο μέσα από αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι η ποιότητα δεν συνδέεται απαραίτητα και με μια υπογραφή ή επιγραφή.
1: Ναι.
0: Άρα κάποια θεματάκια λοιπόν ξεκινάνε από εμάς, κατά πόσον εμείς επιθυμούμε να δείξουμε κάποιες διαδρομές στο παιδί μας, όπως είπατε, πιο πνευματικές, πιο ουσιαστικές, πιο ανθρωπιστικές, Αν θέλουμε δηλαδή οι αξίες που θα δώσουμε στο παιδί μας να έχουν περισσότερο σχέση να κάνουμε το είναι και όχι με το φαίνεστε ή με το έχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Πώς θα μπορούσε τώρα ο γονέας να, εκτός από την πνευματική του βέβαια καλλιέργεια, να ελέγξει λίγο τις επιρροές που δέχεται το παιδί μέσα από όλον αυτό το καταιγισμό μηνυμάτων, από φιλικά ή ας πούμε φιλικά άτομα μέσα στο διαδίκτυο, και πώς θα μπορούσε να θωρακίσει το παιδί του και να το βοηθήσει ώστε να μην φλαφτεί, αλλά να ας το πούμε ανεβάσει λιγάκι και το επίπεδο της ομάδας μέσα στην οποία ηλεκτρονικά κινείται.
0: Τεχνικά και υποστηρικτικά υπάρχουν τρόποι, αλλά αυτό είναι το πρακτικό μέρος. Δηλαδή, σαφέστατα, ένας γονέας σε παιδί μικρότερης ηλικίας μπορεί να μπει στη διαδικασία, παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει κλειδώματα στον υπολογιστή, έτσι ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα και όχι σε όλα. Ένας δεύτερος τρόπος θα ήταν, θα μπορούσα να πει ότι το ανήλικο παιδί δεν μπορεί να έχει δικούς του προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και θα πρέπει να χρησιμοποιεί κωδικούς πρόσβασης του γονέα, το οποίο ο γονέας θα έχει και εκείνος πρόσβαση, δηλαδή θα μπορεί να δει τι αναρτά το παιδί του, τι
1: τα μηνύματα
0: γράφει,
1: που έλαβε.
0: Τα μηνύματα. Αυτό είναι το κομμάτι, στο πούμε, του ελέγχου. Υπάρχει υποστήριξη από ομάδες επιστημόνων όσον αφορά το κομμάτι των εξαρτησιακών καταστάσεων ή των καταστάσεων που συνδέεται η διαδικτυακή εικόνα του παιδιού με διαταραχές είτε αγχώδης είτε της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, παιδιά που έχουν αποκτήσει αγχώδεις διαταραχές εξαιτίας του αν παίρνουν ή όχι αποδοχή μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Από τα likes δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν είναι δηλαδή η εικόνα τους αποδεκτή από τους συνομιλίκους μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν αρκετά παιδάκια που έχουν εκδηλώσει, έχουν πιο ευαίσθητο χαρακτήρα και έχουν εκδηλώσει κάποιο είδους διαταραχή εξαιτίας του ότι ένιωσαν παραμελημένα, απόρριψη, οποιαδήποτε μορφής αρνητικής στάσης απέναντί τους από τους συνομιλίκους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν λοιπόν ειδικοί στα παιδιατρικά νοσοκομεία συνήθως που έχουν παιδοψυχιατρικά τμήματα, βοηθούν σε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή τις υποστήριξεις των παιδιών, έτσι ώστε να αποβάλουν αρνητισμούς που τους έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της σχέσης τους με τα άλλα παιδιά μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και βέβαια και για τις μορφές εξάρτησης υπάρχει και γι' αυτό. Οπότε πέρα είναι η επιστημονική, ας το πούμε έτσι, βοήθεια. Υπάρχει λοιπόν το κομμάτι της τεχνολογίας που ελέγχεται, υπάρχει επιστημονική βοήθεια, αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η βασική αρχή είναι το πώς έχεις χτίσει την προσωπικότητα του παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του, έστω αυτού του μικρού βίου, και πώς το έχεις βοηθήσει να μπορέσει να αναπτύξει μια κριτική στάση απέναντι γενικά στα πράγματα που το επηρεάζουν και αν έχει κατορθώσει το ίδιο να βάλει τα δικά του δεδομένα μέσα στην καθημερινότητά του και δεν άγεται και φέρεται έτσι εύκολα από άλλες στάσεις και συμπεριφορές. Ένα δηλαδή παιδί που έχει μια προσωπικότητα πιο δομημένη, πιο ισορροπημένη, πιο συμπαγής, που γνωρίζει τις αξίες του, που γνωρίζει τις αρχές του και μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία συναλλαγής, θα έχει λίγες απώλειες, ας το πούμε έτσι, τόσες όσες είναι σε κάποια ηλικία που όλα τα παιδιά έχουν μια απώλεια δυνάμεων, ας το πούμε έτσι, και μετά στην πορεία πάλι επανέρχονται στην πραγματικότητά τους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που έχουν μια δομημένη προσωπικότητα, που ξέρουν που πατάνε, που είναι συναισθηματικά ανθεκτικά, δεν μίλησα για ανεκτικά, μίλησα για ανθεκτικά, γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύει την ανεκτικότητα του να ανέχεσαι πράγματα με το να αντέχεις πράγματα, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ανοχή, να κάθεσαι δηλαδή και να αποδέχεσαι το οτιδήποτε, δεν είναι πολύ βοηθητικό για το παιδί. Το όνομα ανθεκτικό, να μην επηρεάζεται εύκολα από αρνητικά στοιχεία και από αρνητικές συμπεριφορές, είναι το ζητούμενο. Οπότε θέλουμε παιδιά τα οποία να μπορούν να σταθούν γερά στα πόδια τους, να έχουν μια κριτική σκέψη που τα βοηθάει λιγάκι να ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Και βέβαια ένα αξιακό σύστημα τέτοιο που θα έχει χωρίσει έτσι στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που λειτουργούν και στη συμπεριφορά τους, που δεν θα τους επέτρεπε σε εισαγωγικά ποτέ να καταλήξουν σε συμπεριφορές οι οποίες θα τους δημιουργούσαν δυσκολίες. Και επειδή θεωρώ ότι συνήθως πρέπει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και οι γονείς να ξεκινούν από αυτό και τα παιδιά και να αντιλαμβάνονται ότι τελικά όλη μας η συμπεριφορά και όλη μας η καθημερινότητα βασίζεται κυρίως στο προτεραιότητες, επιλογές και συνέπειες. Οι προτεραιότητες είναι το αξιακό σύστημα που έχει το κάθε άτομο. Είναι αυτά που θεωρεί σημαντικά και ουσιαστικά στη ζωή του και με αυτά που πορεύεται ως αρχές, ως αξίες. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν τις προτεραιότητες και το αξιακό σύστημα, ο άνθρωπος κάνει και τις επιλογές του. Το τι θα ακολουθήσει και το τι όχι. Και ανάλογα αυτό που επιλέγει, έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Άρα ο άνθρωπος βιώνει τις συνέπειες στην ουσία των προτεραιοτήτων του, δηλαδή του αξιακού του συστήματος. Το άτομο λοιπόν που το αξιακό του σύστημα είναι δομημένο έτσι ώστε να το προστατεύσει, να το θωρακίσει, γιατί γνωρίζει ποια είναι τα πράγματα που έχουν αξία εκείνου ουσιαστικά. Και αυτά είναι ο άνθρωπος, οι ανθρώπινες σχέσεις, σχέση μας με το Θεό, που είναι αυτά που δομούν στην ουσία τα σημαντικά για εμάς. Αυτά λοιπόν σε καθοδηγούν στις σωστές επιλογές, άρα του να διαλέξεις τι από αυτά παίρνεις, τι από αυτά κρατάς και τι απορρίπτεις, και προχωρώντας στις συνέπειες που σημαίνει οι θετικές σου επιλογές, οι σωστές σου επιλογές, αντίστοιχα σου φέρνουν και τα θετικά στοιχεία και τις θετικές συνέπειες.
1: Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα παιδί που παρακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας, μια μυστηριακή ζωή, που από μικρό έχει μεγαλώσει μέσα στα νάματα της Ορθοδοξίας, που γνωρίζει τι σημαίνει αγαπάω το Θεό, αγαπάω τους ανθρώπους, αγαπάω τον άλλον για αυτό που είναι, δίνω από αυτό που έχω, ελεώ, δεν ζηλεύω, αγαπώ, φροντίζω, νοιάζομαι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα τέτοιο παιδί δυσκολότερα προκαλεί μέσα από το διαδίκτυο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει άλλα πρότυπα, ώστε δυσκολότερα προκαλείται και από το διαδίκτυο και καθοδηγείται, και άρα με αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Όταν δηλαδή το παιδί βιώνει μια υγιή πνευματικότητα, τότε αυτό το ακολουθεί και κατά τη διάρκεια της ζωής του, και όσο και αν υπάρχει, όπως είπαμε, μια έτσι δύσκολη ηλικία στην εφηβεία, γιατί όλα τα παιδιά εκεί αρχίζουν και επηρεάζονται, όμως κρατάει το βασικό, το δομικό μέρος της προσωπικότητάς του, και έτσι ξεπερνάει αυτές τις δυσκολίες με έναν τρόπο, ας το πούμε, πιο ουσιαστικό, γιατί το ίδιο έχει οθετήσει συμπεριφορές οι οποίες είναι αρκετά υγιείς.
1: Και βέβαια και πιο ανώδυνα τις ξεπερνάει αυτές τις δυσκολίες.
0: Ναι, γιατί έχει και έναν τρόπο να παίρνει στήριξη από το Θεό.
1: Οπότε, από το Θεό.
0: Οπότε εκεί είναι σίγουρα σε καλύτερα χέρια, πολύ περισσότερο από ότι τα ανθρώπινα, τα οποία μερικές φορές έχουν μέσα και το στοιχείο και τα ίδια του λάθους. Ενώ προστασία από το Θεό σίγουρα θα βοηθήσει και το παιδί ακόμα και με αυτές τις δυσκολίες να ανταπεξέλθει.
1: Βέβαια, και είναι και κάτι άλλο, ότι μέσα από αυτή την επικοινωνία έχει μάθει να παίρνει αγάπη και να δίνει αγάπη σε πρόσωπο και όχι σε μια οθόνη. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κουβαρή, γιατί μοιραστήκατε μαζί μας εμπειρίες, όχι εμπειρίες γνώσης, αλλά εμπειρίες ζωής. Γιατί η ζωή των εφήβων και τα προβλήματα των εφήβων είναι πράγματα που τα ζείτε καθημερινά και δεν τα διαβάζετε απλώς από κάποιο βιβλίο, και γι' αυτό και εμάς μας τα μεταφέρατε τόσο ζωντανά και τόσο όμορφα. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή, και όλοι εμείς εδώ από την Πεμπτουσία και από την εκπομπή Άκου Φίλε, σας χαιρετούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτόν Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, ευυποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μεγαλειάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάνε αυτή ουθήσε τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσουν και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσεις την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέ ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξα μην παραλυπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου εφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον εμήν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί εις όσον τον δούλουν στο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέστη νομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, έξωση και προσκυνήσου συνενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος Σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντός ενώπιον αυτών και Συ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρημον και λύμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανεμισούντες με και ισχυνθήτωσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανεμισούντες με και ισχυνθήτωσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μνηστευθήσα το λόγο Μαρίνα ένδοξε, των επιγείων την σχέση πάσαν κατέλοιπες. Και ενήθλησας λαμπρός ως καλυπάρθενος, τον γάρα ώρα των εχθρών κατεπάτησας θερός, οφθέντας η αθληφόρε, και νυν πηγάτσι στο κόσμο των ιαμάτων τα χαρίσματα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις τους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελέημον, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απελπισμένων. Μη δι παραδόηση μας στέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάστε διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Παρθενίας κάλεση, πεπικυλμένη Παρθένε, ακυρά της θέμας είναι στεφανώθης Μαρίνα, έμασε του μαρτυρίου δε φινιχθήσα, θαύμασε κατελαμπρύνθης των ιαμάτων και της νίκης τα βραβεία εδέξω μάρτης χειρή του κτίστου σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης. Και ήθινο την ζωή ημών προς ασεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτω μεν γάρ και η νομίσα μεν κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδό της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν τη στελή μας των καρδιών ημών. Αλικετεύουμεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν τισόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτε δεσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάποψην καταδύσομεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Αυτό, Χριστώ τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να είναι δύσο αναβαλώμενο φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινου στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυ νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνου. Άβησε ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν σε παιδεία, ει των τόπων ον θεμελίουσε αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σου καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γκρισδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση σε λίγινες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσει παρά του Θεού βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτούν κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας.
2: επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων σον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσε, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψε τους δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθους σκότος και αγένε τον νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν προς Κύριον το θλίβεσθέ με και έκραξε και εσύ που σέ μου. Κύριε ρίξε την ψυχή μου που χιλιών αδίκων και από γλώσσα δολίας, τη δοθήση και την προστεθήση προς γλώσσα δολία. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξης της ερημικής, είμαι ότι παρικία με μακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σχηνωμάτων κυδάρ. Πολλά παρόκει στην ψυχή μου, με τον μισούντον την ειρήνη, ήμουν ειρηνικό, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμων με δωρεάν. Ήρε του οφθαλμού μου ει το όριο, θενήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίω του πείσαντο των ουρανών και την γη. Μη δω ει άλλο το πόδο σου, δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέψη, επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξε από παντό κακού. Φυλάξε την ψυχή σου, κύριο. Κύριο φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνο. Εφράνθη επί τη ειρικό, η μισήκον κύριο πορευσόμεθα. Εστότε είσαι ανυπόδε η μόνη τη αυλέ σου Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ω πόλη, η συμμετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανεύεσαι, νεφιλέ. Φίλε Κυρίου μαρτύριον του Ισραήλ, το εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δείτε εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη τη δυνάμη σου και ευθυνία της πυργοβάρησή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάνω δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησε αγαθάση. Προσέ, Κύριε, ήρε την ισοφθαλμούς μου, το κατοικούντα είναι το ουρανό, ειδώ σοφθαλμή δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, όσο σοφθαλμή παιδίς και ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών, προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη με εξουθενώσεως, επί πλειον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούς και η εξουδένωσης της υπερηφάνης. Είμαι ότι Κύριος είναι ενημήν, είπα το δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι ενημήν, εν το επαναστήν ανθρώπους εφ' ημάς. Άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργισίνε των θυμών αυτών εφ' ημάς, άρα το είδωρο αν κατεπόντισεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρο των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος όσου κέδεκεν ημάς, εστήραν τις οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως του Θεού ερίστεκτης παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και η μης ερίστημεν. Η βοήθεια ημών ονόματι Κυρίου του Ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπεπιθώτης επί Κύριον ως όρος αιώνους, ελευθίσετε εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ου καθίσει Κύριος την άμπτω των αμαρτωρών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκαια ανομίας χείρας αυτών. Αγάθιν ο Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιά, απάξει Κύριος με τον εργαζομένο την ανομία ειρήνη επί των Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριο την αιχμαλουσία νησιών, εγεννήθη με νοσή παρακεκλημένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσινε της έθνης, η μεγάλη Κύριος του ποιήσε με ταυτόν, η μεγάλη Κύριος του ποιήσε με θυμόν, εγεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την αιχμαλωσίαν ημών ως χυμάρουσαν τον νότο. Εισπήρωτες εν δάκρυση, είναι αναγαλιάσει θεριούσι, πορευόμενοι πορεύοντο και έκλειον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ήξουν αναγαλιάσει, έρωντες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν εγρυπνήσαν οφυλάσσον. Εις μάτιν ημινεστή το ορθρίζει να γύρεστε με το καθίστε, εστίοντες άρτον οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός, ο συμβέλει εν χειρή δυνατού, ούτως ή των εκτεταιναγμένων. Μακάρος ως πληρώσει την επιθυμία αυτό εξ αυτών, ου κατεσχυνθήσω τον τολελό ή της εχθρής αυτών εν πύλες. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος και καλώς είστε. Υγιεινής ως άμπελος ευθυνούς, εν τες κλήτης της οικίας σου, Ιησούς νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβομένος των Κύριων. Ευλογήσε, Κύριος Εξιών, και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσες τις ημέρες της ζωής σου, και είδη Ιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ. Πλεονάκησε πολεμισάν με κοινότητός μου, υπά το δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολεμισάν με κοινότητός μου, και γάρο που δυνηθησάν με. Επί των ότων μου ετέκτερων η αμαρτωλή, εμάκρυνα την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιέρα σ' αμαρτωλών, εσχυνθήτωσον και αποστραφήτωσον εις τα οπίσω, πάντες ημισούνται σιών. Γεννηθήτωσον ως η χώρ των δωμάτων, ως πρώτου εξπαστήν εξειράνθη. Ούκο επλήρωσε την χείρα αυτού θερίζων και των κόλπων αυτού τα δράγματα συλλέγουν. Και ούκο είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κύριο εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκβαθέων και εκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθείτε τα ότα σου προσέχονται στη φωνή της δέησεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το όνοματό σου, υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ελπίσαι η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωιές μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωιές ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσες, γι' αυτός λυτρώστε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, όχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρήσαν οι οφθαλμοί μου, δε πορέθηκε μεγάλη σου, δεν θαυμασίες υπέρ εμέ. Είμαι επί ταπεινοφρόνου, αλείψω την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος. Μοιήστε, Κύριε, του Δαβίδ και της πάσης της πρότητος αυτού, ως όμως το Κύριο ήφξα το Θεό Ιακώβ. Ήσε λέψομαι εις κύνομα οίκου μου, ή αναβήσομαι επί κλίνης τρομής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της πρωτάθλης μου. Έως ο εύρω τόπον το Κυρίως κύνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, έβρωμεν αυτήν εν της παιδείς του Δρυμού. Ήσε λεψόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομαι εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη, Κύριε, στην αναπαυσήν σου, σε και οικειωτός του αγιάσματός σου. Ιερήσου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέφει το πρόσωπο του Χριστού σου, όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ο μία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου, εάν φυλάξονται οι ίσου τη διαθήκη μου και τα μαρτυριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Κύριε αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξε το Κύριο στην Σιόν, ηρετήσε το αυθήνης κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατά βαυσής μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικήσω, Κύριε, της άμυν αυτήν. Τη θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους φτώχους αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδη, τι μας ελείχνω το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ιδούδη τι καλών, τι τρεπνών, αλλη το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα των πόγωνα του Ααρών. Το καταβαίνουν επί την όν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμών καταβαίνουσα επί τα όρησιών. Ότι εκεί είναι τίρα το Κύριο στην ευλογία ζωή νέος του αιώνος. Ιδού δι' ευλογία των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν ευλέσει που Θεού ημών. Εν τες εξήνε πάρτε τα σχήρες ημών στα Άγια και ευλογία των Κύριων. Ευλογήσε, Κύριος Εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Δόξη αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς διοκώ.

Σον Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτας, νέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Νην απολύει στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς άφιεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέκησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Θεραίωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιπτήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία.

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίου. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε ομιλία του Αγιορείτου Μοναχού Πατρός Μωυσέως με θέμα Ιησούς Χριστός.
1: 2000 έτη μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο και ο Χριστός παραμένει άγνωστος στον κόσμο ή ο κόσμος έχει μία λαθεμένη ιδέα περί αυτού. Τούτο δεν αφήνει ανέγγιχτες και τις χριστιανικές κοινότητες. Υπάρχει εντύπωση πως ο Χριστός είναι απλώς ένας Θεός ανάμεσα στους θεούς που τώρα κατοικεί στους ουρανούς πολύ μακριά από εμάς, ότι η θρησκεία που ίδρυσε είναι μια ωραία θρησκεία, ίσως η ωραιότερη, και η ηθική του διδασκαλία μπορεί να είναι αυστηρή αλλά είναι άψογη. Είναι βεβαίως πρόσωπο ιστορικό, αλλά ασφαλώς όχι μόνο αυτό. Είναι μεγάλος, ωφέλιμος και σπουδαίος διδάσκαλος που ο κόσμος
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
3: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο, και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πλούτους δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτους μέσα, το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή, είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός, το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Δεν μας μπορεί να μας χωρίσει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τα Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα, γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητέ Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε? Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού, μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η ονειότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Δια των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος, ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με το Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι. Που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά. Και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις του Θεσσαλονικείς, τούτο γάρι στη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει τούτο γάρι στη του θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον. Επιδιώκεται τον αγιασμό διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός. Έφημον, είτε αρετή και είτε έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και δεύτερη εντολή. Ομοία με αυτήν είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον εαυτόν. Εν ταύτης της δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμεται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει όπως είπε «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε». Ξένος ήμουν και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, ξένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό. Διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτόν του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδος αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως και ο Θεός αληθής εστίν. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αβάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μη προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζομαι με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα ξεγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά. Διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή, να πιστεύουμε ορθά, να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει, μάθετε από μου ότι πράω σημή και ταπεινώ στην καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? «Δούλον δε Κυρίου ουδή μάχεστε». Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους. Που σημαίνει, θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανοιξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σ' όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σ' όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη τη ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα παζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπουλήσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα. Δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις να πάρεις και μένα. Να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον νόμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο αλλά πράτης. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε τα αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος την τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε. Θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός. Και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας στην καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας, τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφυνακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουν, γι' αυτό σκοντάφτουν. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκεται τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντας τον ήλιο, του λέει: «Δες τονε, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις το δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα. τόσο το ασθενούς η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστης του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύω. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια λέει φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα την θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια της ορθοδοξία, δια του ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπουμε? Τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία? Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς.

η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν περνάνε απ' έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 73, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να κάνει να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε τον Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχη τη ζωή του ανθρώπου

0: ανθρώπων ήσταν οι άπιστοι, αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη, όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα αμαρτία. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω ένα μουσουλμάνος, θα παλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα, με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους κοπτώτους και γινόντουσαν σαν Άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε Άγιοι. Τότε με τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν εμάς και διώξουν και ύποση, πάμπο ονειρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένικινη μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από εμάς. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις, όπως πλάστηκε, δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την κυρία και να πάει στην εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην εκκλησία. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε, ουγάρις οι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών. Της μεν το Πάτερ ημών λέει, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικών Θεού πλασθέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει, όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν, Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίσει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να αποκοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας γέροντας Εφραίμ ο Κατανοιώτης τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε και αυτή τη φορά το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο μας εισάγει στην νέα, στην καινούρια, στην καινή ζωή, μια ζωή η οποία βρίσκεται σε κοινωνία διαρκή με τον Θεό και καλλιεργείται μέσα από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Είδαμε στους πρώτους στίχους του Αποστολικού Αναγνώσματος τον Απόστολο Παύλο να μας λέει ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, στον θάνατο αυτού βαπτιστήκαμε. Μας εισάγει ο Απόστολος Παύλος στο μυστήριο του βαπτίσματος, στη σημασία που έχει για τη ζωή του ανθρώπου, για την καινούρια ζωή που ανατέλει την πνευματική αυτή πορεία του ανθρώπου προς την κοινωνία του με τον Θεό. Ταυτόχρονα όμως ο Παύλος εδώ μας μιλάει και για το μυστήριο των φοβερών του θανάτου. Ο θάνατος, ο οποίος υπήρξε το αποτέλεσμα της παρακοής αλλά κυρίως της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων. Με την παράβαση της εντολής και επιμένω με την αμετανοησία τους, ο Αδάμ και η Εύα δέχονται τα αποτελέσματα των επιλογών τους και των πράξεών τους και κορυφαίο αυτών η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρει το θάνατο, γιατί αποκόπτει στην ουσία τον άνθρωπο από την κοινωνία του με τον Θεό. Και οι επιπτώσεις της προγονικής απόφασης είναι καταλυτικές για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό νέκρωσε τα πνευματικά αισθητήρια και οδήγησε στο πνευματικό θάνατο. Ο άνθρωπος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, νεκρώνεται και νεκρώνεται πρώτον πνευματικά. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος όμως του σώματος δεν επήλθε ταυτόχρονα με την παρακοή. Το βάθος της φιλανθρωπίας και της σοφίας του Θεού τον ανέβαλε για το μέλλον, ώστε να μην οδηγηθεί στην απόγνωση ο άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, βλέπουμε τον θάνατο να έχει, θα λέγαμε, μία τριπλή μορφή, το πνευματικό, τον σωματικό και τέλος τον αιώνιο. Ο πνευματικός θάνατος επέρχεται ευθύς αμέσως μόλις ο άνθρωπος αμαρτήσει και δεν είναι άλλος από την διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Ο σωματικός θάνατος είναι ο φυσιολογικός, βιολογικός θάνατος κατά τον οποίο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Τέλος, ο αιώνιος θάνατος προβάλλεται για τον αμαρτήσαντα άνθρωπο ως η άφευτος ατελεύτητη κατάσταση μετά τον σωματικό θάνατο, τις διαβιώσεις του ανθρώπου μακριά από τον Θεό και συγκεκριμένα τις διαβιώσεις του μακριά από τον Θεό, των ανθρώπων που ήταν αποχωρισμένοι από τον Θεό όσο αυτοί ήταν εν ζωή, καθώς και των ανθρώπων που εξέπνευσαν αμετανόητοι. Επομένως, αιώνιος θάνατος είναι η κατάσταση της κολάσεως. Ο πνευματικός θάνατος είναι η αποκοπή του όλου ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ολότητας από τον Θεό και η κατάσταση της διαβιώσεως του ανθρώπου μακριά από τον Θεό στον κόσμο αυτόν. Ενώ ο σωματικός θάνατος, όπως προείπαμε, είναι η διακοπή της λειτουργίας του οργανισμού του ανθρώπου ως βιολογικού όντος. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε στην περίπτωση και στην έννοια του θανάτου είναι ότι ο μεν σωματικός θάνατος, ο βιολογικός, έρχεται μία φορά στη ζωή του ανθρώπου και βέβαια κατά παραχώρηση Θεού, όπως σημειώνουν οι πατέρες, ή να μην το κακό αθάνατο γέννη, ο πνευματικός θάνατος είναι μια κατάσταση την οποία μπορεί να ζει διαρκώς ο άνθρωπος ενώ βρίσκεται εν ζωή βιολογικά. Πνευματικός θάνατος, όπως είπαμε, είναι κάθε φορά που ο άνθρωπος αποκόπτεται από την κοινωνία του με τον Θεό. Κάθε φορά που ο άνθρωπος μέσα από την αμαρτία διαταράσσει τις σχέσεις του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Έρχεται λοιπόν σε πρώτη, θα λέγαμε, φάση το μυστήριο του βαπτίσματος να αναστήσει πνευματικά τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τους πρώτους αιώνες, όπως σημειώσαμε και σε άλλη μας εκπομπή, οι χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία διότι έρχονταν και δέχονταν το ευαγγελικό κήρυγμα ενώ ευρίσκονται σε μια άλλη θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Είτε ήταν ειδωλολάτρες, είτε ήταν Ιουδαίοι, ανάλογα με την θρησκευτική τους καταγωγή και παράδοση. Το βάπτισμα λοιπόν αποκαθάρει τον άνθρωπο και τον ανασταίνει, θα λέγαμε, πνευματικά. Σε αυτήν την ανάσταση μας λέει ο Απαύλος εδώ ότι συμμετέχει ο άνθρωπος, δίνοντας του τη δυνατότητα και πάλι με την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να πορευθεί εν Χριστώ, να προετοιμαστεί, να αγωνιστεί, ώστε να μπορέσει στο τέλος πια της ζωής του κατά τον βιολογικό θάνατο να δεχθεί τον στέφανο της αγιότητας, να δεχθεί την χάρη του Θεού και να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο. Πότε πεθαίνουμε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν βαπτιστήκαμε και δικαιωθήκαμε. Πεθάναμε πνευματικά, αλλά αναστηθήκαμε πνευματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού και ενωνόμαστε μαζί Του και ταυτιζόμαστε με την δική Του πορεία, γιατί γίνεται ο πρόξενος της σωτηρίας μας. Είναι αυτός που μας δίνει και πάλι τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ο μεν Χριστός επί του Σταυρού πεθαίνει σωματικά και θάψεται και ανασταίνεται. Εμείς όμως και τα δύο αυτά, τον θάνατο και την Ανάσταση, τα ζούμε με το βάπτισμα ως προς την αμαρτία. Νεκρώνουμε την αμαρτία και βαπτισμένοι στο όνομα του Τριαδικού Θεού εξερχόμαστε από την κολυμβήθρα αγιασμένοι, καθαροί. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ψυχή μας εξερχόμενη από την κολυμβήθρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αγιότητος και αυτό αποτυπώνεται, θα λέγαμε, στην ψυχή. Γι' αυτό και διαρκώς ο άνθρωπος, παρά της διαρκής της συνέχεια πτώσης του, αναζητά πάντοτε αυτήν την βίωση την οποία είχε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτή την βίωση της αγιότητος, και γι' αυτό διαρκώς, παρά τις διάφορες καταστάσεις που τον οδηγούν στην αμαρτία, ταυτόχρονα αναζητά και το έλεος και την συγχώρεση του Θεού. Η κατάδυση, όπως είπαμε, στο βάπτισμα παριστάνει την ταφή, αλλά η ταφή είναι επιβεβαίωση του θανάτου. Επειδή όταν βαπτιζόμαστε ομολογούμε ότι έχουμε πεθάνει για τον κόσμο και απαρνιόμαστε την αμαρτία και τον διάβολο, έρχεται η χάρις του Θεού και μας ανασταίνει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος ακριβώς ο άνθρωπος βαπτιζόμενος στο όνομα του Χριστού ανασταίνεται από τον πνευματικό θάνατο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στον 4ο στίχο να μας λέει ότι και εμείς βαδίζουμε μέσα από το βάπτισμα σε μια καινούρια ζωή. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο και εμείς θα αναστηθούμε με τη δόξα του Κυρίου μας και θα αρχίσουμε μια άλλη ζωή μέσα από το βάπτισμα. Θαυμάσια και καινούρια, αγία και ενάρετη, όπου τα παλιά, τα εγωιστικά, τα ιδιωτελή, τα μικροπρεπή πέρασαν. Ναι, ο Χριστός χαρίζει τη νέα άφθαρτη ζωή που δεν θα καταληθεί από καμία δύναμη στους αιώνες. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε έναν θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Όπως το φυτό, όταν το φυτεύουμε στη γη, υφίσταται για κάποιο χρονικό διάστημα ακινησία και νέκρωση, έπειτα δε αναζεί και αναθάλει, έτσι και το σώμα του Χριστού, αφού τοποθετήθηκε για λίγο χρόνο στον τάφο, συντομότατα άνθησε από εκεί και βλάστησε στην οικουμένη της σωτηρία. Και εμείς βαπτιζόμενοι θα πτώμαστε τρόπο την άστη γη, όπως τα φυτά, και νεκρωνόμαστε μέσα στο νερό, ωστόσο βγαίνουμε από την κολυμβήθρα θαλερή και ακμαίη, έχοντας εξασφαλίσει τη σωτηρία. Ο Παύλος επίσης δεν είπε σύμφυτη το θανάτο, αλλά το ομοιώματι, διότι στο βάπτισμα ο θάνατος είναι συμβολικός και όχι σωματικός. Η εικόνα από τα δέντρα που φυτρώνουν μαζί αλληλένδε τι είμαστε, ένα, συνδεδεμένοι, θυμίζει η λέξη την εικόνα της αμπέλου και των κλιμάτων, αλλά γίναμε ένα μαζί του, όχι γιατί κι εμείς σταυρωθήκαμε, αλλά γιατί βιώσαμε κάτι όμοιο με το θάνατό του, δηλαδή την βάπτιση και την δικαίωση. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομοιώματι του θανάτου αυτού. Γινόμαστε λοιπόν συμμέτοχοι στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό και στην Ανάστασή του με έναν όρο. Εάν δηλαδή γνωρίζουμε ότι η διεφθαρμένη από την αμαρτία φύση που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό μυστηριακός με το βάπτισμα, για να γίνει αδρανές και πεθαμένο το δουλωμένο στην αμαρτία σώμα μας, ώστε να μην γίνεται όργανό της και να μην είμαστε πλέον δούλοι και σκλάβοι της αμαρτίας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον παλαιό άνθρωπο, δεν εννοεί την ανθρώπινη φύση, αλλά την πονηρή διάθεση. Αυτή ακριβώς λέγει νεκρώνεται στο βάπτισμα, ώστε να πάψει να αμαρτάνει το σώμα.

0: Βαπτιζόμενος λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνει καινούριος και νέος, πετώντας τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Και με τον τρόπο αυτό κατεργείται η κατάσταση της αμαρτίας πάνω στην οποία στηριζόταν και σχηματιζόταν ο παλαιός άνθρωπος. Πώς κατεργείται η αμαρτία? Με το να μην χρησιμοποιούμε την αμαρτία. Γιατί η χρήση της αμαρτίας κάνει τον άνθρωπο δούλο της αμαρτίας. Ο Χριστός πρώτος νέκρωσε την αμαρτία. Από αυτόν δε και διαμέσου αυτού δόθηκε και στον άνθρωπο η χάρη να νικά την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ για τον παλαιό ημών άνθρωπο και δεν ονομάζει έτσι την φύση του ανθρώπου αλλά την κακή γνώμη. Ο παλιός άνθρωπος είναι για τον Παύλο το αντίθετο της νέας ζωής εν Χριστώ. Είναι ο δούλος της αμαρτίας και μιλάει στη συνέχεια για το σώμα της αμαρτίας. Και δεν εννοεί βέβαια το φυσικό μας σώμα καθεαυτό, αλλά κάποιον ενστίκτον την έμφυτη αγριότητα που σύρει πάντοτε προς τα χειρότερα το νου μας και που τον βάζει μέσα στις πιο γήινες ειδονές, όπως μέσα σε πυλό και λάσπη, όπως σημειώνει ερμηνευτικά ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν σαφές το σημείο της αλλαγής του και έγινε ξαφνικά. Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Έτσι και στη Δαμασκό γεννήθηκε ένας νέος Παύλος. Όταν μιλάει για τον προ-Χριστού παλιό άνθρωπο, εννοεί αυτόν που κυβερνιέται από τον εγωισμό του, τον κόσμο, την αμαρτία και τον διάβολο, έστω και αν δεν το ξέρει, έστω και αν είναι θρησκευτικός άνθρωπος, όπως ήταν και ο Παύλος. Και όταν εννοεί την καινούρια εν Χριστώ ζωή, εννοεί ότι άλλαξαν όλα τα βασικά στη ζωή, τα κριτήρια, ο σκοπός, οι συνήθειες, η αγάπη στους άλλους, η απάρνηση του εαυτού. Έγινε τέλεια η αθωότητα και ακεραιότητα, η πίστη, η εμπιστοσύνη, η θυσία. Όλα προέρχονται από τον Χριστό. Είναι δύναμη δική του και τήρηση των εντολών του. Όσο το δυνατόν το να μοιάζει κανείς με εκείνον, όχι εξωτερικά, αλλά μέσα στην ουσία του εαυτού του. Με το βάπτισμα συμμετέχει ο άνθρωπος στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ό,τι συνέβη, όπως είπαμε, στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο θάνατος δηλαδή και η Ανάσταση συμβαίνει και στο κάθε βαπτιζόμενο, με διαφορετικά βέβαια τρόπο, με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Με το συμβολικό τρόπο φανερώνεται τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ό,τι βυθίζεται στο νερό πνίγεται και πεθαίνει. Το βάθος του νερού της θαλάσσης είναι θάνατος για τον άνθρωπο. Στο βάπτισμα όμως, στις τρεις καταδύσεις του βαπτιζόμενου, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αλλά η κληρονομική αρρώστια της αμαρτίας. Το βάπτισμα επομένως έχει θεραπευτικά αποτελέσματα για τον Παύλο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αφαιρεί και θανατώνει την κληρονομική αμαρτία και αποκαθιστά την υγεία και την πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό και το ιερό αυτό μυστήριο είναι απαραίτητο για την είσοδο του ανθρώπου στην εν Χριστώ ζωή. Διότι δεν πρόκειται για μία απλά τελετή, αλλά για μία μυστική, μυστηριακή διαδικασία με την οποία θεραπεύεται η ανθρώπινη φύση. Όσοι επομένως μένουν αμέτωχοι στο μυστήριο παραμένουν και αθεράπευτοι από την αρρώστια της αμαρτίας. Πια γίνεται ανίατη κατάσταση που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αντίθετα, το βάπτισμα γίνεται η ανάσταση, γίνεται η καινούρια ζωή για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν που βαπτίζεται ανασταίνεται σε μια καινούρια ζωή. Το βάπτισμα είναι μια γέννηση, είναι η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Εάν με την φυσική βιολογική μας γέννηση ερχόμαστε στη φυσική ζωή, με το βάπτισμα γεννιόμαστε στην καινούργια ζωή της χάρης και της ευλογίας του Θεού. Το βάπτισμα κατά το Μέγα Βασίλειο είναι η παλιγενεσία, μία δεύτερη γέννηση. Η ζωή επομένως του χριστιανού μετά το βάπτισμα είναι μία καινούργια ζωή, μία πρόγευση της αιώνιας ζωής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. αφού με το βάπτισμα πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Διότι όποιος πέθανε έχει σταματήσει να αμαρτάνει. Όπως ο νεκρός ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία ή πράξη. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δηλαδή λύθηκε, ελευθερώθηκε, δεν μπορεί πια να αμαρτάνει. Θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι νεκρός ο άνθρωπος, όχι με την έννοια να πεθάνει και να αφανιστεί, αλλά να μην αμαρτάνει. Διότι όπως ο νεκρός δεν αμαρτάνει πλέον διότι είναι νεκρός, έτσι πρέπει να είναι και αυτός που βαφτίστηκε. Επειδή στο βάπτισμα πέθανε ως προς την αμαρτία, να παραμένει νεκρός διαπαντός και να μην αμαρτάνει. Συνεχίζει όμως ο Παύλος απευθυνόμενος στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια σε όλους εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε όμως και ολοκληρωτικά νεκροί. Εάν πεθάναμε μέσω του βαπτίσματος μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία, ζώντας ήδη μαζί με Αυτόν τη ζωή της χάριτος, έχουμε πεποίθηση ότι θα ζήσουμε μαζί Του και την ευτυχισμένη ζωή της αιωνιότητας. Θα ζήσουμε μαζί Του και από τώρα τη νέα ζωή της χάρης, αλλά κυρίως θα ζήσουμε μαζί Του την αιώνια ζωή στην Βασιλεία Του. Και έχουμε, λέει, την πεποίθηση αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πια εξουσία επάνω του και δεν μπορεί να τον κυριεύσει. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού άνοιξε για πάντα τις πόρτες της ζωής και είναι αδύνατον ο θάνατος να επιβληθεί. Μία φορά πέθανε ο Χριστός και είναι τον αδυνάτον αδύνατον να πεθάνει δύο φορές, διότι το σώμα που έχει τώρα είναι αθάνατο, σχολιάζουν οι ερμηνευτές πατέρες. Γι' αυτό και εμείς ένα βάφτισμα απολαμβάνουμε. Μη λοιπόν περιμένεις να λάβεις άφεση από ένα άλλο βάπτισμα. Ρωτούν μερικοί, πώς θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό μας φαίνεται αβέβαιο αν ο Χριστός που αναστήθηκε πέθανε και πάλι. Όχι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός δεν πρόκειται πια να πεθάνει, γι' αυτό άλλωστε πέθανε, για να καταργήσει τον θάνατο. Πώς λοιπόν μπορεί να πεθάνει ο Χριστός, δια του οποίου όλοι θα ζήσουμε? Διότι ο Χριστός εξαφάνισε εντελώς τον θάνατο για χάρη του ανθρώπου. Όπως ο Χριστός πέθανε και ζει, έτσι και εμείς θα πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία, να ζούμε δε κατά Θεόν δια του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την βοήθεια και την συμμαχία του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνοντας την αποστολική περικοπή. Και δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος, διότι και τότε που πέθανε, πέθανε μία φορά για πάντα, για να καταλύσει την αμαρτία και την ζωή που ζει αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, τη ζει για να δοξάζει τον Θεό μεταδίδοντας στις ψυχές των ανθρώπων την Αγία και πανευτυχή και αθάνατη ζωή του Θεού. Και όπως ο Χριστός ζει για τον Θεό, έτσι κι εσείς μας προτρέπει να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία, αλλά και ζωντανούς για τον Θεό, ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριός μας. Ο Χριστός δεν ήταν κάτω από την δύναμη του θανάτου, γιατί δεν έκανε καμία αμαρτία, αλλά για τη δική μας αμαρτία καταδέχτηκε τον θάνατο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι όλος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτείας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε μετά τους προηγούμενους λόγους να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ στο Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο. 39. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξης που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β' προς Κορινθίους Ι' Α' 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξεκίνηση.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πως έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πως επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή, που τους παρέχει η ευχή του γέροντος.

και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία, και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή, με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο. Η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύεται έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήχια γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Την πεποίθηση ότι σύντομα κάτι θετικό θα υπάρξει αναφορικά με τη συμφωνία που αναμένεται με την Αιγυπτιακή πλευρά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράν και Ραϊθό κ. Σιμεών. Ο Σεβασμιότατος, μιλώντας στα παραπολιτικά, τόνισε ότι έχει αυτή την ελπίδα γιατί υπάρχει ένα όριο. Ο Σεβασμιότατος επισήμανε ακόμη ότι όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στην ηγουμενία έχουν γίνει προσπάθειες με την πλευρά της Αιγύπτου να κερδιθεί η εμπιστοσύνη. Προσπαθούμε μήνες τώρα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τη χώρα στην οποία ζούμε. Και εξακολουθούν αυτοί, τάχα χάριν της Μονής, να λένε δημόσια εναντίον της Αιγύπτου. Εδώ πρέπει με τον δέοντα σεβασμό, ως υπήκος, να ζητάς μετά επιμονής και υπομονής. Στο εγγύς μέλλον θα ακούσετε κάτι και θα δείτε ότι δεν μένουμε τόσο ήσυχοι όσο νομίζουν, είπε με νόημα. Παρουσία του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στα Ιωάννινα. Στην πανηγύρια έλαβαν μέρος οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, Κονίτσης κ. Αλέξιος και Ιωαννίνων κ. Μάξιμος. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία τελέσκε μνημόσιο των ευεργετών αδελφών Ζωσιμάδων, κτητόρων του ιστορικού ναού αφιερωμένου στην Αγία Μαρίνη στην Καλούτσιανη.
1: Ένας ναός αγνώριστος από την περιποίηση, τη φροντίδα και την ανακαίνιση η οποία έγινε, όπου τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο για τους αδερφούς Ζωσιμάδες, οι οποίοι επανακατασκεύασαν τον ναό μετά από δύο πυρπολήσεις που είχε από τα Οθωμανικά στρατεύματα. Εκτός από το κτητορικό μνημόσυνο, σήμερα έγινε και πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, και χθες ο λαός των Ιωαννίνων τίμησε αυτή τη γιορτή συμμετέχοντας σε μια πολυπληθή λιτανία. Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες χρόνια πολλά, η Αγία Μαρίνα να μας προστατεύει και όπως οι Γιαννιώτες, οι Ενωρίτες, οι Επίτροποι φροντίζουν και ανέδειξαν λαμπρά το πολιτιστικό απόθεμα της Αγίας Μαρίνας, έτσι όλοι μας πρέπει να φροντίζουμε το πλούσιο και γενναιόδωρο από την ιστορία μας πολιτιστικό απόθεμα του τόπου μας.
0: Και από τα Ιόνια να μεταφερθούμε στην Κύπρο με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας προέβη και φέτος στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας από τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να τελεστούν οι ακολουθίες του εσπερινού και της θείας λειτουργίας στο μόνιμο βυζαντινό εξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην νεκρή ζώνη. Δεκάδες πιστοί, προσκυνητές από Δερίνια και άλλα μέρη της Κύπρου υπό το βλέμμα της ειρηνευτικής δύναμης συνέρευσαν την παραμονή της εορτής για να παρακολουθήσουν την εσπερινή ακολουθία.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μον Κύριε, δόξα σοι.
0: Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος τέλεσε τον αγιασμό των εγγενείων του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων. Στην τελετή παρέστη Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε ιδιαίτερο την Υπουργό για την αγάπη της προς την Εκκλησία και για το ότι ήλθε στην Κέρκυρα για να εγγενιάσει και τις νέες κατασκηνώσεις τοπικής Εκκλησίας και ευχήθηκε η ελληνική πολιτεία να βοηθά την εκπαίδευση του τόπου. Χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες του Διεθνούς Συνεδρίου «Εταίροι σε ένα κόσμο που αλλάζει», Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Αμερική, Ισραήλ και Νέα Μέση Ανατολή, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, απίφθινε ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ειρήνη. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο θα ευλογηθούν από τον Θεό, αν προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τις πρωταρχικές και βασικές ανάγκες κάθε ανθρώπου στη γη. Την ανάγκη για αλήθεια, για ειρήνη, για εμπιστοσύνη και για κοινωνία με τον συνάνθρωπο, είπε ο Μακαρέτατος μεταξύ άλλων. Μια συγκινητική ιστορία πίστης, αυταπάρησης και πνευματικής δύναμης παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος του ξεχωριστού αφιερώματος της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας, μία από τις πιο σεβαστές μορφές της Ορθοδοξίας.
3: Υπάρχουν πολλές αγιογραφίες εικόνες, οι οποίες τη δείχνουν, ας πούμε έτσι, με ένα πρόσωπο που είναι, έχει τα σημάδια της άσκησης και σε λίγο μεγάλη ηλικία, όπως ξέρουμε από τις φωτογραφίες. Αλλά υπάρχει μια γεωγραφία και υπάρχει μάλιστα εδώ στο επισκοπείο μας, τη δείχνει ως νέα και όμορφη.
1: Η Αγία ξεκίνησε από τα νιάτα της ως μια πανέμορφη κοπέλα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και επειδή θυμόταν ότι η ομορφιά το μόνο που επιφέρει είναι ειδονές και αμαρτίες, προσπαθούσε να εξουθενώνει τον εαυτό της, την εμφάνισή της. Ποτέ δεν έκανε μπάνιο, ποτέ δεν κούρεψε τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της είχαν γίνει πέτρα. Και κάποια στιγμή, λέει, που είχαν πέσει μπροστά της και δεν μπορούσε να δει, είχαν κολλήσει όλα, αναγκάστηκε, λέει, να τα κουρέψει με το ψαλίδι που κουρεύουν τα πρόβατα. Για να μπορεί απλά να βλέπει. Δεν ήθελε, γι' αυτό και μουτζούρωνε το πρόσωπό της με τη στάχτη από το τζάκι. Μόνο και μόνο για να μην φαίνεται το πρόσωπο.
4: Και λένε ότι επειδή όταν ήταν νέα έπλεκε τα μαλλιά, της είχε πολλά μαλλιά, σε 5 πλεξούδες. Και επειδή τα υπερηφανεύτηκε κάποια φορά, υποσχέθηκε έτσι, έδωσε τάμα στο Θεό, να μην τα πλύνει, να μην τα χτενίσει.
1: Ποτέ.
4: Ναι. Και από τότε που αφιερώθηκε εδώ στη Μονή, στην Παναγία, ούτε τα πλύνει, ούτε τα χτένισε.
5: Ταλαιπωρούσε τη σάρκα της και αυτό ομολογούσε σε όσους τη ρωτούσαν γιατί δεν τρώει και δεν προσέχει τον εαυτό της, που παρά την απλησία μοσχοβολούσε, λες και είχε φορέσει τα ακριβότερα αρώματα.
6: Τα μαλλιά της ήταν από την ώρα που είχε έρθει στο μοναστήρι, δεν πιστεύω να τα είχε χτενίσει.
1: Ούτε τα είχε λούσει.
6: Ούτε τα είχε λούσει, ούτε τα είχε χτενίσει, αλλά και μοσχοβολούσε.
0: Παραγωγός είναι η Μαρία Γιαχνάκη. Το σενάριο, την έρευνα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Τουμπάκος. Στην Ιερά Μονή Παναγίου των Ταξιαρχών Πηλίου βρέθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βαντοπεδίου και πνευματικός της Μονής, Ιερών Εφραίμ, επί τη γιορτή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Γέρον Εφραίμ απίφθινε πνευματικό λόγο οικοδομής προς τις αδελφές και τους προσκυνητές.
7: Χρειαζόμουν τα σκέψεις και χρειαζόμουν τα ευχές. Χρειαζόμουν τα ομπρέλα. Διότι είναι τόση μεγάλη μανία των δαιμόνων. Αν θυμάστε στο βίο της Αγίας Μαρίας της Γητίας, λέει ο άντρας ο Σημάσος, εγνώρισα τη μεγάλη μανία του διαβόλου. Και είναι μεγάλος μαέστρος ο διάβολος που μας πολεμάει είτε δεξιό, είτε αριστερό. Και κινδυνεύουμε να πλανεθούμε χωρίς την πνευματική αναφορά. Γι' αυτό οι μοναχές, ιδιαίτερα οι λεκτόροι μας, χρειαζόμουν κάτι πνευματική αναφορά. Με κάνει την κατοχή.
0: Πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι ο καλός ύπνος? Έχουμε ποτέ αναλογιστεί τις συνέπειες των διαταραχών του ύπνου στην καθημερινότητά μας? Ο νευρολόγος, ειδικός ύπνου, Νικόλαος Τιβέριος Οικονόμου, συζητά με τη Σταυρούλα Ζόρζου για τις διαταραχές ύπνου στην εκπομπή Ακουφίλε στην Πεμπτουσία TV.
8: Τι κάνει λάθος το βράδυ, τι κάνει που έχει επαφή με οθόνες, φροντίζει, αν θέλεις, να. Γιατί ξέρετε, οι οθόνες που είπαμε πριν είναι ένα πράγμα που επίσης κάνουν, εκτός του μας κλέβουν τον ύπνο, κάνουν αναστολή της έκρησης μελατονίνης. Αυτό το blue light emission που λένε, αυτή η έκκληση του μπλε φωτός, ουσιαστικά αναστέλει, ακριβώς επειδή δίνουμε συνεχώς φως στα μάτια μας. Αυτό είναι ένα αρνητικό σινιάλο, αν θέλει, στην έκκληση της μελατονίνης. Οπότε μια πολύ κλασικό πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι που πάσχουν από ύπνο είναι να έχουν το κινητό ή να έχουν το τάμπλετ μπροστά στα μάτια τους. Άρα βλέπουμε αν χρησιμοποιούν μέσα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τα ωράρια τους, να τους πούμε να πάνε να κινηθούν περίπου τις ώρες που προστάζει, αν θέλεις, το κορμί τους, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εξατομικευμένο πόσες ώρες χρειάζεται, τα ωράρια που πρέπει να πάνε να κινηθούν, τι θα φάει, τι θα πιει, αν θα κάνει άσκηση, πότε θα κάνει άσκηση, αν τι καπνίζει, τι θα πιει, τι γράτει, χίλια δύο πράγματα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση ωστόσο συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ή μόνος Άγιος ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πόσμι δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρωγά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες ο χτίστης ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ει να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ύμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Τον γέγον εν προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η χτίσεις δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία έντινη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το

0: κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών ημετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κύριο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσιχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτου σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγινη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσες ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, Ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώ την βασιλεία σου παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές θαλαγμός δακρύων, ουδές θαλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγου μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με.
3: και των σώζω παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο της Ελένης Καριτάς «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πολλές φορές την έλεγες μηχανικά, χωρίς να προσέχεις. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού», και ξαφνικά στη μέση της αφηρημάδας σου, στη μέση της δουλειάς ή της σκέψης που σ' απασχολούσε, θυμόσουν τι ήταν αυτό που έλεγες. Και εκεί μπροστά σου, γλυκός και ταπεινός και πράος, ήταν ο φίλος και αδερφός σου, ο γλυκός σου Ιησούς. Τον είχες επικαλεστεί. Τι ήθελες από εκείνον? Τίποτα, τίποτα, γλυκέ Ιησού. Μου φτάνει πως υπάρχεις, γλυκέ Ιησού. Βάλε με σαν σφραγίδα πάνω στην καρδιά σου. Έτσι άρχισε το κήρυγμά του εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων ο Αλέξιος. Και αυτά ήταν τα μόνα λόγια που συγκράτησε ο Ιβάν. Βάλε με σαν σφραγίδα πάνω στην καρδιά σου. Κατά τις 2 το πρωί ο καιρός άλλαξε πάλι. Το κρύο δυνάμωσε, άρχισε να χιονίζει πυκνά. Ήταν όλοι γύρω στο τραπέζι και απολάμβαναν την αχνηστή σούπα. Ήταν τα τζάμια να σπρίζουν από τις χιονονιφάδες. Η Κατερίνα κοίταξε την Ναταλία. Χαμογέλασαν η μια στην άλλη. Συνεννοήθηκαν. Χιονίζει. Και οι παλιοί λένε πως όταν χιονίσει στη στέπα τη νύχτα των Χριστουγέννων, το χιόνι θα κρατήσει ως το Πάσχα. Ως το Πάσχα, αιώνες ολόκληροι. Οι δυο γυναίκες κοίταξαν τον Αλέξιο, κοίταξαν τον Ιβάν. Αιώνες θα σας έχουμε ακόμα κοντά μας. Και η τρυφερή χαρά χτινοβολούσε στο πρόσωπο της Κατερίνας και της Ναταλίας. Χιόνισε συνέχεια όλη την ημέρα των Χριστουγέννων. Ευτυχώς που τα ζώα στους στάβλους ήταν εφοδιασμένα για μέρες με τροφή και με νερό. Έτσι δεν υπήρχε ανάγκη να εξεμητήσει κανείς από τη ζέστη και τη θαλπορή του σπιτιού. Σ' όλα τα δωμάτια άναβαν φωτιές στα τζάκια και από τη μεγάλη κουζίνα του αρχοντικού έφταναν ξελιγωτικές μυρωδιές. Ο Αλέξιος τα απολάμβανε όλα στο πατρικό του. Ποιος ξέρει, αν δεν ήταν αυτά τα τελευταία Χριστούγεννα που γιόρταζαν έτσι ευτυχισμένοι όλοι μαζί εδώ στον Πεζνορόβο. Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Ο τσάρος Πέτρος Ρωμανόφ με τις κατακτητικές του βλέψεις γινόταν αιτία καταστροφής και στους ίδιους τους υπηκόους του. Χωριά ολόκληρα έκαιγαν για γούστο οι μεθυσμένοι από βότκα και κβάς κοζάκι του και τα θλιβερά κοπάδια των μουζίκων που έσερνε εξωπίσω του για εφεδρίες. Ο τακτικός στρατός ήταν ένα θέαμα που αναστάτωνε πάντα τον Αλέξιο. Στεκόταν και τους έβλεπε καθώς ξεμάκρεναν. Ράκι ανθρώπινα και όχι άνθρωποι, και αναρωτιόταν. Επηγής ειρήνη? Τι εύκολη θα ήταν η ειρήνη πάνω στην όμορφη γη, πάνω στην όμορφη χιονισμένη στέπα. Μια ειρήνη όπως βασίλευε σήμερα Χριστούγεννα στο Πεζνορόβο. Ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Το είχαν στο κάτω-κάτω τόσο σπουδαίο να μοιράσουν ανάμεσά τους οι άνθρωποι και σκότωναν με τέτοιο άγριο τρόπο ο ένας τον άλλο. Αν είχαμε πιστέψει στα λόγια του Χριστού, αν είχαμε πιστέψει στους μακαρισμούς, αν είχαμε πιστέψει όταν μας είπε να τα αποδίδουμε καλό αντί κακού, σε εκείνον που μας χτυπά να στρέφουμε και το άλλο μάγουλο, αν είχαμε πιστέψει στον αμνό που θεληματικά παραδόθηκε στο σταυρικό του θάνατο. Δεν πιστέψαμε όμως σε τίποτα. Δώσαμε περήφανα στον εαυτό μας το όνομα Χριστιανοί
και κάναμε την Εκκλησία ένα ακόμα παραστρατιωτικό πολίτευμα, στρατιώτες, σαν να μας είχε στείλει εκείνος σε εκστρατείες με ξύφι και με κράνη, σαν να μην μας είχε πει «Σας στέλνω σαν πρόβατα στη σφαγή τους, σαν πρόβατα μέσα στο σκοπάδι των λύκων». Δεν μας είπε στρατιώτες, γλυκά μας ονόμασε φίλους και αδελφούς και καθαρά μας το δήλωσε «Δεν σας λέω δούλους». Και εμείς, ακόμα που καλούμε τον εαυτό μας δούλο, δεν έχουμε το θάρρος του Θεού, έχουμε το φόβο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουμε το θάρρος της Καινής, το θάρρος του Ευαγγελίου, το θάρρος της αγάπης. Δεν πιστεύουμε όπως ο Θεός μας αγαπά. Δεν θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι εκείνος που μας αγαπά, πόσο πλατιά και ανέκλητα μας αγαπά, πόσο είμαστε όλοι φίλοι και αδερφοί Του, πόσο είμαστε ανάμεσα μας φίλοι και αδερφοί. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν δούλοι, δεν υπάρχουν στρατιώτες, υπάρχουν ειρηνοποιοί, υπάρχουν καθαρές καρδιές, υπάρχουν πτωχοί το πνεύματι, υπάρχουν κλαιόντες και πενθούντες, υπάρχουν οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι για τη δικαιοσύνη του Θεού, για την αγάπη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η αγάπη, η ειρήνη, όλοι ενωμένοι, Θεός και άνθρωποι, όλοι ενωμένοι. Τα μάτια του Αλέξιου έλαμπαν, έσταζαν φως. Όλοι γύρω σώπαιναν, το δέος τους γέμισε. Κοίταζαν αμήλυτοι τον Αλέξιο και εκείνος τους έβλεπε και εκείνος τους έδινε μέσα στο βλέμμα του όλη του την ψυχή. Ένιωθαν τον Θεό να περνά ανάμεσά τους. Έξω το χιόνι έπεφτε πυκνό, σκέπαζε απ' άκρη εις άκρη την απέραντη γη της Ρωσίας. Οι καμπάνες είχαν πάψει να ξεχύνουν το γλυκόλαλο επί γης ειρήνη, κι ήταν πολλοί εκείνοι που σαν τον Αλέξιο αναρωτιόνταν, πολλοί εκείνοι που ανησυχούσαν. Τάχα θα γιορτάσουμε και του χρόνου τα Χριστούγεννα σε αυτό εδώ το ίδιο σπίτι, όλοι μαζί όπως βρισκόμαστε φέτος. Τάχα, ποιος ύφουνας, η Αγία Ρωσία, η Ρωσία του Χριστού, επί γης ειρήνη. Με αυτό το μέτρο ας μετρήσει ο καθένας την καρδιά του, ας μετρήσει ο τσάρος τις βλέψεις του, επί γης ειρήνη. Κι αν στρέψουμε το άλλο μάγουλο σε εκείνον που μας χτυπά, τι θα γίνει? Ίσως να υπάρχει ένας στρατός του Χριστού. Μα αυτός θα πρέπει να είναι φαινομενικά ο στρατός των νικημένων. Ας θυμηθούμε ακόμη μια φορά τα λόγια του Χριστού. Μακάρι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι είναι εκείνοι που πεθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι είναι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάρι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα ειδούν το Θεό. Μακάρι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι του Θεού. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάρη της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα, λέγοντες ψέματα εξαιτίας μου. Να χαίρεστε τότε και να γαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι κατεδίωξαν τους προφήτας που έζησαν πριν από σας. Στα ζεστά σπίτια για μέρες γιόρταζαν τα Χριστούγεννα. Στο Πεσνορόβο ήταν σαν να είχαν όλοι μεταφερθεί στον ουρανό εκείνες τις μέρες, ή μήπως είχε κατεβεί ο ουρανός ανάμεσά τους στο πρόσωπο του Αλέξιου. Στο μεγάλο ζεστό σαλόνι της Κατερίνας, τριγυρισμένος από τα μικρά παιδιά του χωριού, ο Αλέξιος ήταν ολοκάθαρα μια ζωγραφιά αγιότητος.
Τα παιδιά τον έτρωγαν με τα μάτια, δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά του.

Κι άλλη ιστορία, Πάτερ Αλέξιε, κι ιστορίες του Χριστού, η μια κατόπι της άλλης, σαν ευωδιαστά τριαντάφυλλα της άνοιξης, έπεφταν από τα χείλη του Αλέξιου και βόδιαζαν τις παιδικές καρδιές. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Αλέξιε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα φύγεις, μπορεί να μην σε ξαναδούμε πια, αλλά όμως δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Τα μάτια σου είναι για μας το φως του Θεού, τα χείλη σου μας λένε τα λόγια του Θεού. Η καρδιά σου, Αλέξη, είναι η φάτνη που γλυκά κοιμάται μέσα της ο Θεός, ο Ιησούς. Πάτερ Αλέξιε, η ευλογία του Θεού μπαίνει μαζί σου σε κάθε σπίτι που περνά στο κατόφλι του. Φέρνεις μαζί σου την ειρήνη. Πάτερ Αλέξιε, πρόσεχε τα λόγια σου. Το σπαθί του τσάρου κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Μη μιλάς στα μικρά παιδιά για την αγάπη. Μη μιλάς στα μικρά παιδιά για την ειρήνη. Έξω από την πόρτα οι κοζάκοι καίνε και σκοτώνουν. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν να φυλάγονται. Πρέπει να μάθουν να μισούν. Πρέπει να μάθουν να σκοτώνουν. Τα μικρά παιδιά, ναι, γιατί αν δεν μάθουν θα πονέσουν. Γιατί όταν βγουν από το σπίτι τους θα τους φανεί ασήκωτη μια τέτοια ζωή, χωρίς αγάπη, χωρίς ειρήνη. Μια ζωή με τους κοζάκους του τσάρου, να σκοτώνουν όποιο θέλουν, να καίνε ό,τι βρεθεί μπροστά τους και κανείς να μην μπορεί να τους σταματήσει. Και τα παιδιά θα μπουν στη γραμμή, θα φτιάξουν το στρατό των νικημένων του Χριστού. Καλύτερα παρά να φτιάξουν το στρατό των νικητών του τσάρου. Καλύτερα, αυτό το λες εσύ, Πάτερ Αλέξιε, γιατί εσύ τα παρνήθηκες όλα. Ρώτα όμως και τα παιδιά. Τα παιδιά που θαυμάζουν τις αστραφτερές στολές των αξιωματικών του τσάρου. Ρώτησε τα, Πάτερ Αλέξιε. Τα παιδιά χάιδευαν απαλά το μαύρο ράσο του καλόγυρου. Ω, Πάτερ Αλέξιε, θα μας πάρεις και μας μαζί σου κάποια μέρα όπως θα πάρεις τον Ιβάν. Ιβάν. Ο Ιβάν κυνηγούσε τα παιδιά γύρω-γύρω στις κάμαρες και έπαιζε μαζί τους όταν ο Αλέξιος αποτραβιόταν στο δωμάτιό του. Όταν έπαβε λίγο να χιονίζει, τα φόρτωνε λίγα-λίγα στο έλκυθρο και τα άτρεχε στην παγωμένη στέπα. Η στέπα αντιχούσε από τα γέλια των παιδιών, σαν να κρέμονταν απάνω της χίλια κρυστάλλινα καμπανάκια. Δεν πήγαινε όμως μακριά πάνω στο έλκυθρο ο Ιβάν, όπως έκαναν άλλοτε ο Βάνια και ο Κώστια, όταν τον έπαιρνα μαζί τους και ύστερα κινδύνευαν να γυρίσουν με τα κοπάδια των πεινασμένων λύκων να τρέχουν ξοπίσω τους. Ο Ιβάν δεν πήγαινε μακριά. Όσο πλησίαζε ο καιρός να φύγει, φοβόταν. Φοβόταν πως ήταν τόσο όμορφο το όνειρό του, το βουνό της αγιότητας, ώστε δεν θα κατόρθωνε ποτέ να το φτάσει. Ίσως να μην πρόφτενε να το δει ούτε από μακριά. Στη αυτιά του έρχονταν συγκεχημένες ειδήσεις για κοζάκους που μάζευαν όλο τα παλικάρια, όσο χρονών κι αν ήταν, φτάνει να δείχναν μεγαλωμένα, να μπορούσαν να καλπάσουν στάλογα, να μπορούσαν να κρατήσουν ξύφο στο χέρι. Όσο έμενε μέσα στο χωριό κοντά στο σπίτι, δεν είχε φόβο. Ποτέ ο Αλέξιος και η Κατερίνα δεν θα επέτρεπαν στους κοζάκους να τον πάρουν. Θα φτάναν μέχρι τον τσάρο. Είχε αρχίσει όμως να φοβάται όταν ξεμάκραινε από το χωριό. Είχε φτάσει ως το Πεζνορόβο η είδηση πως χάνονταν πολλά παλικάρια σε όλη την περιφέρεια. Κανείς δεν ήξερε τι γίνονταν. Όλοι όμως υποπτεύονταν τους κοζάκους του τσάρου. Ω ευλογημένη παγωνιά, ευλογημένο χιόνι, σκέπασε τη γη της Ρωσίας. Κάνε αδιάβατα τα μονοπάτια και τους δρόμους της. Από μόνο εσάς σώσε μας. Αυλογημένη παγωνιά, ευλογημένο χιόνι. Αυτή ήταν η προσευχή που ανέβαινε μαζί με την πρωινή πάχνη από αμέτρητες καρδιές σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Όπως το λέγαν οι παλιοί, έτσι και έγινε στο χιόνι που είχε πέσει τη νύχτα των Χριστουγέννων, κράτησε μέχρι παραμονές του Πάσχα. Το Σάββατο του Λαζάρου φύσηξε δυνατός νοτιάς. Πάνω στην κρουσταλιασμένη γη πέρασε το πρώτο ζεστό ρίγος, η πρώτη υπόσχεση της άνοιξης. Ο νοτιάς φύσηξε δυνατά, χωρίς διακοπή. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ορμή του πάνω στην απέραντη γυμνή στέπα. Φύσηξε, φύσηξε. Όλα έγιναν λάσπη. Χάθηκε και το τελευταίο κομμάτι γης σκεπασμένο μάσπρο χιόνι. Στον ουρανό κυλούσα γρήγορα τα χαμηλά βαριά

σαν οι πάγοι θα φύγω. Αμέσως μετά το Πάσχα θα φύγω. Θα πάω σε χωριά που πρέπει να επισκεφτώ σε μοναστήρια. Το φθινόπωρο θα με πίσω. Και πριν να πιάσουν ο χειμώνας, θα φύγουμε με τον Ιβάν. Τουλάχιστον να φτάσουμε στη θάλασσα πριν πέσει το πρώτο χιόνι. Άμα φτάσουμε στη θάλασσα, όλα από εκεί και πέρα θα είναι εύκολα. Αναπάντεχα, στην ησυχία της βραδιάς, ακούστηκε το βιαστικό ποδοβολητό αλόγου να πλησιάζει. Το ποδοβολητό σταμάτησε μπροστά στο σπίτι και αμέσως ύστερα άκουσα να χτυπά δυνατά το ρόπτρο της εξώπορτας. Ο Ιβάν σηκώθηκε, έτοιμος να πάει να ανοίξει. Ο πατέρας του όμως τον εμπόδισε. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς ήταν κατάχλωμος, όπως ήταν και όλοι οι άλλοι γύρω στο τραπέζι. Στη σκέψη όλων τριγύριζε συνεχώς το ίδιο ερώτημα. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς βγήκε από την τραπεζαρία. Τον άκουσαν που άνοιγε την πόρτα. Μέχρι τα αυτιά τους έφτασε μια άγνωστη αντρίκια φωνή. Ο ταχυδρόμος του τσάρου. Ο Αλέξιος ψιθύρισε στον Ιβάν. Πήγαινε στο δωμάτιο της Κατερίνας. Κλείσε καλά από μέσα. Μην βγεις αν δεν σε ειδοποιήσουμε. Αθόρυβα ο Ιβάν γλίστρησε στο διάδρομο. Καθώς ανέβαινε στο πάνω πάτωμα, τα βήματά του πνίγονταν στο παχύ χαλί που σκέπαζε τις σκάλες. Άκουσαν τη φωνή του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. «Πέρασε μέσα, αδερφέ μου. Έλα πρώτα από εδώ. Απ' την κουζίνα να πιεις κάτι. Να φάζεις το φαγητό. Άφησε τα λόγο σου. Θα το φροντίσω εγώ». Καθώς οι δύο άντρες απομακρύνονταν προς την κουζίνα, άκουσαν το ξένο να λέει: «Φέρνω μήνυμα του τσάρου για τον άρχοντα Αλέξιο Αλεξάνδροβιτς. Φέρνω το διορισμό του. Ο πατερούλες μας, ο τσάρος, του κάνει την τιμή να το διαλέξει Μητροπολίτη της Μητρόπολης του». Η φωνή χάθηκε μέσα στην κουζίνα. Όλοι ανέπνευσαν, χαμογέλασαν. «Δόξα τω Θεώ», είπε ο Αλέξιος, «αυτό ήταν όλο». Και ανέβηκε μόνος του στο δωμάτιο της Κατερίνας να πει στον Ιβάν πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Ύστερα τους έστειλε σ' όλους την καληνύχτα του και με τον Ιβάν και κλείστηκε στο δωμάτιό του. Όταν χάραξε η αυγή πάνω σε καταγάλαν ουρανό, ο Αλέξιος κατέβηκε για την ακολουθία της προγιασμένης της Μεγάλης Τετάρτης. Βγήκε στον κήπο. Ο αέρας είχε πέσει εντελώς. Αν δεν ήταν η λάσπη που σκέπασε τη στέπα και που στέγνωνε τόσο αργά, θα το έλεγες πως είχε κιόλας έρθει άνοιξη. Τόσο ελαφριά ήταν η ατμόσφαιρα, τόσο ευχάριστη μετά την ατέλειωτη παγωνιά που είχε προηγηθεί. Το παρεκκλήσι ήταν γεμάτο. Έξω στην πόρτα στεκόταν ο πατέρας του Ιβάν. Ο Αλέξιος τον πλησίασε. Χαμηλόφωνα το ρώτησε: «Πού βρίσκεται ο ταχυδρόμος του τσάρου Μιχαήλ?» «Κοιμάται ακόμα, πάτερ Αλέξιε». Χαμηλόφωνα, γρήγορα, ο Αλέξιος τον παρακάλεσε: «Πήγαινε στο σπίτι, Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Κάθισε έξω από την κάμαρά του. Ύστερα από την κούραση που έχει, αυτός θα αργήσει να ξυπνήσει. Αν όμως ξυπνήσει πριν τελειώσει η ακολουθία, μην τον αφήσεις να έρθει κατά δω. Απασχόλησέ τον. Πάρε τον στην κουζίνα. Δώσε του να φάει. Πιάσε του κουβέντα. Δείξε του τα χτήματα. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μην τον αφήσεις να πλησιάσει στο παρεκκλήσι». Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κοίταξε ερωτηματικά, ανήσυχα τον Αλέξιο. Εκείνος του χαμογέλασε. «Μη φοβάσαι», του είπε. «Κάνε μόνο ό,τι σου ζητώ». Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κατευθύνθηκε αμέσως προς το σπίτι και ο Αλέξιος μπήκε στο παρεκκλήσι. Όταν τέλειωσε η ακολουθία και αφού τους κοινώνησε όλους όσοι ήταν παρόντες, ο Αλέξιος γύρισε προς το μέρος τους και ήσυχα τους είπε: «Αυτή εδώ είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε, εσείς και εγώ, αδέρφια μου. Λογάριζα πως θα κάναμε Πάσχα όλοι μαζί, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω κρυφά απόψε τη νύχτα. Θα πάρω μαζί μου και τον Ιβάν Μιχαηλόβιτς. Πρέπει να φύγουμε το γρηγορότερο. Χθες βράδυ μου έφερα μήνυμα από το τσάρο. Θέλει να με κάνει δεσπότη. Τέτοιο που με ξέρετε όλα τα χρόνια, φαντάζεστε ότι μπορώ να δεχτώ να γίνω δεσπότης εγώ, ο Αλέξιος?» Σώπασε και περίμενε κάποιος να το απαντήσει. Κανείς όμως δεν μίλησε. Τους χαμογέλασε πλατιά. «Όχι», τους είπε, «δεν το φαντάζεστε.

Ανέπαυα να είμαι αυτό που με γνωρίσατε, που με ξέρετε από πάντα, ένας δηλαδή ασήμαντος καλόγερος, θα ήταν καλά μου αδέρφια να σας πρόδιδα. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του προορισμό σε αυτή τη γη και ο δικός μου προορισμός δεν ήταν να γίνω άρχοντας με δόξες και τιμές. Γεννήθηκα άρχοντας χωρίς να το διαλέξω. Όταν ήρθε η ώρα να διαλέξω, έγινα ο άσημος φτωχός καλόγυρος που έχετε μπροστά σας. Δεν είμαι σε θέση να διοικώ ανθρώπους. Δεν θέλω να διοικώ ανθρώπους. Και αυτή είναι δουλειά του δεσπότη. Να διοικεί ανθρώπους, να είναι έξυπνος, να φέρνει σε καλό τέλος τις δουλειές της Εκκλησίας. Του αξίζει κάθε έπαινος για αυτή του την ικανότητα. Είναι και αυτή μια δουλειά όπως κάθε άλλη, ένα έργο πάνω στη γη. Ο καθένας μας πρέπει να έχει ένα έργο. Το δικό μου όμως δεν είναι το έργο του δεσπότη. Λυπάμαι που πρέπει να απαντήσω αρνητικά στο τσάρο. Δεν μπορώ όμως να πω ναι. Αν έλεγα ναι, θα ήταν προδοσία σε αυτό που έχω αρχίσει. Έχω αρχίσει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το αφήσω στη μέση. Έγειρε το ψηλό, αδύνατο κορμί του προς το μέρος τους. Εμπιστευτικά τους είπε: «Αδελφοί μου, υπάρχουν εκείνοι που ψάχνουν να βρουν το Θεό μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κάθε άνθρωπο. Ψάχνουν να βρουν το Θεό. Και είναι και οι άλλοι, εκείνοι που ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους, τον κάθε άνθρωπο μέσα στο Θεό. Εγώ τυχαίνει να είμαι από τους δεύτερους. Γι' αυτό και φεύγω. Θα γράψω στο τσάρο πως δεν δέχομαι, πως παρετούμε από τη θέση που χωρίς καν να με ρωτήσει με διόρισε κιόλας. Μεγάλη του η καλοσύνη και μεγάλη η τιμή που μου έκανε. Ξέρω πως δεν θα δεχτεί την παρέτησή μου. Είναι πεισματάρης. Παίξαμε συχνά μαζί. Εκείνος και εγώ όταν είμαστε παιδιά, στα πρώτα χρόνια της νιώτης μας, κάναμε πολύ παρέα ο τσάρος και εγώ. Τον ξέρω λοιπόν καλά. Αν δεν φύγω είναι ικανός να έρθει εδώ ίδιος να με αναγκάσει, να με τραβήξει δια της βίας ως το δεσποτικό θρόνο. Θα με ρωτήσετε, δεν φοβάσαι για την αδελφή σου? Δεν φοβάσαι για τα χωριά μας? Όταν μάθει ο τσάρος πως εξαφανίστηκες, δεν θα μας τιμωρήσει όλους στις θέσεις σου? Όχι, δεν φοβάμαι. Γιατί αν ο Πέτρος, ο τσάρος και πατέρας της Ρωσίας είναι πεισματάρης, έχει όμως και πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα του το συνέστημα της τιμής. Δεν θα πειράξει άλλους στη θέση μου. Εμένα αν με βρει, μπορεί και να με κρεμάσει. Εσάς όμως δεν θα σας πειράξει». Σώπασε για λίγο. Κι ύστερα τους ρώτησε: «Εσείς τι νομίζετε, αδελφοί μου? Κάνω καλά που φεύγω?» Αμέσως υψώθηκαν οι σιγανές φωνές. «Ναι, κάνεις καλά. Κάνεις καλά που φεύγεις, Αλέξιε. Πάτερ Αλέξιε, γρήγορα, μην αργείς. Φύγε, πάτερ Αλέξιε. Αλέξιε, μην αργείς». Φανερά συγκινημένος ο Αλέξιος τους απάντησε: «Όχι, δεν θα αργήσω. Θα φύγω μόλις πέσει βαθύ σκοτάδι, μόλις θα αποκοιμηθεί ο ταχυδρόμος του τσάρου. Λίγη βότκα παραπάνω θα τον βοηθήσει να κοιμηθεί γρήγορα τον ταχυδρόμο. Πρότεινε με αντρίκια φωνή από το εκκλησίασμα». Και ο Αλέξιος προχώρησε. Στάθηκε ανάμεσά τους. Συγκινημένος τους ψιθύρισε: «Καλύτερα να πούμε τώρα το χεγιά». Άρχισε να τους φυλά ένα-ένα στα βρωτά. Κανείς δεν το περίμενε πως ο αποχωρισμός τους από τον άνθρωπο του Θεού θα γινόταν τόσο αναπάντεχα, τόσο βιαστικά. Και τώρα το ξέραν όλοι πως τον φιλούσα για στερνή φορά. Όσο ζούσε ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας, ο Αλέξιος δεν θα μπορούσε να ξαναβάλει το πόδι του στη γη της Ρωσίας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Ευσπλαχνία. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Έχουμε χρέος να είμαστε ευσπλαχνοί. Στους φτωχούς, στους πονεμένους, στους ξένους. Αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας, οι μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, το είχαν κάνει πρόγραμμα της ζωής τους. Για να φτάσουμε και εμείς στην αρετή αυτή, πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να κάνουμε έργο τα λόγια του Χριστού. «Γίνες Θεούν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος οι κτήρμονέστι». Τα λόγια αυτά του Σωτήρος μας, οι συνετοί και μυαλωμένοι τα προσέχουν πολύ. Αντίθετα, οι ασύνετοι και άμυαλοι δεν τα προσέχουν. Και ακριβώς γι' αυτό χάνουν το μισθό τους. Το λέει και η Γραφή. «Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει». Ήταν ένας άνθρωπος, Πέτρος το όνομά του, πολύ σκληρόκαρδος. Δεν έδινε σε φτωχό τίποτε. Μια ημέρα πήγε στο σπίτι του ένας φτωχός και του ζητούσε φορτικά ελεημοσύνη. Και εκείνος, οργισμένος, έψαξε να βρει κάτι να του το κοπανίσει στο κεφάλι. Και μη βρίσκοντας, του κοπάνισε στο κεφάλι ένα κομμάτι ψωμί. Το άρπαξε ο φτωχός και τόσο ήταν φτωχός που εξαφανίστηκε γεμάτος χαρά που θα είχε κάτι να φάει. Το ίδιο βράδυ είδε ο πλούσιος σε όραμα την ψυχή του να κρίνεται. Τα δαιμόνια να ζητούν να την πάρουν για την κόλαση και τους αγγέλους να κλαίνε για την απώλειά της. Και ενώ έτρεμε περιμένοντας την καταδίκη του, είδε έναν άγγελο να παρουσιάζει το ψωμί που είχε πετάξει στο κεφάλι του φτωχού. Και είδε τα δαιμόνια να εξαφανίζονται στη θέα της ελεημοσύνης. Ξύπνησε και είπε: «Αν αυτό το καρβέλι και όπως το έδωκα και με τον τρόπο που το έδωκα ο πολυεύσπλαχνος Θεός το δέχεται σαν ελεημοσύνη μου, ο Θεέ μου, τι απέραντη αξία έχει η ελεημοσύνη! Τι ανόητος, τι τρελός που είναι ο άνθρωπος όταν φαντάζεται ότι γίνεται πλούσιος μαζεύοντας». Από τότε ο Πέτρος άλλαξε, σε τέτοιο βαθμό ώστε αγωνίστηκε με όλη του την καρδιά να νικήσει τις αδυναμίες του. Και τόσο το επέτυχε, ώστε η Εκκλησία μας τώρα τον τιμά σαν Άγιο. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 20 Ιανουαρίου. Το παράδειγμα του δούλου του Θεού Πέτρου θα πρέπει να μας πρόξει να γίνουμε και εμείς πλαχνικοί στον πλησίον μας, αφού ακόμη και η ελάχιστη ελεημοσύνη πολύ συμβάλλει στο να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το ενδιαφέρον του Χρυσοστόμου για τους νέους. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα πολυπληθή έργα του πολλές φορές κάνει λόγο για τους νέους. Έχει πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς που αφορούν τη νεότητα και αναφέρεται συχνά στις διάφορες εκδηλώσεις των νέων. Ας αναφέρουμε γενικές επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου για την ηλικία της νεότητος. Λέγει παραδείγματος χάρη πως ο πνευματικός αγώνας είναι πάντοτε ίδιο σε όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει ηλικία που να μην έχει αγώνα και υδρώτες και πόνους. Η ένταση του αγώνος όμως είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία. Μπορεί κάποιος να δει νέους να αγωνίζονται με συνέπεια και γέροντες να ζουν μέσα στα πάθη τους. «Μη τίνιν μη δεις προβαλέσθω, μήτε νεότητα, μήτε γύρας εις απολογίαν ραθυμίας. Επί και νυν πολλοί παροιμοί νέοι, το πνευματικόν τούτο πληρούσι θέατρον, οι δε γεγυρακώτες εν υποδρομίες ασχημονούσι. Έτεροι δαυ πάλιν γέροντες μετά της πολλιάς και τη ακροάση κοσμούνται. Νέοι δε τη νεότηταν δια της θεωρίας της εκείσια λογοτέραν κατασκευάζουσιν». Αναφέρει μάλιστα τους τρεις παιδες που κατεπάτησαν την Κάμινον, όταν νέοι σφόδρα και μοιράκια ήσαν κομιδοί. Σε άλλη ομιλία του θα μιλήσει αυστηρά στους νέους που προβάλλουν την ηλικία τους για να πέσουν στην αμαρτία. Εάν δεν υπάρχει κανείς στην νεαρή ηλικία που να αγωνίζεται, τότε ίσως είχαν κάποια δικαιολογία. Όμως, είδε εισήν, πόθε έξετε υπήν, ότι ούκ ειδηνήθημεν κατά σχήν τη φλόγα της επιθυμίας. Μπορεί κάποιος να είναι νέος και να έχει φρόνηση πολλού ανθρώπου και να σκέπτεται συνετά και σοφά όπως ο Δαβίδ. Ούτω στήνειν ο Δαβίδ, νέος όν και μοιράκιον κομιδή και πατρός ασίμου και τη γη προσέχων και της πυμνής. Ουδέν κοινων έχων μετά των βιωτικών πραγμάτων, αλλά εκ πρώτης ηλικίας τη συντρόφο της αρετής ησυχίας ζών, την βασιλείαν των ουρανών εμελέτησεν. Ούτως την νέωσιν, κομιδή μοιράκιον, νέος μεν τη ηλικία, πεπολιωμένος δε τη διανία. Δεν είναι η διαφορά της ηλικίας που δημιουργεί την αρετή στον άνθρωπο. Η επισήμανση του Χρυσοστόμου βρίσκεται εν τη διαφορά της γνώμης. Κανείς ράθυμος ουδέν σε ωφελήσει το γύρας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολλές φορές αφού κάνει τις σπουδαίες αυτές παρατηρήσεις, δεν παραλείπει να περιγράψει και τους κινδύνους που διατρέχει η ηλικία της νεότητος, που είναι μάλιστα και πάρα πολύ και υπέρ το δέον επικίνδυνη. Οι κίνδυνοι της νεότητας. Καταρχήν πρέπει να πούμε πως τονίζει κατά κόρον σε πολλές ομιλίες του πως η νεότης είναι χαλεπή και δυσκολοκυβέρνητη. Χαλεπών η νεότης ότι ευρύπιστον, ευεξαπάτητον, ευόλιστον και σφοδροτέρου δείτε του χαλινού. Πειράγα αρτισέστη τον έξωθεν επιλαμβανωμένη απάντων, ραδίως εκαιωμένη. Θα κάνει ο Άγιος πολλές σωστές διαπιστώσεις για την επικίνδυνη ηλικία της νεότητας. Επειδή λείπει η πείρα που μας κάνει να αποφεύγουμε τους κινδύνους και επειδή είναι ακμαίες οι δυνάμεις του σώματος και επειδή οι εσωτερικές ροπές του νέου είναι ισχυρότατες, πέφτει σε πολλά σφάλματα και μάλιστα καταμολύνει την ψυχή με αμαρτήματα. Η εφάνταστη ψυχή του νέου τον κάνει να κυνηγάει φαντάσματα που τα περνάει για πραγματικότητες. Δίνει αξία σε καταστάσεις που είναι παροδικές και εφήμερες. Ας αφήσουμε όμως να τα περιγράψει ο ίδιος σε μια θαυμαστή αποστροφή της ομιλίας του. «Πού το κάλος της νεότητας το πολυφάνταστον, νεότης η ανέσθητος, η μακράς ελπίδα ζωής έχουσα, νεότης η στασιώδης καρδία, η πολυμέριμνος ειδονή, νεότης η πολλά και πολλάκι συμπίπτουσα, η κακός την σάρκα κολακεύουσα». Νεότης η προς την απάτην κολακευωμένη, η πυλός, η ταλέπορος, ο χόρτος ο ευμάραντος, ο στάχης ο ετοιμόφθορος. Νεότης το ενύπνιον το ευληθάργητον, η σκιά η ανυπόστατος. Νεότης η άπονος καρδία, ο ανατεταμένος οφθαλμός, ο λίχνος ο ετοιμόσβεστος. Νεότης ο βρασμός των αιμάτων και συνήθεια των σπηλωμάτων. νεότης Οδυσσίνιος ύπος και προσπάσαν εξολόθρευσιν επιτίδιος. Πολύ χαρακτηριστική και γενική είναι η γνώμη του Ιερού Πατρός για την νεότητα. Οι έφηβοι μοιάζουν με τους ονοκένταυρους και γάρα αγρίας έχοντες επιθυμίας, ούτω πηδώσιν, ούτω λακτίζουσιν, αχαλήνωτοι προϊόντες και τη σπουδή προσουδέν των δεόντων χρώμενοι. Οι νεανικές ορμές πολλές φορές είναι ακατάσχετες. Οι επιθυμίες των νέων. Ας αναφέρουμε επιγραμματικά ορισμένες γνώμες του Ιερού Πατρός που έχουν σχέση με τις επιθυμίες των νέων και τις επιδιώξεις τους. Οι νέοι κατά κανόνα θέλουν να ζουν μέσα στην τρυφή και στην καλοπέραση. Θέλουν να είναι ντυμένοι με τα καλύτερα ρούχα και να πραγματοποιούν κάθε επιθυμία βλαβερή και αισχρή. Έτσι ενδίδουν σε πολλές συνειδησιακές παραχωρήσεις και μηχανεύονται τα πάντα για να αποκτήσουν το επιθυμητό. Εντεύθεν πολλοί των νέων και την ώρα να πέδοντο και παράσιτοι της ευπόρης εγένοντο και εταίρας δουλοπρεπής υπέμειναν διακονίας, αντί τούτον ονούμενοι το ταστιάφτας επιθυμίας πληρούν. Οι νέοι κατά κανόνα ρέπουν στα σαρκικά αμαρτήματα. Ο Άγιος προτρέπει τους γονείς να περιφρουρούν τα παιδιά τους από σαρκικούς κινδύνους και μάλιστα εισηγείται να νυμφεύονται ενωρίς οι νέοι για να αποφεύγουν την πορνεία. Οφείλουν από την παιδική ηλικία να βάλουν καλά θεμέλια στα παιδιά τους. Αν τίνειν άνωθεν και εκ πρώτης ηλικίας όρους αυτοί πήξομεν καλώς, ούδε ηθόμεθα πολλών με τα ταύτα πόνων, αλλη συνήθεια νόμος αυτής έστε λοιπόν. Μη δε νεόμεν αυτούς των ιδέων και βλαβερών ποιήν, μη δε ως πεσί χαριζόμεθα. Εν σοφροσύνη μάλιστα διατηρώμεν αυτούς. Τούτο γαρ πάντων πλέον την νεότητα λιμένεται. Προς τούτο πολλών δείτε των αγώνων πολλής της προσοχής. Ταχαίως αυτής γυναίκας άγομεν, ώστε καθαρά αυτόν και ανέπαφα τα σώματα δέχεστε την ύφην. Ούτι έρωτες θερμότεροι. Ο πρώτου γάμου σοφρονών, πολλό μάλλον μετά των γάμων. Ο δε μαθών πορνεύειν πρώτου γάμου και μετά των γάμων ποιήσει. Βλέπουμε πως η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση, όταν μάλιστα αποκτηθεί κατά τη νεαρή ηλικία. Τα παιδιά είναι μεγάλη παρακαταθήκη. Οφείλουμε να τα φροντίζουμε για να μην τα κλέψει ο πονηρός και τα οδηγήσει σε αμαρτωλές καταστάσεις. Μη ο πονηρός ημάς αυτούς αφέλειται. Στο θέμα των σαρκικών πειρασμών των νέων, μεγάλη ευθύνη αποδίδει ο Άγιος στα πονηρά θεάματα. Τα θέατρα της εποχής εκείνης ήταν θέατρα πορνικά που κατέστρεφαν την ψυχή των νέων. Ας δούμε τι λέγει πάνω σε αυτό το σημείο. «Η βούλεστε την αιτίαν εγώ λέγω, ουγάρι νεότης αιτία. Επί έμελον πάντες οι νέοι ακόλαστοι είναι, αλλημοί σε αυτούς οθούμενοι στην πειράν. Όταν γάραν έλθεις εις θέατρον και καθίσεις γυμνής μέλες οι γυναικών τους οφθαλμούς εστιών, προς μεν καιρόν ίσθης, ύστερον δε πολλήν εκείθεν έθρεψα στον πυρετών. Οι άτοποι έρωτες, όπως λέγει, καταστρέφουν την ψυχή του νέου». Ο Ιερός Χρυσόστομος γνωρίζει άριστα πως τα χρήματα διαφθείρουν την ψυχή των νέων και την οδηγούν σε διάφορα αμαρτήματα. Ξέρει πως ο πλούτος συμβαδίζει με την πορνεία και την ανηθικότητα ή διευκολύνει άλλες αμαρτωλές καταστάσεις. Όταν δε και χρημάτων περιουσίαν προσλάβει, εννοείται η νεότης, καθάπερ πειράν την ύλην των χρημάτων δεξαμένη, το σάφτην ανάπτει την κάμινον, ως ολόκληρον εμπρίσε του νέου την ψυχήν. Πότε γάρο ότι ούτως δινήσετε σοφροσύνης, επιμελήσαστε και ακολασίαν φυγήν και τους υπέρ της αρετής πόνους αναδέξαστε ή τι έτερων πνευματικών. Κανένα πνευματικό έργο δεν μπορεί να φέρει εις πέρας ένας νέος που δέθηκε με την επιθυμία της επιδιώξεως των χρημάτων. Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση που κάνει ο Άγιος μεταξύ των γερόντων εναντί των νέων και το αντίθετο. Υπάρχουν γέροντες που έχουν νεανικό φρόνημα και ως περεν γύρα νέοι συν ούτω και τον αντίον. Εκείνο που κάνει τον νέο να είναι αξιοπρεπής και τον γέροντα ομοίως είναι η συμπεριφορά και η προαίρεσή τους. Δεν ανέχεται ο Άγιος να σύρεται ο νέος στην αμαρτία λόγω της ηλικίας του. Εκεί που βλέπει πολλά ελαφρυντικά είναι όταν ένα νέο τον βάλει κάποιος να διοικήσει. Επειδή δεν έχει πείρα μπορεί να πέσει έξω. νέος γάρε κηδύνατε, συγνώμην έχει μόνον, όταν εις διοίκησιν πραγμάτων καλείται, όταν άπειρωση, όταν χρόνου δείτε και πείρας, όταν δε δέει σοφροσύνην και ανδρείαν επιδείξαστε, ουκέτι, ουδέ όταν δέει χρημάτων κρατήν. Άλλο πράγμα η διοίκηση των πραγμάτων και άλλο πράγμα η αντιμετώπιση των αμαρτημάτων και των παθών. Στο πρώτο ο Χρυσόστομος βρίσκει πολλά ελαφρυντικά, ενώ στο δεύτερο μάλλον είναι αυστηρός. Προχωρεί ο Άγιος και τονίζει πως ένας γέροντας λόγω των εξασθενημένων δυναμεών του δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του και μπορεί να παραφερθεί. Αντίθετα, ούτως δυνάμενος, εάν θέλει, αρκεί είναι αυτό. Πίας αντύχει συγγνώμης, μη βουλόμενος, όταν αρπάζει μάλλον του γέροντος, όταν μνήσει κακή, όταν εξουθενεί, όταν μη προείστηται μάλλον του γέροντος, όταν πολλά φθέγγεται ακέρος, όταν υβρίζει, όταν λιδωρείται, όταν μεθύει. Μάλιστα, για να κάνει πιο πιστικό τον λόγο του, αναφέρει πως μέσα στην εκκλησία που μιλούσε, έβλεπε πολλούς νέους να παρακολουθούν εν αντιθέσει με πολλούς γέροντες που πήγαν να παρακολουθήσουν υποδρομίες. Επί και νυν πολλοί παροιμοί νέοι, το πνευματικό του το πληρούσιν θέατρον, οι δε γεγυρακώτες εν υποδρομίες ασχημονούσι. Έτεροι δαφ πάλι γέροντες μετά της πολλιάς και τη ακροάση κοσμούνται, νέοι δε την νεότηταν δια της θεωρίας της εκείσια λογοτέραν κατασκευάζουσιν. Ήγαρ και πολλοί παρόντες ημίν, αλλά ουκ έχω κόρον. Ούγαρ πολλούς οι βουλόμιν παρήνε μόνον, αλλά πάντας και μηδένα της εκκλησίας απολυμπάνεστε. Ώστε έως αν φάνεται κανείς αποβουκολούμενος, διαρρήγνυμε και διακόπτωμε τες οδύνες. Ήθελε ο Άγιος όλοι να είναι στην εκκλησία. Εάν κάποιος νέος απεκόπτε το από τη σύναξη της εκκλησίας, στεναχωριόταν και τον καταλάμβαναν οδύνες. Οι θεραπείες των παθών των νέων είναι ολόκληρη επιστήμη. Ο Άγιος λέγει πως η τέχνη της διαπαιδαγωγήσεως και διαπλάσεως των νέων είναι μεγάλη. Ας δούμε πώς τεκμηριώνει την άποψή του αυτή. Υπάρχουν ακόμη στις παροιμίες Σολομώντος ενίγματα και λόγια ασαφή, τα οποία ενώ εκ πρώτης όψεως είναι τόσο καθαρά, στενοχωρούν εκείνον που τα διαβάζει, γιατί δεν φανερώνουν αμέσως τίποτε, ούτε δίνουν και κάποια υπόνοια. Όταν όμως εξεταστούν με προσοχή, τότε δείχνουν το βαθύ νόημά τους. Όπως λέγει, τρία πράγματα μου είναι αδύνατο να εννοήσω. Το δε τέταρτο ακόμη περισσότερο μου μένει ακατάληπτο. Τα ίχνη του αετού που πετά, τα ίχνη του πλοίου που ταξιδεύει στη θάλασσα και τις σκέψεις, τις ενέργειες και τις παρεκτροπές του νέου ανθρώπου. Διαπαιδαγώγηση των νέων. Μεγάλη βαρύτητα δίνει ο Άγιος στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Επισημαίνει πως μετά την ηλικία του μοιρακίου, ο νέος εισέρχεται στην εφηβεία. Είναι τρικυμισμένη η ηλικία αυτή και οι άνεμοι που πνέουν είναι βίαιοι. Όπως το Αιγαίο Πέλαγος πνέουν σφοδροί άνεμοι, έτσι και ο άνεμος των επιθυμιών ταλαιπωρεί την νεότητα. Στην ηλικία αυτή δεν βλέπει διόρθωση ο Άγιος. Και αυτή μάλιστα η ηλικία διορθώσεως έρημος. Ου δια το ενοχλείστε μόνο σφοδρότερον, αλλά και δια το τα αμαρτήματα μη ελέγχεστε. Αυτό φέρνει τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους σε αμηχανία. Οι νέοι λόγω της ηλικίας τους μοιάζουν με ακαλλιέργητη γη, η οποία βλαστάνει από παντού πολλά αγκάθια. Πολλάς πολλαχώθεν εκφέρουσα τα σακάνθας. Τους νέους παιδαγωγούμε με σύστημα. Η αγωγή να είναι ανάλογη με την ηλικία. Στην περίπτωση των παιδιών, για εκείνα μεν που είναι πολύ μικρά ακόμη, οι γονείς παρέχουν βέβαια πράγματα όπως παπούτσια, φορέματα, χρυσαφικά και βραχιόλια, όταν όμως μεγαλώσουν, αφού τους αφαιρέσουν αυτά, δίνουν άλλα μεγαλύτερα, δηλαδή φροντίζουν για την επιτυχία τους στο δικηγορικό βήμα, για την κατάληψη λαμπρής θέσης στην πολιτεία, για τη δημιουργία φιλικών δεσμών με τα βασιλικά ανάκτορα, τους προσφέρουν υψηλές θέσεις και αξιώματα, απομακρύνοντας έτσι αυτά από κάθε παιδική φιλοδοξία. Στις γενικές του παρατηρήσεις για τους νέους, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει πως πρέπει να παρασκευάσουμε τους νέους, ώστε δίναστε προς τους πάντας αντέχειν και μη ξενίζεστε τις επιούσιν. Εκτρέφομεν αυτούς εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και πολύ σημείν ο μισθός αποκίσετε. Να μάθουμε τους νέους να μην είναι μαλθακοί αλλά και να σκληραγωγούνται. να τους διαπαιδαγωγήσουμε να περιμένουν και τα λυπηρά στη ζωή τους. Εάν οι αγαλματοποιοί που φτιάχνουν τους αδριάντες των βασιλέων απολαμβάνουν μεγάλης τιμής, ημείς την βασιλικήν εικόνα καλοπίζοντες, εικόνγαρ του Θεού άνθρωπος. Μάλιστα τονίζει πως θα απολαύσουμε μύρια αγαθά. «Είναι δυνατό να κάνεις τα πάντα», λέει ο Άγιος τον Πατέρα, «να στέλνεις το παιδί σου σε τέχνες και σε διδασκαλείο και να προβαίνεις σε πολλές άλλες ενέργειες. Εν δε παιδεία και νουθεσία Κυρίου, μη εκτρέφειν τα παιδεία». Πολύ αυστηρός είναι ο Ιερός Χρυσόστομος για εκείνους που παραμελούν την αγωγή των παιδιών τους. Μάλιστα λέγει πως είναι χαρακτηριστικό εσχά της ανίας να επικαλούμεθα τα κτήματά μας και να παραμελούμε τα παιδιά μας. Ότι των οικείων αμελούμεν και των κτημάτων αυτών επιμελούμεθα, της δε ψυχής καταφρονούμεν, εσχά της ανίας πράγμα υπομένομεν. Κατ' επανάληψη θα τονίσει πως η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει από την απαλή ηλικία για να επιτύχει. Ότε ευήνιος ειν και κομιδή νέος, αχαλινούν με τα κρυβίας, εθίζειν προς τα δέοντα, ρυθμίζειν, κολλάζειν αυτού τα νοσήματα της ψυχής. Φέρνει και άλλο επιχείρημα. Λέγει πως ο Θεός για να προφυλάξει τους γονείς από την θρασίτητα των παιδιών τους έχει νομοθετήσει τον θάνατο για εκείνους που κακολογούν τον πατέρα και τη μητέρα τους. Πολλές φορές οι νέοι στρέφονται εναντίον του Θεού και οι γονείς δεν διαμαρτύρονται. Όποιος είναι αγνώμων απέναντι στο Θεό θα είναι και απέναντι στους γονείς. Ο γάρ περί των Θεών αγνώμων γενόμενος και ανέσθητος, πολλό μάλλον εις τον γέ γενικότα και εις την εαυτού ψυχήν, εμπαρινήσε δυνήσετε. Βέβαια συμβαίνει και το αντίθετο. Ούτως ή τον πεπικότα θεραπεύονται σεν πολύ και τους γεγενικότας έχουσι τη τιμή. Θα καταλήξει ο Άγιος Χρυσόστομος πως όποιος παραμελεί τα παιδιά του διατάφνει την αμαρτίαν την εσχάτην υποστήσεται δίκην. Αναφέρει την ιστορία του Ηλί για να τονίσει πως η αδιάκριτη επίοικια που έδειξε στα παιδιά του του έφερε το θάνατο. Επίσης αναφέρει και το παράδειγμα του Αβραάμ, που πάνω από την επιμέλεια των κτημάτων έβαζε τη σπουδή για την ανατροφή των εγγόνων του. Μίμησε τον Αβραάμ, και γάρ και εκείνος ούχ υπερ χρημάτων και κτημάτων εσπούδαζεν, αλλά υπερ θείων νόμων, όπως αυτόν την φυλακή της εγγόνης με τα κρυβίας παρακαταθήτω. Ακόμη τονίζει πως η έλλειψη αυστηρότητας απέναντι στα παιδιά και στους νέους μπορεί να τους προκαλέσει δεινά και να δεχθούν την τιμωρία των νόμων της πολιτείας και να κολλάζονται πάντων ορόντων, αφού βέβαια θα δεχθούν οι γονείς την κριτική των πάντων και θα τους δακτυλοδείχνουν ως υπεύθυνους για το κατάντημα των παιδιών τους. Για τον Χρυσόστομο τα παιδιά είναι χρυσά αγάλματα που στολίζουν το σπίτι. Νόμισον αγάλματα χρυσά έχειν επί της οικίας τους παίδας. Σε μία άλλη ομιλία του για τους γονείς και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, λέγει «Θρέψε αθλητή για τον Χριστό. Δεν λέγω να του στερήσεις τον γάμο και να τον στείλεις στις ερημιές και να τον παρασκευάσεις να προτιμήσει τον βίο των μοναχών. Ούτου το λέγω. Επιθυμώ αλήθεια και αυτό θα το ευχόμουν σε όλους, αλλά επειδή μου φαίνεται φορτίο, δεν αναγκάζω κανέναν». Θρέψον αθλητήν το Χριστό και εν κόσμο όντα δίδαξον ευλαβή εκ πρώτης ηλικίας. Πολλοί ακούγοντας τα λόγια αυτά του Χρυσοστόμου έλεγαν «Μήπως πρόκειται να κάνουμε το παιδί μου μοναχό? Τι δέδικας δέος πολλού κέρδους ανάμεστον? Γιατί φοβάσαι φόβο που είναι γεμάτος από κέρδος? Χριστιανών αυτών ποιήσων. Μάλιστα γάρ της κοσμικής αναγκαίων τα εντεύθεν ιδένα διδάγματα, μάλιστα τη σπάση». Πάρα πολύ σπουδαίες παρατηρήσεις κάνει ο Άγιος και για την ειδική παιδεία των νέων. Μάλιστα, συνιστά πράγματα ανάλογα με την ηλικία τους. Τα παιδιά στην πολύ μικρή ηλικία δεν είναι καλό να μαθαίνουν γραώδεις και λυρώδεις μύθους. Μάλιστα, κατακρίνει τους άθεσμους έρωτες που περιγράφονται στους αρχαίους μύθους. Απευθύνεται στον πατέρα και του λέγει να αφηγεί τα διηγήματα. Καταγλύκανε τα διηγήματα ώστε τι να είναι το παιδί και τερπνότητα και μη αποκάμνην αυτό την ψυχήν. Δηλαδή να παρουσιάζει διηγήματα από την Αγία Γραφή με χάρη, ώστε και να χαίρεται το παιδί και να μην κουράζεται. Παραδείγματος χάρη να διηγούνται οι γονείς την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Να αφηγηθούν το περιστατικό άλλοτε ο πατέρας και άλλοτε η μητέρα. Όταν μάλιστα το καταλάβει το παιδί να του λένε και το κέρδος. Οράς όσο κακόν ηγαστριμαργία. Οράς όσο κακόν εστίν φθονήν των αδερφών. Επίσης, δεν πρέπει ο πατέρας να αρκείται σε αυτό, αλλά και εν εκκλησία χειραγωγόν άγε. Και σπούδασον αυτόν άγιν, όταν μάλιστα αυτή η διήγηση σαν αναγιγνώσκεται. Προφανώς ο Άγιος προτείνει αυτό, επειδή ξέρει πως οι ιστορίες της γραφής είναι αληθινές και πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να τις παραδεχθεί και να τις αξιολογήσει σωστά για την πνευματική του πρόοδο. Ο Άγιος Χρυσόστομος είναι αντίθετος να δίνονται στα παιδιά ονόματα του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού και του επιπάπου. Αλλά εις τα των δικαίων και των μαρτύρων, των Αποστόλων, των Επισκόπων. Έστω αυτής και τούτο ζήλος. Ο μεν Πέτρος καλίσθω, ο δε Ιωάννης, ο δε ετέραν την άπροσιγορίαν ενός των Αγίων. Ο μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας δικαιολογεί την προτροπή του για τις διηγήσεις από τις γραφές με τα ακόλουθα επιχειρήματα. Αν εντυπωθούν τα καλά διδάγματα στην απαλή ηλικία, κανείς δεν θα μπορέσει να τα βγάλει. Όταν σκληρά γέννηται ο τύπος όσπερ και ο κυρός. Το παιδί στη μικρή ηλικία έχει μέσα του το φόβο και μπροστά στους γονείς του είναι συνεσταλμένο. Αυτό οφείλει ο πατέρας να το καλλιεργήσει για να βάλει στην ψυχή του τα καλά διδάγματα. «Σύ δε πρώτος απολάβεις των αγαθών, εάν ιών έχεις καλών». Άλλη τακτική ακολουθούμε όταν φτάσουν στην Ήβη. Γράφει σχετικά. «Ημείς τους πέδας τους ημετέρους όταν η βίσωση, πολλό μίζωνα απαιτούμε τα κατορθώματα». Και άπιούντας πρώτερον επινούμεν κατά την πρώτην ηλικίαν, ταύτα γενωμένους άνδρας και κατορθούντας ουκέτι ομοίως θαυμάζομεν, αλέτερα πολλό μίζωνα εκείνο και λέβομεν επιδείκνυσθε. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μας γίνουν έφηβοι, εμείς τους ζητάμε πολύ μεγαλύτερα κατορθώματα. Και αυτά που έκαναν κατά την παιδική ηλικία και για τα οποία τα επενούσαμε, αυτά τα ίδια όταν τα κατορθώνουν τώρα που έγιναν άνδρες, δεν τα θαυμάζουμε καθόλου το ίδιο, αλλά τους δίνουμε εντολή να παρουσιάσουν άλλα πολύ ανώτερα από εκείνα. Σωστό είναι, λέγει ο Χρυσόστομος, όταν αυξηθεί η ηλικία του να λέμε στο παιδί και φοβερότερα διηγήματα. Στα 15 περίπου χρόνια του νέου να του λέμε τα περιγεέννης, στα 18 του να του μιλήσουμε για τον κατακλυσμό, για τα Σόδομα και την καταστροφή τους, τα γεγονότα της Αιγύπτου, πάντα όσα κολάσεως γέμι με τα πολλής της πλατύτητος. Θέλει ο Άγιος με λεπτομέρειες να αναπτύσσουμε στο παιδί και στο νέο θέματα της Αγίας Γραφής. Όταν μεγαλώσει πιο πολύ να του μιλήσουμε για την Καινή Διαθήκη. Οφείλουμε να περιφράτουμε αυτού την ακοήν της διηγήμαση και μυρίης εταίρης και οίκοθεν παρεχόμενη τα υποδείγματα. Την ψαλμωδία και την εκκλησιαστική μελωδία ο Άγιος Χρυσόστομος την προτείνει και για τους νέους. «Μαν θανέ το τίνιν, ο νέος, το Θεό ψάλιν, ή να μη σχολάζει εσχρέσοδες και διηγήμαση να κέρεις». Κάνει και την πικρή διαπίστωση για την εποχή του πως οι νέοι ξέρουν όλα τα κοσμικά και τους χορούς, ενώ αγνοούν τα ψάλματα και τις οδές. «Νιν δε σατανικάς μεν οδάς και ορχής εις ερούς ειν υπέδες οι μέτεροι, καθάπερι μάγειροι και οι οψώνε και οι χορευτέ. Ψαλμών δε ουδείς είδεν, αλλά και εσχήνει το πράγμα, δοκί είναι και χλεβασία και γέλος». Ο σοφός παιδαγωγός της Εκκλησίας Άγιος Χρυσόστομος προτείνει και άλλη παιδεία για τους νέους. «Έπειτα ετέρας επινοώμεν αυτό, τέρψης αυλαβής. Προς άνδρας Αγίους απάγομεν, άνεσιν παρέχομεν». Πολύ σπουδαία η προτροπή του Αγίου για τα παιδιά. Να τα πάμε να γνωρίσουν Αγίους άνδρας που βιώνουν το Ευαγγέλιο. Να δουν με τα μάτια τους πως δεν είναι ανεφάρμοστα τα λόγια του Χριστού και της Γραφής. Αυτό είναι το πιο ισχυρό όπλο που προσφέρει στους γονείς για τα παιδιά τους. Αρκεί να δει κάποιος έναν Άγιο να ζει με συνέπεια το Ευαγγέλιο και να αλλάξει γνώμη για την καθημερινή του ζωή. Πολλοί έτσι πίστεψαν στο Χριστό και βγήκαν μέσα από την αμαρτία και έβαλαν πνευματική αρχή. Γνώρισαν κάποιον Άγιο άνθρωπο και τον αντέγραψαν. Έγιναν μιμητές του, όπως και εκείνους του Χριστού. Τελειώνοντας όλες αυτές τις παρατηρήσεις τις οποίες ο Ιερός Πατήρ κάνει για τους νέους, καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία είναι η παιδεία που προσφέρουμε σε αυτούς. Οφείλει να είναι επιμελημένη κατά Χριστόν, να μην είναι πρόχειρη, να είναι συστηματική και αποτελεσματική. Οι γονείς, ό,τι πιο πολύτιμο έχουν μετά το Θεό, είναι τα παιδιά τους. δεν είναι μέριμνα των γονέων σωστή να τους αφήσουν περιουσίες και χρήματα, αλλά να τους κάνουν, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, καλούς χριστιανούς, που θα ενδιαφέρονται για το Θεό και την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Τα όνειρα. Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσάνινοφ. Οι δαίμονες χρησιμοποιούν τα όνειρα για να ενοχλήσουν και να πληγώσουν τις ανθρώπινες ψυχές. Με παρόμοιο τρόπο, οι άπειροι στο πνευματικό αγώνα χριστιανοί, που δίνουν σημασία στα όνειρα, κάνουν κακό στον εαυτό τους. Είναι έτσι σημαντικό να διακρίνουμε την ακριβή σημασία των ονείρων σε κάποιο πρόσωπο που η φύση του δεν έχει ανανεωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η κατάσταση ενός κοιμωμένου προσώπου είναι τέτοια ώστε ολόκληρος ο άνθρωπος χάνει την αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς του και είναι σε μια κατάσταση λήθης. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όλες οι εκούσιες δραστηριότητες και εργασίες σταματούν. Συνεχίζει μόνο η δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη και δεν μπορεί να σταματήσει. Στο σώμα, το αίμα συνεχίζει την κυκλοφορία του. Το στομάχι χωνεύει την τροφή. Οι πνεύμονες διατηρούν την αναπνοή. Το δέρμα εφυδρώνει. Στην ψυχή, οι σκέψεις, οι φαντασίες και οι αισθήσεις συνεχίζουν να παράγονται, χωρίς όμως την εξάρτηση της θελήσεως και της λογικής, αλλά με τη δράση της υποσυνείδητης φύσεώς μας. Ένα όνειρο αποτελείται από τέτοιες φαντασίες συνοδευόμενες από παράξενες σκέψεις και αισθήματα. Συχνά φαίνεται παράξενο ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις θεληματικές και εν επιγνώσει σκέψεις του ανθρώπου. Αντίθετα, παρουσιάζονται ξαφνικά και παράδοξα σύμφωνα με τους νόμους και απαιτήσεις της φύσεως. Συχνά, ένα όνειρο έχει μία χωρίς συνοχή εντύπωση των εκουσίων σκέψεων και επιθυμιών, ενώ άλλες είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα ηθικής καταστάσεως του λογικού. Έτσι, ένα όνειρο δεν μπορεί και δεν πρέπει καθ' αυτό να έχει οποιαδήποτε σημασία. Η επιθυμία μερικών ανθρώπων να δουν στα παραλυρήματα των ονείρων τους πρόβλεψη για το μέλλον τους ή το μέλλον άλλων ανθρώπων ή κάποιο άλλο νόημα είναι ανόητη και παράλογη. Πώς μπορεί αυτό να είναι έτσι, αυτό που δεν έχει αιτία υπάρξεως? Οι δαίμονες που έχουν πρόσβαση στις ψυχές μας κατά τη διάρκεια των ωρών που είμαστε ξύπνοι έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μας πειράζουν στο να αμαρτήσουμε με το να αναμειγνύουν τη δική τους φαντασία με τη δική μας. Ακόμη, όταν δουν μέσα μας ένα ενδιαφέρον για όνειρα, προσπαθούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον μας για τα όνειρά μας. Σιγά-σιγά μάλιστα μας πείθουν να τα εμπιστευόμαστε. Μια τέτοια εμπιστοσύνη συνοδεύεται πάντα από πλάνη και η πλάνη κάνει τις διανοητικές μας απόψεις για τον εαυτό μας να λανθάνονται. Οπότε όλη μας η ενεργητικότητα γίνεται σαθρή. Αυτό ακριβώς θέλουν και οι δαίμονες. Σε αυτούς που είναι προχωρημένοι σε αυτή την εγωιστική αυτοθεώρηση, οι δαίμονες αρχίζουν να παρουσιάζονται σαν άγγελοι φωτός, στη μορφή μαρτύρων και αγίων ακόμη και αυτής της μητέρας του Θεού και του ίδιου του Χριστού. Χαίρονται με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι πλανεμένοι, τους υπόσχονται ουράνια στέματα και με αυτόν τον τρόπο τους οδηγούν σε μεγάλο ύψος αυτοεκτιμήσεως και υπερηφάνειας. Αυτό το ύψος είναι ταυτόχρονα και η άβυσσος του ολέθρου τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι αναμφίβολα στην παρούσα μας κατάσταση, που ακόμα δεν έχει ανανεωθεί με τη χάρη, δεν είμαστε έτοιμοι να δούμε άλλα όνειρα εκτός από αυτά που ύπουλα ετοιμάζουν για μας οι δαίμονες. Όπως κατά τη διάρκεια που είμαστε ξύπνοι, ξεσηκώνονται μέσα από την πεπτοκυία φύση μας ή προκαλούνται από δαίμονες σκέψεις και επιθυμίες, έτσι συμβαίνει.

την τελική κρίση του Θεού πέραν του τάφου. Από τέτοια όνειρα ερχόμαστε σε συνέστηση και φόβο Θεού, σε κατάνοιξη, σε μετάνοια. Αλλά τέτοια όνειρα δίδονται πολύ σπάνια, σε εξαιρετική ανάγκη, σε αγιασμένες ψυχές, αλλά και σε πολύ αμαρτωλούς, σύμφωνα με την ανεξιχνίαστη και ειδική πρόνοια του Θεού. Δίδονται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω της τσιγκουνιάς της Θείας Χάρης, όχι, αλλά διότι ό,τι γίνεται σε μας έξω από τη ρουτίνα μας, μας οδηγεί σε υπερηφάνεια και αυτοεκτίμηση και υποσκάπτει την ταπείνωσή μας, που είναι τόσο σημαντική για τη σωτηρία μας. Το θέλημα του Θεού, η εκπλήρωση του οποίου οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου, έχει εκφραστεί στην Αγία Γραφή τόσο καθαρά, τόσο δυναμικά και με τόση λεπτομέρεια, ούτως ώστε είναι εντελώς περιττό το να βοηθείται η σωτηρία του ανθρώπου με το να διασπάται η συνηθισμένη οδός των πραγμάτων. Σε αυτόν που ζητούσε την ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου που θα μπορούσε να αποσταλεί και να προειδοποιήσει τους αδελφούς του, υπόθηκε: «Έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπεν ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν της από νεκρών πορευθεί, προς αυτούς μετανοήσουσιν. Είπε δε αυτό, ή Μωυσέως και των προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν της εκ νεκρών αναστεί πισθήσονται». Η πείρα έχει δείξει ότι πολλοί που τους παραχωρήθηκε να δουν στον ύπνο τους οράματα βασάνων, συγκλονίστηκαν από το όραμα για λίγο και μετά όμως ξεχάστηκαν και μαζί ξέχασαν ό,τι είδαν και ζούσαν μια απρόσεκτη πνευματικά ζωή. Από την άλλη, αυτοί που δεν είχαν οποιαδήποτε οράματα, αλλά προσεκτικά μελετούσαν το Θείο Νόμο, σταδιακά οδηγήθηκαν στο φόβο Θεού. Απέκτησαν πνευματική δύναμη και νίκη και με χαρά που γεννιέται από την οικειοποίηση της σωτηρίας, πέρασαν από το επίγειο πέπλο των θλίψεων στην ευλογημένη αιωνιότητα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συζητά το ρόλο που παίζεται από τους δαίμονες στα όνειρα με τον ακόλουθο τρόπο. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πωλήσουμε τον εαυτόν μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράζουν με όνειρα. Παρουσιάζουν δε σε αυτά τους ειδικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται και βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα ομοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν, σαν πανούργοι που είναι, μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και να μας τα προαναγγείλουν. Και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπαρηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε στο προορατικό χάρισμα. Ο Άγιος Κασιανός διηγείται για έναν μοναχό στη Μεσοποταμία που ζούσε μια πάρα πολύ ερημική και ασκητική ζωή, αλλά απόλυσε την ψυχή του διότι πλανήθηκε από διαβολικά όνειρα. Παρατήρησε ότι ο μοναχός δεν πολύ πρόσεχε την πνευματική του πρόοδο, αλλά ενδιαφερόταν μόνο για τους σωματικούς σκόπους για τους οποίους και αισθανόταν περήφανος. Ο διάβολος τότε λοιπόν άρχισε να του παρουσιάζει όνειρα που με τη διαβολική πονηρία του άρχισαν να επαληθεύονται. Όταν η εμπιστοσύνη του μοναχού στα όνειρα και στον εαυτό του ενισχύθηκε, ο διάβολος του παρουσίασε μπροστά του ένα θαυμάσιο όνειρο. Εβραίους να απολαμβάνουν τις ομορφιές του παραδείσου, ενώ οι χριστιανοί να τυραννιούνται με τα βάσανα της κολάσεως. Τότε ο διάβολος, ντυμένος σαν άγγελος φωτός, συμβούλεψε το μοναχό να αποδεχθεί τον Ιουδαϊσμό, έτσι ώστε να είναι ικανός να έχει ένα μερίδιο από την ευτυχία των Ιουδαίων. Αυτό το έκανε ο μοναχός χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Συνεπώς, αρκετά έχουν υποθεί για να εξηγήσουν στους αγαπητούς μας αδελφούς χριστιανούς πόσο ανόητο είναι να δίνουν σημασία στα όνειρα και ακόμη περισσότερο να τα πιστεύουν και να τα εμπιστεύονται. Από την προσοχή στα όνειρα, οπωσδήποτε θα μπει μέσα στην ψυχή μας η εμπιστοσύνη σε αυτά. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά ακόμη και το να προσέχουμε στα όνειρα. Η ανθρώπινη φύση ανανεωμένη με το Άγιο Πνεύμα κυβερνάται από εντελώς διαφορετικούς νόμους από την πεπτοκυία φύση του ανθρώπου που επιμένει στην αμαρτωλή κατάσταση. Ο κυβερνήτης του αναγεννημένου ανθρώπου είναι το Άγιον Πνεύμα. «Η χάρη του Θείου Πνεύματος τους φωτίζει», λέει ο Μέγας Μακάριος, «και κατακάθεται στα βάθη του νου τους».
και έτσι είτε ξύπνησε.

0: ύπνοι είναι. Οι κοιμούνται, η ψυχή τους παραμένει με τον Κύριο χωρίς αμαρτία. Χωρίς γήινες οι σαρκικές απολαύσεις και φαντασίες. Οι σκέψεις και οι φαντασίες που κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι εκτός του ελέγχου της ανθρώπινης λογικής και θελήσεως και που ενεργούν υποσυνείδητα στις απαιτήσεις της φύσεως, δρούν μέσα τους κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Και τα όνειρα τέτοιων ανθρώπων έχουν πνευματική σπουδαιότητα. Έτσι, ο δίκαιος Ιωσήφ έμαθε από ένα όνειρο το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου. Με ένα όνειρο διατάχθηκε να φύγει στην Αίγυπτο και σ' άλλο να επιστρέψει στο Ισραήλ. Τα όνειρα που εστάλησαν από το Θεό φέρνουν μαζί τους μία αναμφισβήτητη πειθό, η βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα μπορεί να κατανοηθεί από τους Αγίους του Θεού, αλλά όχι από αυτούς που ακόμη αγωνίζονται κατά των παθών τους.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ένας από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας, μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι ο δεύτερος τον οποίο η Εκκλησία απένιμε τον τίτλο του Θεολόγου. Ο τρίτος είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος Θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ειδικότερα είναι ο τριαδικός Θεολόγος, γιατί σε κάθε του λόγο κεντρική διδασκαλία του είναι πάντα το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Στον πέμπτο θεολογικό λόγο του γράφει: «Η πιστή προσκυνούσι τον Πατέραν, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, μίαν θεότηταν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στα 329 στην Αριανζό, ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, κοντά στην κομμόπολη Ναζιανζό, γι' αυτό και λέγεται Ναζιανζινός. Ο πατέρας του λεγότανε και αυτός Γρηγόριος και ήταν επίσκοπος Ναζιανζού. Η δε μητέρα του λεγόταν Νόνα. Από μικρός ήταν φιλομαθής και επιμελής και έκαμε λαμπρές και εξαίρετες σπουδές στην Αζιανζό, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, στην Αλεξάνδρεια και τέλος στα Αθήνας. Εκεί γνωρίστηκε με το συμπατριώτη του Μέγα Βασίλειο. Συνδέθηκαν αδελφικά και έμειναν μαζί σπουδάζοντας 6 ολόκληρα χρόνια την έξω φιλοσοφία. Στο τέλος του προσφέρθηκε καθηγητική θέση, μα εκείνος προτίμησε να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του Ναζιανζό. Στην Καπαδοκία συναντήθηκαν οι δύο συμμαθητές και έζησαν πάλι μαζί, αποτραβηγμένοι στην έρημο, ασκούμενοι και μελετώντας τώρα τα ιερά γράμματα. Σε ηλικία 30 ετών, ο Άγιος Γρηγόριος πήρε το βάπτισμα και χειροτονήθηκε από τον πατέρα του πρεσβύτερος. Έμεινε για καιρό βοηθώντας το γέροντα πατέρα του επίσκοπο Γρηγόριο και το 372, σε ηλικία 43 ετών, ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν πια αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, τον χειροτώνησε επίσκοπο Σασίμων. Αυτή η χειροτονία έγινε παρά τη θέλησή του. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος δεν δέχθηκε να πάει στη Σάσιμα, αλλά έμεινε βοηθώντας τον πατέρα του στην Αζιανζό. Αυτό θα το ξαναπάμε. Αυτή η χειροτονία έγινε παρά τη θέλησή του, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος δεν δέχθηκε να πάει στα Σάσιμα, αλλά έμεινε βοηθώντας τον πατέρα του στην Αζιανζό. Για αυτή τη χειροτονία ο Μέγας Βασίλειος γράφει σε μια επιστολή του ότι για τον Άγιο Γρηγόριο άξιζε μια επισκοπή ως όλος ο κόσμος. Το 375, όταν πέθανε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου, οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, που οι Αριανοί τους είχαν πάρει όλες σχεδόν τις εκκλησίες, πήγαν στην Αζιανζό και κάλεσαν τον Άγιο Γρηγόριο. Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε με τη θεολογική του σοφία και τη ρητορική του δυνότητα να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς. Ήλθε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και σε μια μικρή εκκλησία της Αγίας Αναστασίας η Ορθοδοξία έστειλε το στρατηγείο. Ήλθε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και σε μια μικρή εκκλησία της Αγίας Αναστασίας η Ορθοδοξία έστησε το στρατηγείο της εναντίον των αιρέσεων. Εκεί ο Άγιος Γρηγόριος είπε τους περίφημους 5 θεολογικούς λόγους κατά των Αριανών και των Μακεδονιανών. Αριανοί ήσαν οι οπαδοί του Αρίου, που αρνιούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού, και Μακεδονιανοί οι οπαδοί του Μακεδονίου, που αρνιούνταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στα 381 έγινε στην Κωνσταντινούπολη η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία εσύνταξε τα 5 τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Το 8ο άρθρο και εις το Πνεύμα το Άγιον είναι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Σύνοδος, όταν τότε χείρεψε ο αρχιεπισκοπικός θρόνος της Κωνσταντινούπολης, εξέλεξε αρχιεπίσκοπο τον Άγιο Γρηγόριο. Έτσι, όταν ύστερα πέθανε ο πρόεδρος της Συνόδου, ο Άγιος Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, Πρόεδρος της Συνόδου έγινε ο Άγιος Γρηγόριος. Επειδή όμως αργότερα ακούστηκαν διαμαρτυρίες και αμφισβητήσεις και μάλιστα από τους επισκόπους της Μακεδονίας που ήλθαν καθυστερημένοι στη Σύνοδο, ο Άγιος Γρηγόριος παραιτήθηκε και από αρχιεπίσκοπος και από πρόεδρος της Συνόδου και έφυγε στην Καπαδοκία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αφήκε στην Εκκλησία εκτός από τον Άγιο Βίο του και σπουδαίο συγγραφικό έργο. Περίφημος είναι ο συντακτήριος λόγος με τον οποίον όταν παραιτήθηκε αποχαιρέτησε τη Σύνοδο και τους χριστιανούς της Αρχιεπισκοπής. Όταν μετά την παραίτησή του ο Άγιος Γρηγόριος κατέβηκε στην Καπαδοκία, ο Μέγας Βασίλειος είχε αποθάνει πριν 2 χρόνια. Τότε έγραψε και είπε τον επίσης περίφημο επιτάφιο λόγο στο Μέγα Βασίλειο. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε ακόμα 8 χρόνια και απέθανε στα 389 σε ηλικία 60 ετών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός είναι πραγματικά ο θεολόγος πατέρας της Εκκλησίας. Ιερουργός του Λόγου και των Θείων Μυστηρίων που αποχαιρέτιζε τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και έλεγε «Καθαράν και ακύβδηλον την ιεροσύνη νεφύλαξα. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Κύριος ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών

Πατρός ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών

Σίμων Ιωσήφ Μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών